Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σ' όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις στη ψυχή της. Ήμουν ο άντρας της.

Πέρασανε μέρες και μήνες, αλλάξανε κάποιοι, κάποιοι μείναν ήδη. Στοχεύω για την πρώτη θέση, κοιτάζω το βράδυ, το μάτι γυαλίζει. Φυλάμε την πλάτη μας, γιατί τα λάθη μας έχουνε πάλι οργήσει. Μην βιάζεσαι να βγάλεις νόμι για μένα, δεν ξέρεις, δεν με έχεις γνωρίσει. Στρίβω τα μαξίλες και είναι ραλή. Φοράμε

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η φάση κερδεντιά είναι.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Λάς 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τόσο να το πω. Ψεύτικα τα λόγια θέλω πιο πολλά να βγω. Δεν με νοιάζει αν είσαι ωραία, θέλω άνθρωπο σωστό. Γεμίσαμε πώς να πιστευτώ. Κι αν περσώ να μου γουστάρεις πιο πολύ. Το που σήμερα τα φράγκα είναι το Γιώργο Πυλιακή. Αυτό να την έπονη από την Αμερική. Το καλό παιδί είμαι στον ανακριτή. Και δεν ζητάω πολλά, μόνο να σε πιστεί. Θα είμαστε καλά. Δεν παίζουμε παιχνίδια, δεν είμαστε παιδιά.

πάμε να είμαστε μαζί. Μια σχέση τόσο τοξική. Ξέρω όλο αυτό που οδηγεί. Εις το χώμα εις τη φυλακή. Η μάλλη της μαχολογική. Και καρδιά που να μένει πολύ. Να σε μένα βγάλω το χαρτί. Δεν μου αφήνεις σαν επιλογή.

όλα αυτά που ήμουν εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σ' όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις στη ψυχή της. Ήμουν ο άντρας της.

0: Με κομμένα φρένα και το πάμε λαμπάδα. Αλλές heavy metal, αλλές μπάσα πιάνα. Χάνω λίγα μέτρα, ξαναπιάνω την μπάλα. Επιλογές πια μεγάλο σύγκαμα. Μαχαίριες, πουτανιές, υπουστιές για φράγκα. Έμαθα να πιάνω το μαχαίρι από τη λάμα. Όλα τόσο mental, μα δεν χάνω το mentality. Ό,τι κάνω real, το πηγαίνω για φιτάλι. Μπαντίτο, μα παρμάτια δύο. Σημαδεμένος, όχι σαν αλπάτσινο. Ό,τι μου έχει κάτσει δεν ήταν λαχείο. Κάθομαι το βράδυ για να κάνω ταμείο. Τι κι αν έχει ζέστη, τι κι αν έχει μείον. Αν μας ερωτήσουν, δεν τον ήξερε τον τύπο. Ξέρω αν θα φύγω και για πόσο θα μείνω.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή,

0: 9 το πρωί.
1: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα...

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Πιάνω.
8: Πιάλο.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, πρωινή παρέμβαση και σήμερα μαζί σας, 9 Ιουνίου του 2026, με μια μικρή καθυστέρηση, ας όψετε η κίνηση στον δρόμο. Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 9, στην ηχοληψία ο Χρήστος ο Νάκος. Και πάμε γρήγορα να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Στους 22 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Προβλέπεται να φτάσει μέχρι και τους 28 και κάποιες ψυχάλες να πέσουν εκεί κατά το μεσημέρι. Κατά τα άλλα συννεφιά από το βράδυ και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί και αύριο.

είπα να ρίξουμε μία ματιά σε μερικές ειδήσεις από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πριν βάλουμε και στην παρέα μας την Κορίνα την Τριανταφύλου. Ανοίγω τη Δημοκρατία και βλέπω απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δίνει το δικαίωμα σε μία γυναίκα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της συζύγου της. Ωστόσο, παραθέτει στο σκεπτικό του διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη παιδιών σε ομόφυλα περιβάλλοντα. Υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα τέκνα που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην εν γέννη ανάπτυξη και ψυχοσύνθεσή τους. Μάλιστα. Το γεγονός αυτό δείχνει τα σοβαρά προβλήματα της woke ατζέντας που νομοθέτησε με το έτσι θέλω η κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να λάβει υπόψη την κοινωνία και τις παρενέργειες που προκαλεί ακόμα και στη δικαιοσύνη, η οποία καλείται να εφαρμόσει τον σχετικό νόμο. Ξέφυγε ο Σουλτάνος, μας λέει η Δημοκρατία, έχοντας μια φωτογραφία του Ερντογάν. Ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν? Η Άγκυρα, σε ακόμα μια επίδειξη προκλητικότητα, σήκωσε από τα κατεχόμενα F-16 και παρενόχλησε όχι μόνο την πτήση του Νίκου Δένδια, αλλά και άλλων Ευρωπαίων υπουργών, οι οποίοι κατευθύνονταν σε χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χλιαρή αντίδραση της κυβέρνησης, ως πότε θα επιλέγει την τακτική του κατευνασμού, γιατί σιωπά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο λοιπόν μας σέβεται η Τουρκία, τόσο πολύ μας φοβάται, και αυτή λοιπόν είναι η τακτική μας, το δόγμα Τσάμπερλεν, για όσους θυμούνται την ιστορία και πώς ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατευνασμός και η Άγκυρα ολοένα και αποθρασύνεται, ολοένα και γίνεται πιο προκλητική. Η Άγκυρα, η οποία έχει στρατηγικό σχέδιο, έχει στόχευση, η Ελλάδα δεν έχει απολύτως τίποτα από αυτά. Η Τουρκία διεκδικεί τα πάντα, η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα, σύμφωνα με το δόγμα το οποίο αποφάσισαν χωρίς να ερωτηθούν οι Έλληνες κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί πριν από αρκετά χρόνια. Και συνεχίζουμε λοιπόν το δόγμα του κατευνασμού, και αυτό έχει αυτά τα αποτελέσματα: να μην μπορούμε να ποντίσουμε ένα καλώδιο, να μην μπορούμε να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά μας ύδατα, να ανακήρυξουμε ΑΟΣ. Γιατί φοβόμαστε, γιατί δείχνουμε φοβισμένοι, γιατί το έχουμε δείξει παντίο το τρόπο, και με αυτή την αντιμετώπιση των γειτόνων Τούρκων εμείς μένουμε σαν Ελλάδα πάρα πολύ πίσω.

0: Θέλω όμως να μοιραστώ μαζί σας ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο πρόκειται για ένα άρθρο του κυρίου Χριστόδουλου Μολύβα. Έχει τίτλο «Ο ήπιος αυταρχισμός και η καταστροφή της εμπιστοσύνης». Θα ήθελα να το διαβάσω, να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί έχει να κάνει με πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και ίσως είναι τροφή για σκέψη, όπως λέει και ένας φίλος, και να δούμε λοιπόν μαζί και να σκεφτούμε αυτά που μας λέει. Ο ήπιος αυταρχισμός και η καταστροφή της εμπιστοσύνης. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για μια ελεύθερη κοινωνία είναι συχνά ο πιο ύπουλος. Είναι το οργανωμένο ψέμα που υφαίνεται με τη συνενοχή κυβερνητικών μηχανισμών, μέσων ενημέρωσης, τμήματων του ακαδημαϊκού κόσμου και θεσμικών παραγόντων, μέχρι να παρουσιαστεί στον πολίτη ως υποχρεωτική αλήθεια. Μας θυμίζει κάτι αυτό? Η πίεση δεν εμφανίζεται πάντοτε με ομοί καταστολή ή ρητή εντολή. Πολλές φορές περνά μέσα από τον κοινωνικό εκφοβισμό, την επαγγελματική απειλή, την ηθική στοχοποίηση και τη σταδιακή επιβολή μιας γλώσσας που απαγορεύει στον άνθρωπο να περιγράψει αυτό που βλέπει. Ο Τζορτζ Όργουελ είχε κατανοήσει εδώ και δεκαετίες ότι η πραγματική ισχύς ενός αυταρχικού συστήματος βρίσκεται στον έλεγχο της ίδιας της αντίληψης. Ο αυταρχισμός που απειλεί σήμερα τις δυτικές κοινωνίες δεν χρειάζεται πάντοτε στολή, καθώς μπορεί να επιβάλλεται μέσα από τον πολιτικό εκφοβισμό, την πίεση της ομοφωνίας και τον φόβο του κοινωνικού αποκλεισμού. Μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να βαφτίζεται ελευθερία. Η μεγαλύτερη ανακολουθία στη σύγχρονη Ελλάδα είναι η θεσμική ανηλικρίνεια. Ολόκληρα συστήματα συμμετέχουν πλέον στην ενεργό απόκρυψη δυσάρεστων αληθιών. Δημοσιογράφοι γνωρίζουν πότε μια είδηση κατασκευάζεται με επιλεκτική παρουσίαση. Πολιτικοί γνωρίζουν πότε αποφεύγουν προφανείς πραγματικότητες. Γραφειοκράτες γνωρίζουν πότε οι αριθμοί ιεροποιούνται. Ακαδημαϊκοί γνωρίζουν πότε τα ερευνητικά συμπεράσματα προσαρμόζονται σε πολιτικές επιταγές. Η συμμετοχή συνεχίζεται επειδή το επαγγελματικό κόστος της ειλικρίνειας έχει γίνει για πολλούς απαγορευτικό. Έτσι η κοινωνία ολισθαίνει όλο και βαθύτερα σε ένα οργανωμένο προσποιητό. Μεστή νοημάτων αυτή η παράγραφος και θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά, θα συνεχίσω όμως. Όλοι γνωρίζουν κάποιες αλήθειες, η δημόσια ζωή όμως απαιτεί όλο και συχνότερα να μένουν ανομολόγητες. Στην Ελλάδα αυτό αποτυπώνεται πλέον ως μετρήσιμη πραγματικότητα. Σύμφωνα με έρευνες, το 92% των πολιτών εμπιστεύεται ελάχιστα ή καθόλου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βουλή, κόμματα, κυβέρνηση, δικαστήρια και τράπεζες καταγράφουν αρνητικό ισοζύγιο εμπιστοσύνης, ενώ θετικό ισοζύγιο διατηρούν κυρίως η οικογένεια, οι ένοπλες δυνάμεις και η εκκλησία. Η απόσταση ανάμεσα στη θεσμική εικόνα και την αίσθηση των πολιτών προκύπτει από την καθημερινή τους εμπειρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ζήτημα της εγκληματικότητας. Κάθε 4 ημέρες καταγράφεται μία δολοφονία. Κάθε 24 ώρο καταγράφονται 8 ληστείες. Εκτιμάται ότι χιλιάδες κλοπές και διαρρήξεις δεν καταγγέλλονται καν στις αρχές. Ο πολίτης το βλέπει στη γειτονιά του, στα κοινωνικά δίκτυα, στις ειδήσεις όταν αυτές δεν αποσιωπούνται, στην καθημερινή ανασφάλεια που μεταφέρεται από σπίτι σε σπίτι και από περιοχή σε περιοχή. Η αστυνομία το διαχειρίζεται, τα δικαστήρια το επεξεργάζονται, η κυβέρνηση το παρακολουθεί εσωτερικά και η δημόσια αφήγηση εξακολουθεί να εμφανίζεται συστηματικά ωρεοποιημένη. Ο πολίτης καλείται να μην ανησυχεί την ώρα που η εμπειρία του διαψεύδει την επίσημη εικόνα. Πάμε στα παραδείγματα. Το ίδιο φάνηκε και στην τραγωδία των Τεμπών. Η χώρα δεν ήρθε αντιμέτωπη μόνο με ένα τραγικό συμβάν, καθώς αποκαλύφθηκε ένα ολόκληρο σύστημα που λειτουργούσε με ελλείμματα, ενώ οι πολίτες άκουγαν διαβεβαιώσεις για την ασφάλειά του. Οι αρχές γνώριζαν. Κάποιοι δημοσιογράφοι γνώριζαν. Η θεσμική αφήγηση συνεχίζει την πορεία της, μέχρι που η ίδια η πραγματικότητα τη διέλυσε με τον πιο δυνηρό τρόπο, με 57 νεκρούς. Ακόμη και τότε για πολλούς προτεραιότητα έγινε επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης και όχι πλήρης αποκάλυψη της αλήθειας. Διαφωνεί κανείς? Ανάλογη εικόνα παρουσιάστηκε και στην υπόθεση των υποκλοπών. Παρακολουθήσει σε βάρος δημοσιογράφων, αξιωματούχων και πολιτικών προσώπων με την επίσημη αφήγηση να κινείται για μήνες ανάμεσα στην αδιαφορία, την συσκότηση και τον ενεργητικό αποπροσανατολισμό. Μια δημοκρατία που ανέχεται την κατασκοπία στο εσωτερικό της τραυματίζει η ίδια τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι βαθύτερο. Μια κοινωνία μπορεί να αντέξει τη διαφωνία, την πολιτική σύγκρουση και την ιδεολογική αντιπαράθεση. Εκείνο που φθείρει τα θεμέλια της είναι η συστηματική καταστροφή της εμπιστοσύνης. Όταν οι πολίτες πιστούν ότι κυβερνήσεις, μέσα ενημέρωση και δημόσιοι θεσμοί αποκρύπτουν συνειδητά στοιχεία, η ηθική αυθεντία αυτών των θεσμών αρχίζει να καταραίει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Δεν θα συνεχίσω, θα σταματήσω μέχρι εδώ. Θα συνεχίσω κάποια άλλη στιγμή την ανάγνωση αυτού του εξαιρετικού άρθρου. Θα βάλω και στην κουβέντα την αγαπητή την Κορίνα την Τρενταφύλου. Κορίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα από την Αθήνα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μία χαρά, δόξα τω Θεώ. Ακούω έτσι με πολύ ενδιαφέρον αυτό που διάβασες, γιατί εμπεριέχει πάρα πολλές αλήθειες.
0: Πραγματικά εμπεριέχει πάρα πολλές αλήθειες και αυτό που έλεγα, ας πούμε, ότι είναι... Μου αρέσουν αυτά τα κείμενα που έχουν συγκεντρωμένη, ας πούμε...
1: Συμπυκνωμένη
0: έτσι ακριβώς. Είμαι ο παδός του Λακωνίζη, είναι στη φιλοσοφή και μου αρέσει όταν υπάρχει συμπυκνωμένη αυτή η ουσία.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Τι μας λέει εδώ ο κύριος Μολυβάς, ότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χειραγωγούνται. Σημείωσα εδώ μια έκφραση. Η συμμετοχή συνεχίζεται, λέει, επειδή το επαγγελματικό κόστος της ειλικρίνειας έχει γίνει για πολλούς απαγορευτικό. Τι μας λέει λοιπόν εδώ για τους δημοσιογράφους, ότι αν θέλεις να είσαι ειλικρινής δεν θα παίρνεις λεφτά ουσιαστικά. Έτσι. Γιατί πλέον τα περισσότερα μέσα ζουν από κρατικές επιχορηγήσεις, να το πω, διαφημίσεις, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τι, να άγονται και να φέρονται από αυτούς. Γιατί σου λέει θα πεις αυτό για να πάρεις τη διαφήμιση, για να σε πληρώσει κλπ. Κλπ.
1: Έτσι, δυστυχώς είναι τα σημεία των καιρών. Μπορεί να πει κανείς κάποιος όλα αυτά που βλέπουμε να διαδραματίζονται μπροστά μας. Δυστυχώς ο φόβος είναι αυτός που κυριαρχεί, πάρα πολύ σωστά. Φοβάσαι πια να πεις τη γνώμη σου σαν δημοσιογράφος, σαν απλός άνθρωπος,
0: έτσι,
1: σαν απλός παρατηρητής, γιατί ξέρεις ότι αυτό μπορεί να περιέχει, να επιφέρει ένα κόστος για σένα, είτε εργασιακό, είτε κοινωνικό, είτε... Οτιδήποτε είναι αυτό, ακόμη και παραγωνισμού.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς νομίζουμε ότι ζούμε σε δημοκρατία, αγαπητέ μου Γιάννη, αλλά όλα αυτά τα συμπτώματα που αντιμετωπίζουμε είναι συμπτώματα ολοκληρωτικού καθεστώτος, θα έλεγα. Απλά με έναν έτσι έντεχνο τρόπο μας το παρουσιάζουν ως δημοκρατία.
0: Πραγματικά και στο άρθρο αναφέρεται μέσα και ο Τζόρτζ Όργουελ, γιατί διαβάζω άλλη μια πρόταση από την παράγραφο αυτή με το συμπυκνωμένο νόημα. Ακαδημαϊκοί γνωρίζουν πότε τα ερευνητικά συμπεράσματα προσαρμόζονται σε πολιτικές επιταγές. Αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το αφήγημα της κλιματικής κρίσης. Γιατί έβλεπα και πρόσφατα ντοκιμαντέρ και άκουγα και έναν καθηγητή εδώ δικό μας, πολύ γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι γίνεται λοιπόν προσαρμογή των επιστημονικών δεδομένων και συμπερασμάτων σε κάποιο πολιτικό αφήγημα, όπως εμπροκειμένο το αφήγημα, ας πούμε, της κλιματικής κρίσης, αλλαγής, και όπως το βαφτίζουν ανά την πάροδο των ετών, ουσιαστικά για να χειραγωγήσουν και να ποδηγετήσουν τον κόσμο με αυτό το αφήγημα.
1: Σωστά, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Έχουμε καταλάβει ότι πάρα πολλά πλέον έτσι φαινόμενα τα εκμεταλλεύονται ώστε να μπορέσουν είτε να εκφοβήσουν τον κόσμο, είτε να περάσουν πρακτικές για τις οποίες έχουν δουλέψει εδώ και καιρό και έχουν διαπιστώσει ότι πιάνουν.
0: Έτσι, και διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο του φίλου μας, του Δημήτρου του Σωτηρίου, που έλεγε στην Ολλανδία ότι έχουν αρχίσει να απαγορεύονται οι διαφημίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με... τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο τα οποία έχουν αποτύπωμα, υποτίθεται βαρύ αποτύπωμα άνθρακα στο περιβάλλον. Δηλαδή απαγορεύονται διαφημίσεις, ξέρω εγώ, για μπριζόλες, γιατί αυτό έχει ένα αποτύπωμα τέλος πάντων στο περιβάλλον, άρα πρέπει να τις αποφεύγουμε. Αυτό σιγά σιγά μας οδηγεί κάπου σαν κοινωνία.
1: Αφενός, αλλά αφετέρου βλέπουμε και τι επινοούν κάθε φορά, ώστε στην πορεία είναι ένα συχνό φαινόμενο αυτό να μας λανσάρουν κάτι άλλο. Αντί αυτού που προσπαθούν να μας απαγορεύσουν, βλέπουμε τελικά ότι υπήρχε ένα κίνητρο πίσω από τις πρακτικές για να πλασαριστεί κάτι άλλο στους πολίτες. Δυστυχώς έχει χαθεί εμπιστοσύνη, Γιάννη, και είναι όπως τα πρόβατα με το λύκο. Ακόμη και κάτι να σου πούνε που να είναι αληθές, πλέον είναι τόσο διαταραγμένη η εμπιστοσύνη και τόσο κλονισμένη που δεν μπορείς να εμπιστευτείς και να πιστέψεις ποιες είναι πια τέλος πάντων οι προθέσεις. Οι προθέσεις των πολιτικών μας, γιατί και οι δικοί μας έχουν συμπαρασυρθεί, ενώ για την κυβερνόσα κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Και ακολουθούν τα συμφέροντα, έτσι όπως αυτά επιτελούνται από οδηγίες που δέχονται και από γενικότερες πρακτικές. Το είδαμε και με τον κύριο Μητσοτάκη να συμβαίνει. Είδαμε πότε ήταν με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνέπλεη και ήταν τόσο κοντά, πότε την κρίνει όταν αυτή δεν το συμφέρει, δέσο ΠΚΠ εννοώ και τα λοιπά. Και είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο πρακτικών και μεθοδεύσεων από τον κύριο Μητσοτάκη και την παρέα του.
0: Πάντως ο τίτλος του άρθρου «Ο ήπιος αυταρχισμός και η καταστροφή της εμπιστοσύνης», «Ο ήπιος αυταρχισμός» νομίζω ταιριάζει γάντι σε αυτό που ζούμε εδώ πέρα, γιατί ουσιαστικά ζούμε σε ένα αυταρχικό καθεστώς, είτε θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο μας είτε όχι, απλώς είναι το φέρνουμε με ήπιο τρόπο. Δεν σου λένε, ας πούμε, υπάρχει δικτατορία, αλλά... Οτιδήποτε όμως διαφορετικό, αν εκφέρεις διαφορετική γνώμη, διαφορετική άποψη για οτιδήποτε, είτε θα σε πούνε γραφικό, είτε θα σε πούνε περιθωριακό, είτε ψεκασμένο, είτε το ένα είτε το άλλο, χωρίς να γίνεται κουβέντα καθόλου μα καθόλου επί της βάσης των επιχειρημάτων και να δούμε βρε αδερφέ, να πει ο ένας, να πει και ο άλλος τα επιχείρηματά του και να καταλήξουμε ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι.
1: Ακριβώς. Γιάννη μου, το έχουμε ξαναπεί και από αυτήν εδώ τη συχνότητα, ότι ο συγκεκριμένος επικεφαλής έχει το παιχνίδι, ξέρει και το παίζει πολύ καλά και δεξιότεχνα, κατά αυτόν εννοείται, έτσι, όχι κατά εμάς τους πολίτες, από την αρχή. Αν θυμάσαι, αρχής γενομένης, επί COVID, που έδωσε τις χορηγίες στα μέσα ενημέρωσης και... Με το πρόσχημα ότι έχουν πληγεί από αυτή την ιστορία του COVID. Τώρα πόσα κανάλια είχαν πρόβλημα και με ποια μορφή το είχαν το πρόβλημα από τον COVID, δεν το ξέρουμε. Αλλά καταλαβαίνεις τις προθέσεις και τους σκοπούς. Όταν δίνεις τυράκι σε ένα μέσο, είναι σαν να του λες κιόλας, συνέπλεε μαζί μου.
0: Πραγματικά, και συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Κορίνα. Ξέρουν να παίζουν το παιχνίδι και... Δράτω με συγχυρές να μεριστώ και μαζί σου και με τους φίλους ακροατές ένα περιστατικό, μια τάκα που άκουσα χθες από ένα άτομο, το οποίο είπε ότι θα επιλέξουμε, λέει, μεταξύ των, το λιγότερο κακό μεταξύ των δύο κακών, και τι εννοούσε, να επιλέξει να ψηφίσει μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα το λιγότερο κακό για τον
1: Ακριβώς.
0: οποίο εκείνο ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς λοιπόν έχουν φέρει, έχουν βάλει στο παιχνίδι τον Αλέξη τον Τσίπρα, με σκοπό κάποια τέτοια άτομα να τα κρατήσουν μαζί τους, να μην τους φύγουν, για να βάλουν το φόβο ότι έρχεται ξανά ο κακός ο Τσίπρας, ενώ ο Μητσοτάκης, ας πούμε, 7 χρόνια ήταν πάρα πολύ καλός. Τα έκανε όλα σωστά.
1: Οι επιλογές είναι τραγικές, αν πρέπει να κρίνει κάποιος ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Και νομίζω ότι το μήνυμα που πρέπει να περάσει και να περνάει γενικότερα είναι η συμμετοχή στις εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι αυτό φοβούνται και οι δύο αυτοί, και ο πρώην Πρωθυπουργός και ο νυν Πρωθυπουργός, φοβούνται τη συμμετοχή, γιατί αν ο κόσμος πραγματικά κατέβει να ψηφίσει, τότε τα αποτελέσματα δεν θα τους συμφέρουν. Και αυτό το λένε και όλοι οι πολιτικοί αναλυτές και επιστήμονες, αλλά μπορούμε να το διαπιστώσουμε κι εμείς. Γιατί αυτοί έχουν βγει πρωθυπουργοί με ένα πολύ μικρό ποσοστό συμμετοχής των πολιτών.
0: Έτσι, με αποχή πάνω από 50%. Και εδώ βέβαια να προσθέσουμε ότι επειδή οι συζητήσεις το τελευταίο αρκετά μεγάλο διάστημα δεν γίνονται πάνω στη βάση της πολιτικής, δεν γίνονται πολιτικές αναλύσεις, αλλά είναι ένα τεράστιο κουτσομπολιό. Δηλαδή, καταρχάς δημοσκοπήσεις έχουμε μέρα παραμέρα. Και ναι, στα πάνελ βλέπεις και δεν συζητιέται, ας πούμε, η πολιτική, τι άποψη έχει ο καθένας για φλέγοντα ζητήματα, αλλά τι θα γίνει μετά, ποιος θα συνεργαστεί με ποιον και πόσο θα πάρει και αν θα γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Δεν συζητάμε για τα προβλήματα του κόσμου. Έχουν στρέψει εκεί την κουβέντα, στο κουτσομπολιό θα το πω εγώ, το τι θα γίνει στα σενάρια επί σενάριων και σχολιάζουν μονίμως τις δημοσκοπήσεις. Άρα ακριβώς, για μένα δεν είναι τυχαίο το ότι βγαίνει η δημοσκόπηση μέρα παραμέρα.
1: Δεν είναι τυχαίο. Βέβαια είναι και άστοχες. Δηλαδή μερικές δημοσκοπήσεις είναι και να γελάς ειλικρινά. Ούτε και οι πολίτες θεωρώ πως εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις, σε ένα γενικότερο πλαίσιο μιλάμε, αλλά παρακολουθώντας τις εκπομπές, τις τοποθετήσεις όλων των υποψηφίων και ακριβώς όπως λες αυτό το κουτσομπολίστικο στυλ και σκηνικό που διαδραματίζεται, βλέπεις πολύ καθαρά ότι κοιτάνε την καρέκλα. Οι περισσότεροι δηλαδή κοιτάνε πώς θα αρπάξουν μια καρέκλα, να έχουν τις παροχές ενός βουλευτή, ό,τι άλλο προκύψει τέλος πάντων, και όλο το παιχνίδι από πολλούς γίνεται για την καρέκλα. Είναι λυπηρό. Θεωρώ ότι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό της κοινωνίας μας είναι πραγματικά άνθρωποι και πολιτευτές που θα μπορούσαν να προσφέρουν πραγματικά στο γενικό καλό. Δεν μπορώ να τους καθαιρέσω όλους. Ναι. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπεις ότι η πλειοψηφία και κυρίως των μεγαλύτερων σε ποσοστό κομμάτων είναι καρεκλοκένταυροι. Κάνουν τα πάντα προκειμένου να πιάσουν ένα πόστο με δύναμη, με θεσμικότητα, ναι, με εξουσία.
0: Και συμπληρώνω στο πολύ εύστοχο σχόλιο σου ότι βλέπεις ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι έχουν μια διαδρομή απίστευτη. Από το ένα κόμμα στο άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Αρκεί να βρούμε θεσούλα για να βολευτούμε. Δεν υπάρχουν έτσι, ούτε ιδεολογίες, έτσι, ούτε...
1: Ακριβώς. Θέλω να πιστεύω ότι τα βλέπει ο Έλληνας πολίτης και ότι τα μάτια του έχουν ανοίξει πια και μπορεί να αντιλαμβάνεται το πραγματικό, το αληθινό από το fake. Και πιστεύω πως την κατάλληλη ώρα, Γιάννη μου, η ελπίδα είναι αυτή να ψηφίσει αυτούς που πρέπει και αυτούς που δεν έχουν δοκιμαστεί σε αυτή τη χώρα, γιατί τους δοκιμάσαμε καλός ή κακός. Και τον υπάρχον Πρωθυπουργό δοκιμάσαμε και τον κύριο Τσίπρα δοκιμάσαμε. Δηλαδή κάποιος αν θα επέλεγε τους ίδιους είναι σαν να επιλέγει την αυτοκαταστροφή του.
0: Ναι, πραγματικά. Επιλέγει την αυτοκαταστροφή του, είναι ορισμός της ανοησίας, να μην πω τίποτα άλλο. Και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να αλλάξει. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, Κορίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ, αγαπητέ Γιάννη.
0: Να σου ευχηθώ καλημέρα. Δεν ξέρω ότι δεν είπαμε για τον καιρό. Εκεί δεν ξέρω αν έχετε ήλιο ή βροχή.
1: Ο καιρός έχει ηλιοφάνεια, αλλά παράλληλα έτσι διατηρεί και αυτή την μουντάδα όπως τις ημέρες που έχει αυτή τη σκόνη. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν βρέχει.
0: Εντάξει, λοιπόν, να έχεις μια πολύ καλή μέρα. Και ευχαριστώ, εδώ θα είμαστε και... να τα
1: καλημέρα
0: λέμε.
1: Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές, αγαπητέ Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, Κορίνα, να είσαι καλά. Και μετά την Κορίνα Τριανταφύλου και τον σχολιασμό που κάναμε, περνάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Plus 99,4.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Πρωινή παρέμβαση, επανήλθαμε. Γιάννης Καραβίδας στο μικρόφωνο, Χρήστος Νάκος στην ηχοληψία και θα καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Ηλίας Τσιμπιδάρος. Κύριε Τσιμπιδάρο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καραβίδα, καλημέρα σε εσάς, στους εκλεκτούς ακροατές σας, καλημέρα στο Flash 92,2 FM. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να πούμε εδώ πέρα ότι είσαστε υπεύθυνος θεματικής ομάδας πολιτικής προστασίας της Νίκης και θα συζητήσουμε για θέματα τα οποία άπτονται του αντικειμένου σας. Λοιπόν, καλοκαίρι, μπήκε το καλοκαίρι, είμαστε στην ένατη μέρα του Ιουνίου. Δεν ξέρω, να κάνουμε μια εισαγωγή, να πούμε πώς ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος για φέτος.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε ήδη. Δυστυχώς όμως δεν ξεκίνησε καλά. Οι υπάρχουσες παθογένειες και τα προβλήματα κυρίως της πολιτικής προστασίας του Υπουργείου αλλά και της κρατικής μηχανής παραμένουν αρκετά μεγάλα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με έλλειψη πόρων και όλα αυτά αφορούν την ασφάλεια των πολιτών. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Με 15 του μηνός τελειώνει το κομμάτι όσον αφορά το να έχουμε τελειώσει και το κόψιμο των χόρτων, όχι μόνο των ιδιωτών των οικοπαίδων, αλλά και της κρατικής μηχανής, των δημόσιων χώρων.
0: Ναι, τώρα βέβαια εδώ θέλω να ρωτήσω. Καλά ρίχνουμε τον μπαλάκι και την ευθύνη στους ιδιώτες, αλλά τι γίνεται για τους δημόσιους χώρους, ισχύει το ίδιο πράγμα?
1: Ακριβώς, φυσικά και ισχύει το ίδιο πράγμα και εννοείται ότι το κράτος θα πρέπει να δίνει και το παράδειγμα πρώτο απ' όλα, ώστε να έχει πλήρη ετοιμότητα και να λέει πολύ απλά, δείχνοντας την πράξη ότι να ξέρεις, εμείς όλους τους δημοτικούς χώρους τους έχουμε έτοιμους, τους έχουμε καθαρούς. Είμαστε έτοιμοι για την αντιπυρική περίοδο, άρα και έτσι ο πολίτης θα το βλέπει διαφορετικά. Βέβαια, είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Το κομμάτι που ξεκίνησε όσον αφορά και με την δήλωση των οικοπαίδων είναι μια καλή αρχή όσον αφορά να υπάρχει και η συνείδηση του πολίτη να συμβάλλει και πρέπει να συμβάλλει σε αυτό, ώστε έτσι θα αποφύγουμε πάρα πολλά δυνάστημα όμως δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια στην Αθήνα, στις πόλεις, στην Πάτρα που πέρασε μέσα στον αστικό ιστό η φωτιά καθαρίζοντας τα οικόπεδα και ειδικά στην άκρη του σχεδίου πόλεως. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να κόβεται και να μην έχουμε καταστροφές περιουσίας και δασικής έκτασης. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν ελλείψεις, κύριε Τσιμπιδάρο, στην κρατική μηχανή και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας?
1: Βεβαίως, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις όσον αφορά το κομμάτι, κυρίως θα έλεγα το βασικότερο, έτσι, στο προσωπικό. Διότι αν δεν έχεις και προσωπικό και μάλιστα με ηθικό, προσωπικό με ηθικό, δεν μπορεί να γίνει και το καλύτερο, να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μετέπειτα έχουμε μεγάλες ελλείψεις στα μέσα πυρόσβεσης και στα υλικά. Τα οποία εγώ θα δώσω το βάρος και θα πω, όπως έχουμε προτείνει εμείς στις πολιτικές θέσεις της Νίκης, θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κοινότητα, τους δήμους, τα λεγόμενα ΤΕΣΟΠ, ώστε να τα ενισχύσουμε με μικρότερα μέσα πυρόσβεσης, με προσωπικό αλλά και με τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση, ώστε να έχουν ετοιμότητα να επεμβαίνουν στην πρώτη αιστεία φωτιά. Με απλά λόγια. Σε μια κοινότητα απομακρυσμένη, όταν η πυροσβεστική είναι και μισή, μήπως και παραπάνω ώρα από το σημείο, ο πρώτος που μπορεί να επέμβει είναι πρώτον ο κάτοικος, η κοινότητα, ο πρόεδρος εκεί του τοπικού μαζί με μια ομάδα που θα έχει φτιάξει πυρ ασφαλείας, έμπειρη θα έλεγα και εκπαιδευμένη, και να έχεις τουλάχιστον τα κατάλληλα μέσα με τα υπάρχουν όσες έχουν κοινότητες, αλλά και να ενισχυθεί εδώ θα έλεγα, με ειδικά μέσα πυρόσβεσης, μικρά οχήματα και μικρές ας το πούμε δεξαμενές, ώστε με αυτόν τον τρόπο θα επέμβει στην πρώτη αιστεία φωτιάς και εκεί θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν έχουμε δώσει το βάρος στην κοινότητα, κύριε Καραβίδα, και αυτό είναι και προς το Υπουργείο και προς τους άπαντες, ας το πούμε, στη τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να λάβουν και μόνοι τους και να ζητάνε, και φυσικά οι Δήμοι μπορούν να ενισχύσουν, γιατί σίγουρα χρειάζονται και κονδύλια, αλλά όμως πολλά πράγματα μπορούν να κάνουν ακόμα.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε για ελλείψεις και σε προσωπικό και σε μέσα πυρόσβεσης. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται κάτι όλα αυτά τις δεκαετίες θα έλεγα, γιατί νομίζω κάθε πέρσι και καλύτερα είναι έτσι όπως πηγαίνουμε, αλλά διαβάσαμε και πρόσφατα κιόλας, κύριε Τσιμπιδάρο, για μια κύρωση, για μια προγραμματισμένη παραλαβή 25 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών, αυτά τα air tractors που τα λένε, και ακυρώθηκε η παραλαβή τους. Τι ακριβώς συνέβη, δώστε μας λίγο τις λεπτομέρειες.
1: Ναι, να σας εξηγήσω. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια και εδώ υπάρχουν ευθύνες πολύ μεγάλες. Δεν μπορώ να αναφερθώ συγκεκριμένα, αλλά σίγουρα ευθύνες του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, διότι δεν μπορούμε την τελευταία στιγμή που ήδη έχουν γίνει τα πάντα, έχει γίνει η σύμβαση και ξαφνικά να βλέπουμε ότι υπάρχουν λοιπή στοιχεία και μάλιστα ψευδή δηλώσεις και μάλιστα δικαστικές αποφάσεις από το 2018. Ένας πρώην διευθυντής εκεί της εταιρείας είχε πολύ μεγάλα, ας το πούμε, ζητήματα νομικά και εμείς το καταλάβαμε την τελευταία στιγμή. Και φυσικά το δικαστήριο, το δικό μας, μπλόκαρε τη σύμβαση, δείχνοντας ότι οι όροι του διαγωνισμού ήταν φωτογραφικοί, ευνοούσαν την εταιρεία Air Tracker Europe και έτσι χάσαμε, ας το πούμε, τα πολύτιμα 25 αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη των αξίας των 155 εκατομμύρων ευρώ. Δεν θέλω να... Νομίζω εκτίμηση είναι αυτή ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Δεν ξέρω αν είναι το κρηματικό κομμάτι ή και κάτι άλλο. Πάντως υπήρχε ζήτημα, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα στοιχεία, υπήρχε ζήτημα με την εταιρεία τη συγκεκριμένη. Και δεν έχουμε ακούσει τι θα γίνει με αυτά. Πώς θα αντικατασταθούν, από πού θα αντικατασταθούν, πότε θα αντικατασταθούν. Γιατί όλα αυτά, ξέρετε, και τα προγράμματα ήταν πολύτιμα. Θα έπρεπε φυσικά αυτά να τα είχαμε πολύ πίσω, πολλά χρόνια πίσω πάρει. Όπως επίσης υπάρχουν και η σύμβαση των Καναντέρ, ελπίζω εκεί να πάει καλά το κομμάτι των CL515, που αυτά αναμένουν να ξεκινήσουν το 2028 με συνολικά 7 αεροσκάφη, τα οποία θα γίνει η παράδοση από το 28 και θα ολοκληρωθεί το 2031 όμως, έτσι προσέξτε. Άρα καθυστερούμε πάρα πολύ.
0: Μιλάμε τώρα για 5 χρόνια μετά.
1: Ναι, έχουμε πολύ μεγάλο έρημα πυροσβεστικών, ας το πούμε, αεροσκαφών. Φυσικά κάνουμε τις ενοικιάσεις, αλλά και εκεί είμαστε φιδωλοί. Παραδείγματος χάρη τα ρώσικα, τα μεγάλα αεροσκάφη που έχουν μεγάλη χωρητικότητα δεξαμενής, δεν τα προτιμούμε, που θα ήταν τα συγκεκριμένα πάρα πολύ καλά στις μεγάλες φωτιές μας. Θα μπορούσαμε να αποτρέψει φωτιές και καταστροφές.
0: Μάλιστα. Και επειδή βλέπω μπροστά μου την είδηση, πρόκειται για το πρόγραμμα Αιγής, για το οποίο είχε βγει ένας προϋπολογισμός 2,1 δισεκατομμύρια και μέσα σε αυτά ήταν και τα νέα τα Καλαντέρ, τα 10 ελικόπτερα, τα 25 αμφίβια. Και διαβάζω εδώ πέρα στο άρθρο, κύριε Τσιμπιδάρο, ότι θέλουν να τοποθετήσουν και έξυπνες θερμικές κάμερες, αισθητήρες εντοπισμού καπνού και φωτιάς, επιτήρηση θερμοκρασίας. Και γιατί το διαβάζω αυτό? Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά και μου είχε μείνει, έβλεπα έναν Έλληνα ο οποίος είχε παρουσιάσει ένα τέτοιο σύστημα το 1900 τώρα ή 96-97, δεν θυμάμαι. Το έβλεπα σε μια εκπομπή του Σόλωνα Μπατζή τότε που έκανε στο Τίδη Μακεδονία και είχε παρουσιάσει ο άνθρωπος ένα τέτοιο σύστημα έγκαιρο εντοπισμού, δηλαδή πυρκαγιών, χρησιμοποιώντας, μιλάμε τώρα για 25 χρόνια πριν, σχεδόν 30 χρόνια πριν, χρησιμοποιώντας με τα τότε μέσα που είχαμε ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο το παρουσίασε και στο ελληνικό κράτος, εννοείται. Και τι έκανε το ελληνικό κράτος, φαντάζεστε? δεν του έδωσε σημασία.
1: Ναι, πράγματι. Ναι.
0: Δεν του έδωσε σημασία.
1: Ολιγορία και να μην πω και ανικανότητα. Τι να πω, έχουμε πάρα πολλές παθογένειες, οι οποίες φυσικά επεξηγούνται. Η βασικότερη είναι, φυσικά χρειάζονται οικονομικοί πόροι και αυτοί φυσικά ξεκινάνε και από τα μνημόνια, τα καταστροφικά μνημόνια που πάντα λέμε, το οποίο μας φέρανε πολύ πίσω. Στο σημείο της πολιτικής προστασίας, τουλάχιστον το κομμάτι που με αφορά άμεσα, θα έλεγα και νομίζω το καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης, δεν πρέπει να υπάρχουν περικοπές δαπανών. Δεν μπορούμε να έχουμε περικοπές πάνω στην ασφάλειά μας, πάνω στη ζωή μας, πάνω στη ζωή των πολιτών. Δεν είναι δυνατόν και στις περιουσίες. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Όπως και στην υγεία φυσικά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή να λέμε, α, δεν έχουμε χρήματα, τα μνημόνια. Και μάλιστα βλέπουμε να ξοδεύονται εκατομμύρια και δισεκατομμύρια.
0: Έτσι.
1: Τι να πούμε τώρα στα κανάλια, τι να πούμε. Δηλαδή βλέπουμε μια ας το πούμε, κυβέρνηση παραπέουσα, η οποία όχι απλά δεν ξέρει να διαχειριστεί πεδαριώδες. Ίσως Κάποια βέβαια εξηγούνται ότι έχει μια δική της ατζέντα. Έχει τη δική της ατζέντα, την ατζέντα της ολιγαρχίας, της ελίτ, και αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα τώρα, έτσι. Δηλαδή θα έπρεπε να μην συζητούσαμε τώρα εμείς για αυτά τα πράγματα, να λέμε δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε υλικά, δεν έχουμε πυροσβεστικά μέσα. Και μάλιστα να αναφερθώ και στην προηγούμενη ερώτηση, που το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε μεγάλο έλλειμμα αντιπυρικής παιδείας και γνώσεων. Πρέπει να ξεκινήσει μια αντιπυρική εκπαίδευση. Πρέπει να μπει και να βαθιστεί, να μπει σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ώστε και από εκεί και μετέπειτα στους πολίτες μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης να γίνει εκπαίδευση, τώρα δηλαδή στην αντιπυρική περίοδο. Πέρα από ένα σποτάκι που βγάλε το Υπουργείο, μα είναι δυνατόν εκεί θα μείνουμε. Λίγο δευτερολέπτων, καλό είναι, δεν λέω. Θα πρέπει να γίνουν ενέργειες, πολλές ενέργειες, από όλους τους φορείς. Και μέσα στην εκπαίδευση και να παίρνουν και πρωτοβουλίες από τους εκπαιδευτικούς, από τα σώματα ασφαλείας, από τις ένοπλες δυνάμεις. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Και κάποια πράγματα είναι, θα έλεγα, και αυτονόητα και απλά να τα κάνουμε. Έτσι, από ένα πυροσβεστήρα παραπάνω που κάποιος μπορεί να βάλει στο σπίτι του, από μια τυπηρική κουβέρτα που μπορεί να το προστατεύσει, από ένα σύστημα έναρξης και συνεγερμού καπνού κτλ. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία, αν τα είχαμε δουλέψει καλύτερα, έτσι, από όλους τους φορείς, και φυσικά εδώ και η αστυνομία και όλοι συμβάλλουν στην πολιτική προστασία, εντάσσεται όλη η κρατική μηχανή. Και εδώ αντιμετωπίζουν και βλέπουμε, βγαίνουν στην επιφάνεια όλες οι παθογένειες των τελευταίων δεκαετιών. Έτσι, και όλα αυτά που πάνω στην ασφάλεια του πολίτη. Είναι λυπηρό, είναι κρίμα.
0: Πάντως, επειδή αναφέρατε τα χρήματα, κύριε Τσιμπιδάρο, βλέπουμε ότι χρήματα υπάρχουν για αλλού και αλλού, και ακόμα και σε αυτά τα μέσα, ας πούμε, της πυρόσβεσης, βλέπουμε εδώ τώρα την απόφαση που βγήκε, κοιτάνε και εκεί να αρπάξουν μίζες, για να το πούμε κατά την λαϊκή φωτογραφική, λέει, η όρη του διαγωνισμού, για να ευνοήσουν συγκεκριμένη εταιρεία κλπ. Αυτή ήταν η απόφαση, λοιπόν, του ελεκτικού συνεδρίου. Άρα υπάρχουν τα χρήματα, απλώς τα διαθέτουν εκεί που θέλουν.
1: Εκεί που θέλουν, ναι. Φυσικά εγώ θέλω να έχω στοιχεία, εγώ μιλάμε με στοιχεία μόνο, δεν μπορούμε να λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουν συμβεί. Υπάρχει πάντως τεράστιο ζήτημα, αυτό είναι, θα έλεγα, ένα σκάνδαλο, έτσι, και η ακύρωση του δανεισμού. Είναι, να το πω, μεγάλη απώλεια, έτσι, πάνω...
0: Ναι, δεν είναι, κύριε Τσιμπιδάρο, δεν είναι κουτσομπολιό. Το ελεκτικό συνέδριο μπλόκαρε τη σύμβαση. Γιατί, λέει, ήταν η όρη του διαγωνισμού φωτογραφική. Δεν λέμε εμείς κάτι, ας πούμε, από το μυαλό μας.
1: Σωστό, ναι.
0: Το ελεκτικό συνέδριο, ναι.
1: Υπάρχουν πολλές ευθύνες, αυτό το ανέφερα.
0: Πραγματικά.
1: Υπάρχουν πολλές ευθύνες στην πολιτική προστασία. Δηλαδή, τόσο ανέτοιμοι, τόσο πρόχειροι, τόσο, ας το πούμε, ανεπαρκείς είμαστε. Μιλάω τώρα για την κυβέρνηση, έτσι, μιλάω για την κυβερνητική πολιτική της πολιτικής προστασίας, που έχει το πρόσταγμα και την κύρια ευθύνη. Δεν φταίνει οι πολίτες γι' αυτό, δεν φταίει η αντιπολίτευση γι' αυτό.
0: Έτσι
1: κύριε Καβίδα.
0: Εσείς, σαν Νίκη, κύριε Τσιμπιδάρο, τι άλλο προτείνετε για την αντιπυρική περίοδο και για την πολιτική προστασία?
1: Εμείς προτείνουμε πάρα πολλά, πάρα πολλά, απλώς και ο χρόνος είναι και περιορισμένος. Τα έχουμε γράψει και συνοπτικά στις πολιτικές μας θέσεις, αλλά και αναλυτικές. Και συνοπτικά εδώ να αναφερθώ, έτσι, πάνω απ' όλα εμείς βάζουμε την θέση, το ζήτημα του προσωπικού, το ζήτημα του προσώπου, του ανθρώπου, του τελέχους της πολιτισμικής υπηρεσίας, του τελέχους των σωμάτων ασφαλείας, του τελέχους των ενόπλων δυνάμεων, του τελέχους όλης της κατοικικής μηχανής, έτσι, του ΕΚΤΑΒ, της εθνικής υπηρεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Καβίδα, είμαστε πολύ πίσω. Είμαστε πολύ πίσω. Δυστυχώς είναι τόσες μεγάλες οι παθογένειες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, το έχουμε αναφέρει και θα το αναφέρουμε συνέχεια, είναι η κομματοκρατία. Που δημιουργεί τεράστια προβλήματα, έτσι, από την διοίκηση, από τις τοποθετήσεις και μετέπειτα αυτά που ανέφερα συνοπτικά, η μεγάλη έλλειψη των πόρων, έτσι, και μαζί με το προσωπικό, που αυτά αφορούν, θέλω να τονίζω, την ασφάλεια των πολιτών μας. Δεν μπορούμε να έχουμε έλλειμμα πάνω στην ασφάλεια. Δεν διανοείται. Δεν γίνεται. Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα να έχουμε έγκαιρη και διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών και επιτέλους ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πάνω σε αυτό κομμάτι που είναι ανύπαρκτο. Προτείνουμε μια γενναία χρηματοδότηση, έτσι, όταν λέμε γενναία δεν πρέπει να λέμε όχι. Όσο χρειάζεται τόσο θα δώσουμε. Αφορά την ασφάλεια της ζωής μας, τη ζωή των πολιτών. Και φυσικά δεν ξέρουμε, μετέπειτα είναι και η περιουσία του, είναι το σπίτι του, είναι το βιός του. Είναι η κόπη μιας ολόκληρης ζωής, άλλος 50 χρόνια υδρώνει να φτιάξει ένα σπιτάκι. Δεν μπορεί αυτό να καταστρέφεται για ένα τεράστιο λάθος. Δεν γίνεται, γιατί αν τα αναλύσουμε, φωτιές θα γίνονται κάθε χρόνο. Αλλά δεν μπορεί η φωτιά να μπαίνει μέσα στον αστικό ιστό και να λέμε με ολιγορία δεν έχουμε πυροσβεστικό, δεν έχουμε κουρνό, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε δρόμο και τόσα άλλα προβλήματα που τα έχουμε δει στην πράξη. Προτείνουμε τέλος να έχουμε μια πολύ σοβαρή πρόταση, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, λόγω της παγκόσμιας ζεστής κατάστασης και των μεγάλων εντάσεων και των πολεμικών συγκρούσεων που ήδη βλέπουμε και πάλι βλέπουμε στη Μέση Ανατολή να αναπλέγονται. Είναι σημαντικό αυτό, πρέπει να το αναφέρω, τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου επισιτιστικής προετοιμασίας και ασφάλειας, όπως ήδη έχουν κάνει και άλλες χώρες προς τους πολίτες τους σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως Σουηδία, Γερμανία. Και αυτό φυσικά ξεκινάει από τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Κρίσεων, έτσι που συστάθηκε το 2001. Λοιπόν, το αναφέρω και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρω κάτι το οποίο μας αφορά. 19 Φεβρουαρίου ήμουν στην Αθήνα στο Χαλάνδη και έκανα παρουσίαση για μια προετοιμασία τότε το 19 Φεβρουαρίου του 2026, προετοιμασία επισιτιστικής κρίσης. Και μετά από 10 μέρες, 28 Φεβρουαρίου, ξέσπασε η μεγάλη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η οποία μένεται μέχρι σήμερα. Με βλέπουμε με την ενεργειακή κρίση, η οποία μας έφερε, δυστυχώς το λέω και το τονίζω, την έναρξη μιας επισιτιστικής κρίσης. Γι' αυτό βγήκανε τα full pass, τα κουπόνια, γι' αυτό αναμένουμε τα κουπόνια της σύντησης, γι' αυτό αναμένουμε και άλλα μέτρα τα οποία σαφώς πρέπει να πάρθουν. Όμως εμείς πρέπει να έχουμε ετοιμότητα και να προλαβαίνουμε τις καταστάσεις ακόμα και για το ακραίο σενάριο. Σε αυτό συμβάλλει η πολιτική προστασία, έτσι, με την έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου. Σωστά.
0: Μάλιστα. Και θα μπορούσαμε να επεκταθούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιμπιδάρα, εφόσον αναφέρατε και την επισιτιστική, ας πούμε, κρίση, την οποία με ποιον τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γιατί να δώσουμε ένα στοιχείο εδώ. Παράδειγμα, το μαλκό σιτάρι, το 85-90% σχεδόν, το εισάγουμε. Δεν το παράγουμε εμείς. Και τι θα συμβεί λοιπόν αν κάποια στιγμή σταματήσουν τα φορτία να έρχονται, γιατί οι παραγωγές χώρες πούν ότι το θέλουμε να το κρατήσουμε για μας, για να έχουμε τη δική μας την αυτάρκεια. Εμείς θα ψάχνουμε και θα τρέχουμε τελευταία στιγμή να βρούμε, δεν ξέρω. Πραγματικά γελάω, γιατί είναι τραγικό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχουμε αυτάρκεια σε τρόφιμα.
1: Είναι λυπηρό. Αυτό που λέτε είναι το σημαντικότερο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θα το πω πάλι συνοπτικά. Να πρέπει να έχουμε εθνική επάρκεια σε όλα στους πόρους μας για την διαβίωση και την επιβίωση, αν χρειαστεί, του πληθυσμού. Θα πρέπει να έχουμε, θα το πω και ευρύτερα και χαμηλότερα, δημοτική επάρκεια, επάρκεια οικογενειακή, έτσι, και ο καθένας πρέπει να μεριμνήσει για την οικογένειά του. Και το σημαντικότερο, μην περιμένουμε πολλές φορές τα πάντα και από την κρατική μηχανή. Μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολλά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη για την ειρήνη πάντα, έτσι, ξεκίνησε και πολλές χώρες και ξεκίνησε στην Ελλάδα, αλλά εδώ δεν έγινε μεγάλη καμπάνια, θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Ξεκίνησε το σακίδιο των 72 ωρών, το οποίο προβλέπεται για μέσες και μικρές καταστροφές, έτσι, στην ειρήνη κτλ. Δεν έχει, να το πούμε, προβληθεί όπως θα έπρεπε. Υπολοιπόμαστε, και αν ρωτήσω όσους πολίτες έξω, 9 στους 10, 9,5, 99, 97 στους 10, θα πούνε, έχει σακίδιο επιβιώσεις ή σακίδιο των αναγκών. Θα σου απαντήσει, όχι, τι είναι αυτό.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι πρόβλημα, γιατί άμα βαθύνει και ξεκινήσει η επισητιστική έναρξη επισητιστικής κρίσης να παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις στο μέλλον, έτσι, αυτό μπορεί να έρθει κάτι ξαφνικό, δηλαδή μπορεί να πιάσει κύματα περιοχών της Ελλάδος μας, της πατρίδας μας, να έχουν μεγάλα προβλήματα επάρκειας διαφόρων ειδών. Και δεν είναι μόνο και τα τρόφιμα, είναι και άλλα αγαθά τα οποία είναι πολύτιμα, έτσι, που άπτονται της υγείας, έτσι, που άπτονται ακόμα και της κίνησης, όμως είναι υγεία. Αν το ασθενοφόρο δεν έχει ανταλλακτικά να κινηθεί,
0: σωστά,
1: καταλαβαίνετε ότι ο ασθενής θα πεθάνει. Άρα μιλάμε, έτσι, για κάτι ευρύτερο τώρα, έτσι, όταν λέμε επάρκεια και υλικών, σωστά.
0: Έτσι, είναι πολλά πράγματα τα οποία, ναι, δεν περνάνε από το μυαλό κάπου, αλλά όταν καθίσει και τα σκεφτεί με κάποιον που γνωρίζει όπως εσείς, νομίζω καταλαβαίνω ότι είναι πολλά πράγματα, πολλά και σημαντικά, τα οποία θα πρέπει να, να τακτοποιήσουμε, να φροντίσουμε να υπάρχουν, ώστε να μην βρισκόμαστε προεκπλήξεων. Μία τελευταία ερώτηση. Βλέπετε τελικά να επαναλαμβάνετε το ίδιο έργο, να γινόμαστε θεατές μεγάλων πυρκαγιών και καταστροφών τώρα με την που ξεκίνησε η θερινή περίοδος?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Γραβή. Είναι πολύ σημαντική και θα σας τα απαντήσω ευθέως. Δεν μασάω τα λόγια μου. Εγώ πάντα είμαι ευθύς και ειλικρινής σε αυτά που είναι να πω θα τα πω. Έτσι δεν σκέφτομαι ούτε πολιτικό κόστος ούτε τίποτα. Από όλα αυτά που σας ανέφερα συνοπτικά προηγουμένως, έτσι, καταλαβαίνει ακόμα και ένας τελευταίος ακροατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή ότι δυστυχώς θα βρεθούμε πάλι θεατές στο ίδιο έργο. Δηλαδή στο τέλος, φυσικά θα το πούμε, γιατί εμείς έχουμε αυτές τις αξίες, να πούμε να φυλάει ο καλός Θεός και η Παναγιά μας. Ναι, αλλά μας έδωσε μυαλό, έχουμε κρατική μηχανή, έχουμε πολιτική προστασία. Θα πρέπει λίγο κάποια πράγματα αυτονόητα να, όχι να βελτιωθούν, να πρέπει να τα εξαλείψουμε. Δεν πρέπει να μιλάμε τώρα για επάρκεια υλικών και μάλιστα το 2026 να πούμε ότι δεν

0: μπορεί να βοηθήσει. Γιατί στα δύσκολα, έτσι, γι' αυτό και λέω για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πυρόσβεσης, θα πρέπει από αυτά και οι πολίτες να ξέρουν όταν συμβεί κάτι, μια πυρκαγιά, το τι ακριβώς θα κάνει. Θα πρέπει να είναι αυτό που λέμε τυφλοσούρτιση στην καθημολημένη, ότι θα κάνει το Α, το Β, το Γ. Θα κλείσει το γενικό. Εγώ πέρασα ηλεκτρική πυρκαγιά στο γενικό κτλ. Δεν έσβηνε η φωτιά. Με 5 πυροσβεστήρες δεν έσβηνε η φωτιά. Έπρεπε να κλείσει ο γενικός, η ΔΕΗ. Μια λεπτομέρεια δηλαδή σημαντικότατη, η οποία αυτή θα έπρεπε να είναι μέσα στην εκπαίδευση. Μέσα στην εκπαίδευση. Δηλαδή θα μπορούσε να κυκλοφορεί και το σπίτι, κάει και ένα μέρος της αποθήκης, δόξα τω Θεώ και ευτυχώς. Όμως αυτά συμβαίνουν σε όλους. Παρότι είχα και μέσα πυροσβεστήρες, είχα και 5 πυροσβεστήρες και η πυροσβεστήρα, ας το πούμε, ροφής κλπ. Όμως ήταν το κομμάτι αυτό που ήταν μεμακρυσμένη, θα πω και η ασφάλεια της ΔΕΗ, ήταν γύρω στα 50-70 μέτρα, που δυστυχώς έγινε. Εντάξει, το κακό. Το θέμα είναι να έχουμε την ετοιμότητα, να έχουμε τη γνώση, την εκπαίδευση, να έχουμε τις μικρότερες απώλειες, κύριε Καραβίδε.
1: Μάλιστα. Και να αλλάξουμε λίγο και την ψυχοσύνθεση μας ως Έλληνες, γιατί είμαστε του «δε βαριέσαι βρε αδερφέ», «σε μένα θα συμβεί αυτό» κλπ. Κλπ. Να είμαστε λίγο πιο προνοητικοί, να είμαστε προμηθείς αντί για επιμηθείς.
0: Σωστό. Εγώ θα πω πυροσβεστήρες, μέσα πυρόσβεσης και ο καθένας στο αυτοκίνητό του, στο σπίτι του. Αν κάπου έχει ο άλλος δύο πατώματα, τρία, ας πάρει ένα πυροσβεστήρα για κάθε πάτωμα. Εγώ θυμάμαι το κόστος είναι από 50-70, ένα μεγάλο πυροσβεστήρα, δεν λέω ένα μικρό, έτσι από 50-100 ευρώ ανάλογο το πυροσβεστήρα και την περιοχή. Νομίζω ότι αξίζει ο κόπος να επενδύσουμε στην ασφάλειά μας.
1: Έτσι.
0: Εκεί αξίζει στην ασφάλειά μας, έτσι. Γιατί κάποιοι μιλάνε για συμβόλαια ασφάλειας, τα φτάνει και το περισσότερο του εξωτερικού και εκεί δεν έχει συνείδηση ο Έλληνας. Όμως εδώ μιλάμε για κάτι πρακτικό, κάτι χειροπιαστό, κάτι ας το πούμε ωφέλιμο για την ζωή μας, έτσι, για την ίδια μας τη ζωή.
1: Έτσι. Κύριε Τσιμπιδέρο, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Να σε ευχηθώ καλή συνέχεια και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ένα ήσυχο και ήρεμο καλοκαίρι χωρίς καταστροφές όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.
0: Και εγώ, κύριε Καβίδα, ευχαριστώ κυρίως τους ακροατές σας του Flash 92,2 FM πολύ και για την πρόσκληση που μου κάνετε, την τιμητική πρόσκληση, να ευχηθούμε για το καλύτερο, έτσι να αφυπνιστούμε όλοι μας, κυρίως και η κρατική μηχανή και ο άπαντες, ώστε να έχουμε αυτό που λέμε πάντα, το κακό πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά όμως άμα έχουμε μια ετοιμότητα θα είναι πολύ ελάχιστο. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιμπιδάρο. Καλή σας ημέρα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
0: Σε απώλειες θα πω, με πάνω απ' όλα ηλικίες και να μην έχουμε καμία ανθρώπινη απώλεια. Γιατί έτσι. Δυστυχώς κάθε χρόνο έχουμε ανθρώπινες απώλειες.
1: Θεός φυλάξει. Έτσι. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή συνέχεια. Και με τον Ηλία Τσιμπιδάρο, τον υπεύθυνο θεματικής ομάδας πολιτικής προστασίας της Νίκης, κλείσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Πρωινή παρέμβαση τέλος για σήμερα. Μείνετε εδώ στον Flash, ακολουθεί η Όλγα Γιωβατζάκη, από μένα τον Γιάννη Καραβίδα και τον Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των συνεργών του Παλαιστινίου που είχε ενταχθεί στη Χαμάς. Σε μήνυ ανασχηματισμό, ο οποίος περιορίστηκε στην κάλυψη των κενών θέσεων και την αποκατάσταση του Τάσου Χατζηβασιλείου, βουλευτής Ερών, προχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχτηκε χθες το βράδυ στη Ρόδο ένας 60χρονος. Πάνω από 35 είναι τα θύματα του ισχυρού σεισμού των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε

0: και την κατάρρευση πολλών κτηρίων χθες το πρωί. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν χθες τον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά τον σεισμό των 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ. Ζημιές έχουν καταγραφεί σε 100 κτίρια, ενώ περισσότερες από 70 κατοικίες στο Προκόπη ελέγχονται από μηχανικούς. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Στους 26 δείχνει το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέχρι τους 32. Όσοι κινείστε προς την πόλη της Θεσσαλονίκης, προμηθευτείτε έτσι ένα ομπρελάκι, ένα καπελάκι, βάλτε τα κοντομάνικα, γιατί προβλέπεται πάρα πάρα πολύ μεγάλος καύσωνας. Και μην ξεχνάτε, πρέπει να μην μένουμε αφυδατωμένοι, ένα μπουκαλάκι στο χέρι και όλα καλά. Τι μπουκαλάκι λέει ο Χρήστος τώρα, ένα μπουκαλάκι νερό Χρήστο. Βέβαια, να σας ενημερώσουμε ότι όσοι κατευθύνεστε προς τα δικαστήρια ή προς την παραλιακή, ήδη από τις 8 η ώρα το πρωί δεν λειτουργούν τα φανάρια. Οπότε μην την πατήσετε, 26-28 παραλιακή ή εκεί στο λιμάνι στα δικαστήρια, δεν λειτουργεί κανένα φανάρι. Και μετά από πάρα πάρα πολύ καιρό, είδαμε και τους τροχονόμους να προσπαθούν να διευκολύνουν τους οδηγούς, δίνοντας προτεραιότητα και ρυθμίζοντας την κίνηση. Όσον αφορά τώρα το περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα πέρα από το κομμάτι της Τριανδρίας έως το κομμάτι της Τούμπας, και στα εσωτερικά της πόλης βλέπουμε ότι αυτή την ώρα έχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Ολυμπιάδος. Όπως είπαμε, 26-28 Πολυτεχνείου και Παραλιακή, γενικά στο ύψος του λιμανιού, εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Λεωφόρος Στρατού, Αγίου Δημητρίου, στο ύψος εκεί της Τριανδρίας, στην Κατσιμίδου, έχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, Μάρκου Μπότσαρη και Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Εάν μπορείτε, παιδιά, να αποφύγετε τις συγκεκριμένες οδούς πηγαίνοντας από παράδρομους, να το κάνετε, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε ιδιαίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Και δυστυχώς ή ευτυχώς γίνονται και πάρα πολλά έργα, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ασφαλή κίνηση των πεζών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η αρμόδια διεύθυνση έργων αναπλάσεων αποφάσισε να κάνει διαγραμμίσεις σε δρόμους της πόλης. Τώρα μερικοί θα πείτε, τώρα βρήκε να τις κάνει τις διαγραμμίσεις. Και όμως τώρα τι να κάνουμε. Καλή αργά παρά ποτέ. Οπότε ξεκίνησαν ήδη από τις 15 Απριλίου, θα συνεχιστούν από ό,τι μας λένε όλο το καλοκαίρι μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι διαγραμμίσεις εσωτερικά στην πόλη θα γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου, οπότε να προμηθευτείτε με λίγο παραπάνω έτσι, τι να πούμε, να πούμε υπομονή, υπομονή. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε διαγραμμίσεις στις διαβάσεις πεζών Αγίου Δημητρίου και Μίκη Θεοδωράκη έως τη Δραγούμη και αύριο Πέμπτη 10 του μηνός, Τετάρτη συγγνώμη 10 του μηνός και την Πέμπτη 11 του μηνός θα έχουμε διαβάσεις πεζών στην Αγίου Δημητρίου από Βενιζέλου μέχρι και την Ευαγγελίστρια.

Νυχτερινές όμως εργασίες οριζόντια σήμανσης πραγματοποιούνται και από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα υλοποιούνται ως και τις 14 Ιουνίου. Ήδη ξεκινήσαν από τις 9 η ώρα το πρωί. Θα σταματήσουν ανάλογα με τις επικρατούς καιρικές συνθήκες από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου βλέπουμε ότι γίνεται αυτή την ώρα. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης προς το αεροδρόμιο, στη Μαρίνου Αντίπα, στην Περαίος, στη Μηχανιώνα, στη Θεσσαλονίκη, στην επαρχιακή οδό εκεί, στην Πηλαία Πανόραμα Χορτιάτη, επίσης γίνονται εργασίες, και στην 16η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη, στα όρια με τη Χαλκιδική, από τα Πράσινα Φανάρια έως τον οικισμό τα Βασιλικά. Ήδη έχει γίνει σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχέας Θέρμης, ώστε να μην υπάρξουν έτσι κυκλοφοριακά προβλήματα, να υπάρχουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Όσοι κατευθύνεστε τώρα προς τα δυτικά και παίρνετε τον δρόμο από το λιμάνι έως το ύψος, ας πούμε, του Καλοχωρίου, καλό είναι να έχετε χαμηλές τις ταχύτητες, γιατί μετά το λιμάνι, στο σημείο που ξεκινάει εκείνο το πολύ μεγάλο πολυκατάστημα Παιχνιδότοπου, ας πούμε, γίνονται και εκεί εργασίες. Με αποτέλεσμα πολλές φορές, επειδή έχει κοπεί το ένα ρεύμα, κάποιοι οδηγοί να μην το βλέπουν, γιατί είναι σταδιακά έτσι το κόψιμο του ρεύματος γίνεται, και να αυξάνουν ταχύτητες και να συμβαίνουν, ας πούμε, μοιραία πράγματα. Ιδιαίτερη προσοχή σήμερα όσοι κινείστε λοιπόν εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, γιατί όπως είπαμε και πριν γίνονται πάρα πολλές εργασίες.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν δύο άτομα μετά από τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 11 η ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Υποδιευκρίνιστες έτσι μέχρι στιγμές συνθήκες, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αυτοκινούμενο τροχόσπιτο στο ύψος του Σχολαρίου. Στο σημείο έσπευσε βέβαια άμεσα ασθενοφόρο και ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρά ατυχήματα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και έχουν διακομιστεί στο ΑΧΕΠΑ χωρίς να φέρουν όμως σοβαρά τραύματα. Και όλα αυτά εδώ γιατί υποθέτουμε, διότι γίνονται εργασίες και προφανώς δεν τις είχαν δει κατά τις βραδινές ώρες. Να πούμε ότι όσον αφορά τώρα την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, έχουμε ένα μπαράζ ελέγχου σε λαϊκές αγορές. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 609 προϊόντα παρεμπορίου. Ότι χθες είχαμε χειροπέδες έναν 73χρονο για διοκτικά έγγραφα, όπου η αστυνομία το σύνδεσε με εγκληματική οργάνωση και με συμμορία, με το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, συγκεκριμένα σε βάρος του εκκρεμή βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψή του για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, όπως μας ενημερώσανε. Και κάτι πάρα πολύ ωραίο και θετικό, σε γήπεδο Στίβου θα μετατραπεί και φέτος ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, η αψίδα του Γαλέριου, για να φιλοξενήσει ένα μοναδικό έτσι αθλητικό γεγονός. Είναι ο δεύτερος αγώνας άλματος επί κοντό, Flying Sky, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 του Ιουνίου στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκη 2026, φέρνοντας 40 αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου από την Ελλάδα αλλά και άλλες 6 χώρες, όπως είναι η Κύπρος, η Ιταλία και η Τουρκία, η Τσεχία, η Βοσνία και η Σλοβανία, οι οποίοι θα προσφέρουν ένα ξεχωριστό αθλητικό έτσι θέαμα στην καρδιά της πόλης. Στην φετινή διοργάνωση θα συμμετέχει και η Χρυσή Ολυμπιονίκη, η κυρία Κατερίνα Στεφανίδη, και ο αγώνας διοργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Αθλητικό Κέντρο Προμηθέας.

Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα, το μεσημέρι στις 1.30 ώρα η μία, στην οποία θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, καταγγέλλοντας το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στους μόνιμους διορισμούς των εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών για το επόμενο σχολικό έτος. Οι ίδιοι ζητούν μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση, καθώς και την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την παιδεία. Και η επόμενη λοιπόν συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα γίνει στις 7 η ώρα με άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώριου, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου, στην πρώην περιοχή του Αγίου Θεράποντα, στην Κάτω Τούμπα, με κεντρικό σύνθημα «Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά, νίκη της απεργίας πείνας».

Και να περάσουμε και σε ένα θετικό μήνυμα από πλευράς του κύριου Αγγελούδη, ο οποίος χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε ότι όσες εταιρείες κοινής ωφέλειας μπαίνουν στη διαδικασία κατά τη διάρκεια των ασφαλτοστρώσεων του Δήμου να παρεμβαίνουν για να περάσουν οπτικές ίνες και τα καθεξής, δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα. Από τη στιγμή που θα γίνεται η ασφαλτόστρωση θα πρέπει να περάσουν 5 χρόνια έτσι ώστε να μπουν στη διαδικασία ξανά για να σκάψουν τους δρόμους. Είναι πολύ θετικό βήμα γιατί βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια των ασφαλτοστρώσεων στην πόλη. Μετά από λίγο διάστημα, εφόσον τελειώσουν τα έργα και παραδοθούν από πλευράς των Δήμων, όχι μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλους Δήμους, στο Δήμο Νεάπολης Σικιών, στο Δήμο Παύλου Μελά, να πηγαίνουν εταιρείες και να σκάβουν για να περάσουν οπτικές ίνες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πάρα πολλές λακκούβες και πάρα πολλές κακοτεχνίες. Και όλα αυτά εδώ ποιος τα πληρώνει? Φυσικά τα πληρώνουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Δεν ξέρω αν φοράτε κράνος εσείς με τα δίκυκλα. Στο πλαίσιο όμως της εκστρατείας μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους, οι οποίοι οι έλεγχοι συνεχίζονται ακόμη, συνεχίζονται και είναι στοχευμένοι, οι τροχονόμοι στην Θεσσαλονίκη, στην Ιμαθία, στο Κιλκί, στην Μπέλα, στις Σέρες, στη Χαλκιδική, έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Να προσπαθήσουν να συμμορφώσουν τους οδηγούς των επιβατικών δικύκλων, καθώς και των χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, έτσι ώστε να φοράνε το κράνος και να αποφύγουμε τους τραυματισμούς. Από την Δευτέρα 1η Ιουνίου του 2026 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν από ό,τι μας λένε 727 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 57 παραβάσεις. Υπενθυμίζεται ότι με τη δέσπιση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας η πολιτεία δίνει ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους μέσω της αυστηριοποίησης των ποινών έως και 350 ευρώ το πρόστιμο και την αφαίρεση των αδειών ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά την ασφάλεια του συνεπιβάτη του. Το πρόστιμο εκεί είναι εξίσου πολύ τσουχτερό και όσο αφορά τους κατόχους των δικύκλων ηλεκτροκίνητων, είτε είναι μοτοποδηλάτων είτε είναι πατινιών, να πούμε, το πρόστιμο παραμένει το ίδιο, 350 ευρώ. Πρόστιμο για τον επιβάτη, λένε. 30 ευρώ είναι το πρόστιμο και για τον οδηγό στα πατίνια, εάν τον πιάσουν την πρώτη φορά και δεν συμμορφωθεί. Στη διάρκεια θα είναι ακόμα πιο τσουχτερό.

Έχετε εξοχικά στη Χαλκιδική και στείνετε την ομπρελίτσα σας και τις καρικλίτσες σας και βάζετε και λουκέτο για να μην σας τα κλέψουνε και μετά πηγαίνετε στο σπίτι σας για φαγητό ή για ύπνο. Πηγαίνετε κάπου και αφήνετε την ομπρέλα σας και μία καρικλίτσα με την προϋπόθεση ότι θα πάτε και την επόμενη μέρα για να τη βρείτε. Δεν υπάρχουν αυτά. Στο Δήμο Χαλκιδικής έχουν λάβει άμεσα μέτρα και πιο συγκεκριμένα με άμεση, ζητάνε την άμεση απομάκρυση των τοποθετημένων έτσι από ιδιώτες μόνιμων με λουκέτα ομπρελών, ξαπλωστρών στις παραλίες. Και από ό,τι μας λέει ο Δήμος Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, βγάλανε μία ανακοίνωση που λέει ότι η τοποθέτηση των καρεκλών και των ομπρελών, η οποία παραμένει σταθερή, είναι παράνομη. Και εφόσον είναι παράνομη, επισημαίνει η Δημοτική Αρχή, που συμπληρώνει ότι τα αντικείμενα χαρακτηρίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ρήπη, οι οποίοι πρέπει να απομακρύνονται από τις υπηρεσίες των Δήμων, καλούν όλους να μαζέψουν άμεσα τα απορρίμματα αυτά εδώ, διότι από την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη, 16, και χωρίς άλλη προειδοποίηση, τα εγκαταλειμμένα αντικείμενα θα απομακρυνθούν από τα συνεργεία του Δήμου και θα καταλήξουν στην ανακύκλωση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και μια έκτακτη διακοπή νερού στην Πολύχνη, στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα χωρίς νερό έχουν μείνει από το πρωί, από χθες ήδη, καταναλωτές στις οδούς Μυτιλίνης. Ωστόσο, συνεχίζεται για σήμερα. Στην οδό Μυτιλίνης και Πυθαγόρα θα έχουμε διακοπές νερού, καθώς και σε παρακείμενους δρόμους. Ενώ εκτιμόμενος έτσι χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι στις 11 η ώρα.

Και χθες μιλήσαμε για μία έτσι πυρκαγιά η οποία εξελίχθηκε στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας τηλεοφόρου στρατού. Να σας πούμε ότι όλα γίνανε στάχτη. Το εσωτερικό του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου λοιπόν στη τηλεοφόρο στρατού στη Θεσσαλονίκη, το οποίο κάηκε ολοσχερός χθες και βρισκόταν πάνω από βενζινάδικο. Οι εικόνες που έρχονται από το σπίτι είναι σοκαριστικές. Είδαμε να κυκλοφορούν διάφορα βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έχει αφήσει η φωτιά ένα απόλυτο χάος στο διαμέρισμα, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που εξασφάλισε τοπική εφημερίδα εδώ. Η καταστροφή είναι τεράστια. Η πυρκαγιά ξέσπασε 8 και 20 χθες το πρωί σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όπως σας είπαμε, πάνω από πρατήριο καυσίμων. Και για την κατάσβεση επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ οι κάτοικοι ήταν εγκλωβισμένοι στο μπαλκόνι τους. Τελικά κατάφεραν οι πυροσβέστες και τους απεγκλώβησαν από το μπαλκόνι και δεν θρηνήσαμε θύματα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επανήλθαμε λοιπόν, καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γεβαντζάκη και τον Χρήστο Νάκο και εδώ συζητάμε με τον Χρήστο αν θα πάμε διακοπές. Όσοι λοιπόν έχετε σκοπό να πάτε στη Μύκονο, στη Σύρο, στη Μήλο, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Σαντορίνη, στη Ζάκυνθο ή στην Ικαρία, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Aegean, γιατί και φέτος το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει ακόμα έτσι φτάσει στα όρια της. Πρέπει να ξεπεράσουμε όλες τις δικαιολογίες και να μπούμε στην άμεση έτσι επαφή με την Aegean, να γκουγκλάρουμε τη σελίδα και να επιλέξουμε έναν από αυτούς τους εσωτερικούς προορισμούς για να ταξιδέψουμε. Να πάμε ένα ταξιδάκι με την Aegean, η οποία πετάει από Θεσσαλονίκη σε 43 απευθείας προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού έχει για να επιλέξουμε. Είναι δύσκολο βέβαια να βρεις πού θα πας, είναι δύσκολο να διαλέξεις μόνο έναν προορισμό, αλλά ωστόσο εάν κλικάρεις το aegeanair.com και κλείσεις το επόμενό σου ταξίδι, θα δικαιωθείς. Ο Χρήστος ήδη έχει επιλέξει να πάει στην Ικαρία. Εμείς τώρα συζητάμε για τη Σύρο, γιατί η Σύρος είναι από αυτά εδώ τα νησιά που δεν τα φωνάζεις, αλλά όποιος πάει, ξαναπάει. Έχει πολλά νεοκλασικά καλδερίμια, έχει χαρακτήρα που δεν το βρίσκει σε άλλο νησί και φέτος η Aegean, η οποία πετάει από Θεσσαλονίκη ως 4 φορές την εβδομάδα, δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να την επισκεφθούμε και να ανακαλύψουμε τα πολύ πολύ όμορφα έτσι καλδερίμια της και τις πολύ πολύ όμορφες παραλίες της. Μπες λοιπόν στην aegeanair.com και κλείσε και εσύ τη θέση σου για να ταξιδέψεις σε αυτούς εδώ τους πολύ όμορφους προορισμούς.

Και επειδή εδώ το αγόρι δεν θέλει τελικά, το αποφάσισε, δεν θέλει εσωτερικό, θέλει να πάει στο εξωτερικό, έχω μια άλλη πρόταση, Χρήστο. Μπορώ να σου πάω, να σε πάω στο Κάιρο, αν θέλεις. Ξέρεις, αυτή την αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού, αυτή την αίσθηση να σου δημιουργήσω και να φτάσουμε μέχρι το Κάιρο, να δούμε τις πυραμίδες, τον Νείλο, ένα νέο εκπληκτικό έτσι μουσείο το οποίο έχει εκεί στην πόλη. Το Κάιρο είναι μια πόλη που η οποία δεν μοιάζει με άλλη, με καμία άλλη, δεν μπορεί να συγκριθεί. Η Aegean από το Σεπτέμβριο λοιπόν έχει ξεκινήσει μια απευθείας πτήση Θεσσαλονίκη-Κάιρο για να συνεχίσει να αποκαλύπτεις και εσύ νέα μέρη. Aegean.air.com. Κλείσε λοιπόν και εσύ μια θέση για να πας να ταξιδέψεις, Χρήστο.

Και δεν θα σε πάω πουθενά γιατί με θυμώσες, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, θα σε πάω μέχρι το κέντρο υγείας Παλαιοχωρίου, όπου αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του, μετά το πλημμυρικό έτσι επεισόδιο, το οποίο έπληξε στις εγκαταστάσεις ήδη σήμερα το πρωί. Και για την εξυπηρέτηση λοιπόν των πολιτών, οι υπηρεσίες του κέντρου υγείας θα παρέχονται προσωρινά στο κτίριο του πρώην Ίκα Αρναίας. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, Χρήστο, και στο λέω για να το εμπεδώσεις, του κέντρου υγείας Παλαιοχωρίου, σχετικά με το πλημμυρικό έτσι φαινόμενο, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι την αποκλειστική ευθύνη για αυτό εδώ το γεγονός τη φέρει η κατασκευάστρια εταιρεία, από ό,τι μας λένε, ο εργολάβος, το δυναμικού του κέντρου υγείας Παλαιοχωρίου και το προσωπικό, τα εργαστήρια και τα μηχανήματα από την πρώτη στιγμή μετακινήθηκαν και άρχισε να λειτουργεί όσο μπορούσε καλύτερα, παρότι τα προβλήματα είναι μεγάλα από ό,τι μας αναφέρουν στο πρώην Ίκα Αρναίας. Περιμένουμε επίσης από την υπεύθυνη κατασκευάστρια εταιρεία να μας εγκαταστήσει, λένε, στο προαύλιο χώρο του κέντρου υγείας ένα e-box, μέσα στο οποίο θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση ένας γιατρός εξυπηρετώντας τους πολίτες. Επίσης, πέρα από τα πρωινά ιατρία, θα υπάρχει και για τα επίγοντα περιστατικά στο πρώην Ίκα Αρναίας εφημερία Γενικής Ιατρικής Παιδιατρικής, και όσον αφορά το οδοντιατρικό τμήμα, εάν μπορέσουν οι άνθρωποι, θα εγκαταστήσουν και μία οδοντιατρική καρέκλα, που είναι πολύ δύσκολο, από ό,τι ενημερώνουν, να λειτουργήσει κανονικά.

Και αφού δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε προσωρινά, ας ταξιδέψουμε να δούμε τις πολιτικές δηλώσεις για σήμερα και τα νέα. Για τις εξελίξεις λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό και το μίνι έτσι κυβερνητικό ανασχηματισμό αλλά και τα νέα κόμματα που έχουν εμφανιστεί λίγο πριν τις εκλογές, μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είπε ότι πιστεύει ότι η χώρα έχει μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Το puzzle, είπε, συμπληρώνεται. Στην πιο ακραία περίπτωση απέχουμε λιγότερο από χρόνο από τις εκλογές, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Θεοδωρικάκος. Καθώς και μίλησε για τον πρώην Πρωθυπουργό τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και είπε ότι κατά τη φημολογούμενη έτσι δημιουργία κόμματος από τον ίδιο, μέχρι την ημέρα που θα το κάνει, θα ελπίζω ότι δεν θα το κάνει. Ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ήταν Πρωθυπουργός της Ελλάδας, σε κυβέρνηση συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά. Πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Το μήνυμά μου είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να προχωρήσει ακόμα. Πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ, τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Στις αλλαγές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο κυβερνητικό σχήμα αναφέρθηκε με ανακοίνωσή της και η Ελλάς, το κόμμα του κ. Τσίπρα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ως επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσης από τον κλειό της φθοράς και των σκανδάλων είναι ο χθεσινός ανασχηματισμός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δικαιούται βραβείο πολιτικού κινησμού.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο κ. Γαβρίλης Σακελαρίδης, δήλωσε ότι πρέπει να ξεπεραστούν οι διαφορές για να ενισχυθεί μια αριστερά μαχητική. Και όσον αφορά το Πασόκ, η κυβέρνηση λέει ότι οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομικές δομές, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του κ. Ευθύμιου Μπακογιάννη. Το Πασόκ αναφέρει σε ανακοίνωσή του, που εξέδωσε λίγο μετά την παρέτηση του κ. Μπακογιάννη, ότι πρέπει να παταχθεί άμεσα η διαφθορά στις πολεοδομίες.

Έχουμε και τη δήλωση της κυρίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουνίου του 2023 εγκατέλειψε τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφήνοντας πίσω του, όπως λέει, ένα κομμάτι σε διαρκή κρίση, τονίζοντας ότι ο κύριος Τσίπρας 2,5 χρόνια ήταν τουρίστας στη Βουλή. Νέες όμως δηλώσεις έχουμε και από τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος είπε η Ελλάδα έχει ηγητικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, και από τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο και είπε ότι παραδέχτηκε ότι ετοιμάζει μια επιθετική ενέργεια με εκρηκτικά, μεγάλη απειλή αν η Χαμάς άλλαξε στρατηγική. Δηλώσει έχουμε και από τον κύριο Χαρακόπουλο, ο οποίος είπε ότι πρώτα γενοκτονία και μετά εθνοκάθαρση στους χριστιανούς της Ανατολής, και από την κυρία Ευθυμίου, η οποία χθες είχε μια εκδήλωση στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, η οποία είπε δεν αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για το 2027, έτσι ώστε να καθησυχάσει τους πολίτες.

Και παραμένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε μια πρόταση για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών συστημάτων ασφαλείας, η οποία κατατέθηκε από την Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του πρώην αναπληρωτή βέβαια, του κύριου Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Την ελληνική λοιπόν πρόταση συνυπογράφουν η Αυστρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Ρουμανία, στηρίζοντας την ανάγκη απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών πιστοποίησης, δοκιμών και αδειοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

η πρωτοβουλία αυτή του Έλληνα αναπληρωτή υπουργού, του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Κυριανάκη, εστιάζει σε ένα ζήτημα που επηρεάζει σήμερα την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικών υποδομών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διαδικασίες δοκιμών αξιολόγησης συμβατότητας και πιστοποίησης και αδειοδότησης απαιτούν ένα χρόνο αντίστοιχο ή ακόμη και πολύ μεγάλο από εκείνο που χρειάζεται για την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών. Η κατάσταση αυτή λοιπόν επιβραδύνει την επιχειρησιακή έτσι, αξιοποίηση κρίσιμων τεχνολογιών ασφάλειας και διαλειτουργικότητας όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας, το οποίο αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την ασφάλιση και απρόσκοπη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου. Και στο κείμενο εν ολίγης μέσα, το οποίο κατατέθηκε στο Συμβούλιο, η Ελλάδα επισημαίνει ότι η πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης, καθώς επίσης και το δοκιμό και την ολοκλήρωση σιδηροδρομικών συστημάτων, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και από κατακερματισμό και από περιορισμένη προβλεψιμότητα.

Και όσοι αναρωτιέστε και τι ακριβώς ζητάει η Ελλάδα, μαζί με 7 ακόμη κράτη-μέλη, λοιπόν, ζητάνε πιο απλές και πιο προβλέψιμες και ενιαίες ευρωπαϊκές διαδικασίες, χωρίς καμία επίπτωση στην ασφάλεια, καμία έκπτωση, συγγνώμη, στην ασφάλεια, έτσι ώστε να αποφευθούν οι επιπτώσεις του παρελθόντος. Όταν ένα σύστημα δηλαδή έχει ήδη αξιολογηθεί και λειτουργεί με ασφάλεια σε ένα κράτος μέλος, η Ευρώπη οφείλει να αξιοποιεί περισσότερο την αμοιβαία εμπιστοσύνη και λιγότερο τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Στόχος λοιπόν είναι τα συστήματα που ενισχύουν την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων να περνούν ταχύτερα από την εγκατάσταση στη λειτουργία προς όφελος των πολιτών και της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας.

Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ. Στις τελευταίες προσπάθειες για συμφωνία με το Ιράν, λέει, το Ορμούς θα μπορούσε να ανοίξει σε 2 με 3 ημέρες. Έχουμε μια τραγωδία στο Λονδίνο που ένα ζευγάρι μαζί με, τον 9χρονο γιο τους έπεσαν στο κενό από τον 36ο όροφο του ουρανοξύστη. Στο Λίβανο έχουμε τουλάχιστον 14 νεκρούς σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Νότο. Και στη Γαλλία έχουμε μία έρευνα όπου η γυράσκουσα χώρα θα δει το πληθυσμό της να μειώνεται μετά το 2037. Όσον αφορά τώρα την Ουγγαρία, έχουμε μία μείωση κατά 40% των απολαβών των βουλευτών.

Και παραμένουμε στην είδηση της Ουγγαρίας. Οι βουλευτές στην Ουγγαρία αποδέχτηκαν σήμερα να μειώσουν κατά 40% τις αποδοχές τους, προκειμένου να συνεισφέρουν στη χαλάρωση των δημοσίων οικονομικών και να στείλουν την εικόνα της ακεραιότητας που έχει ζητήσει ο νέος πρωθυπουργός, ο κύριος Πίτερ Μαγιάρ, σε ένα τεταμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρόκειται λοιπόν, από ό,τι δηλώνουν, για σεμνότητα. Ο συντηρητικός έτσι πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις τον περασμένο μήνα στο RTL προκειμένου να δικαιολογήσει αυτό το μέτρο, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από τους 189 βουλευτές που ήταν παρόντες, σύντομα μετά την νίκη τους στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου. Από τον επόμενο μήνα λοιπόν, ήδη μετά τις εκλογές, ξεκίνησε ο βασικός μισθός των Ούγγρων βουλευτών να παραδίδεται στο κράτος, ο οποίος βουλευτικός μισθός δεν είναι και λίγα χρήματα, είναι 3.690 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στον κάθε βουλευτή. Με σκοπό την εξοικονόμηση λοιπόν χρημάτων να αντιστοιχεί, σύμφωνα με τη συντηρητική πλειοψηφία, στα έξοδα ενός έτους για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Η επιστροφή λοιπόν αυτών των χρημάτων για λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας καταργήθηκε, παράλληλα με περικοπές στις βουλευτικές αποζημιώσεις για ενοίκιο γραφείου, στέγαση και προσωπικό, και ο κύριος Πίτερ Μάγερ συνέδεσε αυτή τη μεταρρύθμιση με την αναγκαία, όπως είπε, εξοικονόμηση χρημάτων που πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο λιτότητας και της μάχης κατά της διαφθοράς σε αυτήν τη χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό θα είναι να μιμηθούμε κι εμείς κάποια στιγμή αυτή τη χώρα.

Και να περάσουμε στο Λίβανο, όπου σήμερα το πρωί έδωσε συνέντευξη ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν, την οποία παραχώρησε το CNN και απίθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ.

Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς είστε? Εάν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε, είπε ο Αούν. Ο πρόεδρος του Λιβάνου ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Και μία που αναφερθήκαμε στον κύριο Νετανιάχου, να περάσουμε να δούμε τι ακριβώς δήλωσε χθες. Είπε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ βρίσκονται σήμερα σε μία πολύ αδύναμη θέση, πιο αδύναμη από ποτέ. Ενώ το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από κάθε άλλη φορά, όπως υποστήριξε ο κύριος Μπενιαμίν Νετανιάχου σε σύντομη δήλωσή του, τόνισε παράλληλα ότι ο αγώνας του Ισραήλ εναντίον τους δεν έχει τελειώσει ακόμη. Ο Ισραηλινός λοιπόν πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ επιχείρησαν να επιβάλλουν στο Ισραήλ μία νέα εξίσωση, χαρακτηρίζοντας μία τέτοια εξέλιξη απαράδεκτη και μη ανεκτή. Θέλω να σας πω, λέει, ότι οι ηρωικοί μαχητές καταστρέφουν τη Χεζμπολάχ. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, είπε παράλληλα ότι αν υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και του Ιράν, τότε η κυβέρνησή του θα αντιδράσει με σθένος και θα ασκήσει το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Και ο κύριος Νετανιάχου υποστήριξε κλείνοντας ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να καταστρέφουν τις υποδομές της οργάνωσης εντός της ζώνης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων υπόγειων εγκαταστάσεων στην οροσειρά Μποφόρ, στο νότιο Λίβανο.

και το βέτο που είχε ασκήσει ο προκατοχός του, ο κύριος Βίκτορ Ορμπάν, σε αυτά τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνταν για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη. Έχουμε, λέει η κυρία Κάγια, έναν Ούγγρο πρωθυπουργό, κάτι που επίσης σημαίνει ότι προχωράμε με την αποδέσμευση των 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ πριν την έναρξη μιας άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Αυτοί οι πόροι λοιπόν προορίζονταν για την αποζημίωση των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν βοηθήσει στρατιωτικά την Ουκρανία, όμως το βέτο του Ορμπάν, που διατήρησε τις στενές του επαφές με τη Ρωσία, ακόμη και μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, είχε μπλοκάρει τη διαδικασία για την οποία απαιτείται η ομόφωνη έγκριση και των 27 χωρών. Η κυρία Κάλλας επεσήμανε ότι παρουσίασε πρόταση η οποία περιλαμβάνει την αποζημίωση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη δυνατότητα παροχής νέας οικονομικής βοήθειας, προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξή της προς το Κίεβο. Πρότεινε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να αποζημιώσουμε τις χώρες μέλη για τις προηγούμενες παραδόσεις όπλων, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν νέα κοινή αγορά όπλων και την Ουκρανία, όπως επεσήμανε η κυρία Κάλλας στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου την οποία παραχώρησε. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας καθημερινής ενημέρωσης. Από εμένα και τον Χρήστο Νάκο, καλή σας ημέρα!

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των συνεργών του Παλαιστινίου που είχε ενταχθεί στη Χαμάς. Σε μήνυ ανασχηματισμό, ο οποίος περιορίστηκε στην κάλυψη των κενών θέσεων και την αποκατάσταση του Τάσου Χατζηβασιλείου, βουλευτής Ερών, προχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχτηκε χθες το βράδυ στη Ρόδο ένας 60χρονος. Πάνω από 35 είναι τα θύματα του ισχυρού σεισμού των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων χθες το πρωί. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν χθες τον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά τον σεισμό των 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ. Ζημιές έχουν καταγραφεί σε 100 κτίρια, ενώ περισσότερες από 70 κατοικίες στο Προκόπη ελέγχονται από μηχανικούς. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4.

0: με τον Γιάννη Καραβίδα.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
0: 8 με 9 το πρωί,
1: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, καλημέρα. Γεια σας, πώς είστε?
1: Τι καλημέρα, κάνετε? Καλημέρα.
0: Να δούμε πώς ακουγόμαστε. Καλά.
1: Ακουγόμαστε τέλεια. Πέτυχες κίνηση στο δρόμο? Τρομακτική κίνηση, έτσι.
0: Όταν ξεκινάει από την Εγνατία, πώς το λένε, μετά την Μπότσαρη, εκεί καταλαβαίνεις ότι το πράγμα έχει ζωρίσει σταματημένα. Συνέβη ένα μόνο παράδοξο. Ήρθε Εγνατία μποτιλιαρισμένη, Καφτατζόγλου, όλα αυτά μποτιλιαρισμένα. Τσιμισκή ξεκίνημα μέχρι Χάνθ, πολλής κόσμος, αλλά μετά ψιλοαδειάζει γιατί έχει τροχονόμους και το κάνουν.
1: Δεν έχουμε φανάρια. Είδες για πρώτη φορά μετά.
0: Δεν το πρόσεξα γιατί ήταν. Ναι.
1: Είδες τροχονόμους μετά από πάρα πολύ καιρό, έτσι δεν
0: είναι?
1: Από
0: τη Δευτέρα, ναι, που είχε πάλι.
1: Και πριν, πριν έρθει, συζητούσαμε, ναι, όταν μου παρέδωσε τη σκυτάλη ο Γιάννης ο Καραβίδας,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ότι στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω αν θυμάσαι, δύο κομβικά έτσι σημεία. Ένα σημείο στην έκθεση που είχε εκείνο το ημικύκλιο που ήταν μέσα
0: παλιά,
1: στο γονόμος,
0: ναι, ναι. Το θυμόσουν
1: και
0: εσύ
1: ένα,
0: σαν...
1: Βέβαια, ναι, το θυμόμουν.
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θυμάμαι αυτό.
1: Εγώ το θυμόμουν να σου πω, εμένα, ναι, ήταν και ο παπάς μου το επάγγελμα τόσο, οπότε κατεβαίνουμε εδώ στη γενική,
0: δηλαδή,
1: ασφάλεια.
0: Πότε υπήρχε αυτό?
1: Κοίταξε, αυτό από το 80 μέχρι το 85.
0: Υπήρχε το 85,
1: υπήρχε.
0: Έτσι. Το βλέπω στις ταινίες και στα στατικά. Προσπαθώ να το θυμηθώ.
1: Τουλάχιστον τότε, ας πούμε, είναι που ψηλώνευω, κατεβαίναμε στη Θεσσαλονίκη και το βλέπαμε.
0: Την αρκούδα, θυμάσαι που είχε έναν που έφερνε μια αρκούδα στα
1: ίδια.
0: Στα ίδια. Φοβερά πράγματα.
1: Πες μου ότι δεν θυμάσαι τον τροχονόμο εδώ πέρα στο ύψος της μοναστηρίου.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Αυτό, εντάξει.
1: Ο οποίος ήταν.
0: Και πιο μεγάλος.
1: Χαρακτηριστική έτσι. Και νομίζω ήταν και πορωμένος με τα αθλητικά.
0: Κάτι
1: δηλαδή...
0: τον είχαν κάνει αφιερώματα, ναι, ναι, και θέματα και πολύ, πολύ
1: Εμβληματική προσωπικότητα της πόλης. Είχαμε, παιδιά, πάρα πολύ καιρό να δούμε τροχονόμους στην πόλη.
0: Και σωστό στη δουλειά.
1: Πάρα πολύ.
0: Το έκανε δηλαδή το...
1: Κοίταξε, ως επιτοπλίστων όλα τα σώματα ασφαλείας προσπαθούν να είναι σωστοί. Τώρα, εάν υπάρχουν κάποιες έτσι παρατυπίες από κάποιους ανθρώπους, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν και είναι ανεκτές. Σε ακραίες έτσι περιπτώσεις να μην φτάνουμε.
0: Πότε έχει ξεκινήσει, λες, το πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα? 80, εκεί πρέπει για
1: νομίζω
0: κέντρο,
1: εκεί θυμάμαι. Όταν άρχισαν, ας πούμε, να εμφανίζονται και τα δεύτερα αυτοκίνητα στις οικογένειες.
0: Κάπου εκεί, ναι. Εγώ όταν πήγαινα στη δουλειά του μπαμπά μου που ήταν κάτω Δωδεκανήσου, ας πούμε, και κάναμε πολλή ώρα για να πάμε, ήταν, ας πούμε, 88, 89, 90... Από εκεί είχε φουλ μποτιλιάρισμα, δηλαδή, για να πας στο κέντρο. Δηλαδή, πηγαίναμε από κάτι...
1: Μέχρι τότε νομίζω ότι και στο κέντρο της πόλης όσοι κατεβαίνανε, επιλέγανε τη συγκοινωνία. Δεν κατεβαίνανε
0: που
1: με τα οχήματά τους.
0: Που ήταν πιταρισμένα τα λεωφορεία. Ήταν...
1: Από το 80 μέχρι το 85 νομίζω ότι κάθε οικογένεια πλέον είχε και ένα αυτοκίνητο, ίσως ενδεχομένως και ένα δεύτερο, ας πούμε.
0: Πέραν πολύ κατέβαιναν.
1: Οπότε τότε υπήρχε και η έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τώρα να πούμε, παιδιά, όμως.
0: Πολύ κανακάριδες σαν και εμάς που πέραν τα αυτοκίνητα πιο πολύ.
1: Αυτό,
0: ναι. Δεύτερο αυτοκίνητο πάρε.
1: Να πούμε ότι όσον αφορά την Αγίου Δημητρίου έχει κίνηση γιατί γίνονται διαγραμμίσεις. Το είπαμε και το πρωί, θα συνεχιστούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, από ό,τι ξέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Στην αρχή λέγανε αρχές. Πείτε στις τέλη για να είστε μέσα, λόγω των παρατάσεων και των καιρικών συνθηκών, για να είμαστε μέσα περίπου. Τώρα, δεν έχουμε ρεύμα, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε.
0: Δεν έχουμε ρεύμα.
1: Κατευθύνεστε έτσι στο κέντρο της πόλης, οπότε δεν έχουμε και φανάρια.
0: Αχα, ναι.
1: Από τις πρώτες πρωινές ώρες τα φανάρια δεν λειτουργούν. Εκεί στο ύψος της 26ης, 28ης, στο λιμάνι μπροστά δεν λειτουργούν τα φανάρια. Στα δικαστήρια δεν λειτουργούν τα φανάρια.
0: Αλήθεια, ναι. Ούτε δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Με αποτέλεσμα, γι' αυτό βγήκαν και οι τροχονόμοι για να διευκολύνουν την κυκλοφορία.
0: Την κατάσταση, ναι.
1: Στο περιφερειακό αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα. Εν ολίγης μόνο στο εσωτερικό.
0: Πώς γίνεται να έχουμε παντού προβλήματα και να έχουμε στον περιφερειακό τις τελευταίες μέρες? Στις δύο μέρες το λέει συχνά, στον περιφερειακό.
1: Δεν έχει κι όμως. Δηλαδή τώρα που μπαίνω και βλέπω την κίνηση, αυτή τη στιγμή δεν έχουν προβλήματα. Στο εσωτερικό της πόλης έχουμε. Και κυρίως εκεί στην Ίωνος Δραγούμη αυτή τη στιγμή. Στην Καρόλου Ντιλ επίσης. Στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Και πολύ μεγάλο πρόβλημα από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουμε στη Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Γιατί εκεί στη Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Υποθέτω ότι και εκεί δεν πρέπει να λειτουργούν σωστά. Βέβαια, εκεί γίνονται έργα. Να το πούμε και αυτό. Ότι γίνονται έργα διαπλάτησης πεζοδρομίων, οπότε πολύ πιθανό να δημιουργείται πρόβλημα εκεί τεχνικό.
0: Όταν γίνονται έργα.
1: Όσον αφορά τώρα εμάς, πηγαίνοντας προς τα δυτικά, το είπαμε και τις πρωινές ώρες,
0: ναι, ναι,
1: ότι όσοι κατευθύνεστε από το λιμάνι προς τη Μεγάλη Παιχνιδούπολη, έτσι το κατάστημα,
0: ναι, ναι,
1: και σε εμάς γίνονται έργα. Η μία λωρίδα είναι κομμένη. Χαμηλές ταχύτητες, να μην έχουμε προβλήματα. Αυτά είναι ολίγοι. Σε έργα αλλά γίνονται δεν, και στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν μπλοκάρει. Εδώ δεν ποτηλιάριζεται.
1: Κοίταξε, δεν ποτηλιάριζεται. Το πρωί όμως, επειδή όλοι τρέχουμε για να πάμε στις δουλειές μας, την πατάνε κάποιοι.
0: Ναι, το δεξιά-αριστερά, ναι.
1: Υπάρχουν έτσι κάποια μικροατυχήματα. Δηλαδή, εγώ σήμερα που ήρθα το πρωί είχε ένα μικροατύχημα έτσι.
0: Είχε πολλά.
1: Λίγο προφυλακτήρα ναι. πήρε, αλλά όσο και να είναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και έχουμε και τέτοιο, πώς το λένε. Και πολύ πλακτών στο πόπο χθες που έφυγα από την
1: έχει
0: εκπομπή.
1: Έχει πολύ, ναι, ναι, ήδη έχει αυτή την εβδομάδα πάρα πολύ πλακτών στην παραλία.
0: Πήγαινα και παράλληλα με την δίπλα δηλαδή στη θάλασσα μέχρι το πάρω χαμπάρι. Μυρωδιά ήταν...
1: αποτρεπτικό,
0: Πολύ, πολύ άσχημη μυρωδιά και χειρότερο για τη μυρωδιά ήταν το θέαμα, έτσι, δηλαδή αυτό που... Φαίνεται ρε παιδί μου γλίτσα, κοίταξε, βρωμιά και
1: δεν μπορούμε να κάνουμε όμως κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οι ειδικοί βέβαια λένε ότι είναι θετικό αυτό εδώ το φαινόμενο.
0: Είδαμε το και, θαλάσσιο...
1: Ναι, ναι, ναι. Και τη χλωρίδα και την πανίδα και όλα τα σχετικά αυτά εδώ που λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Πέρσι νομίζω είχε βγει...
0: Καθαρίσανε.
1: Ναι, είχαν βγει κάποια καραβάκια και κάνουν τον καθαρισμό έτσι στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ας πούμε έτσι δυνατότητα αυτή εδώ.
0: Καλό όσο καλό και να είναι πάντως για τη θάλασσα και τα λοιπά δεν είναι σαν δηλαδή και η μυρωδιά και το θέαμα είναι αποτρεπτικό εντελώς.
1: Η μυρωδιά γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
0: Σίγουρα παίζει και αυτό.
1: Έτσι.
0: Λέει θα πέσει τώρα η θερμοκρασία λίγο έτσι.
1: Ήδη από σήμερα δεν είδες μία μικρή διαφορά. Χθες είχαμε 35, σήμερα φτάσαμε στο 29.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Ναι.
0: 35 φτάσαμε το μεσημέρι, όχι τώρα.
1: Ναι, ναι, το μεσημέρι. Το πρωί ναι. όμως ξεκινήσαμε 27.
0: Α, τώρα εδώ πόσο ξεκινήσαμε. Δεν κατάλαβα. Όχι,
1: σήμερα, είπε θα φτάσει μέχρι το 29, θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, λέει, στα ορεινά.
0: Ναι.
1: Και χθες το λέγανε, δεν είχαμε εμείς μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Περιμετρικά όμως είχε βροχοπτώσεις. Ας πούμε, είδανε. Αυτό λέγαμε και πριν, ότι στη Χαλκιδική έβρεξε.
0: Καλά,
1: στην Καβάλα έβρεξε, στην Πιερία έβρεξε. Οπότε τοπικές βροχοπτώσεις, παιδιά. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, μην φανταστείτε ότι θα έχουμε.
0: Παρασκευή είναι εδώ για
1: μεγάλης διάρκειας.
0: Για βροχές. Ναι, εντάξει, αλλά είναι τόσο όσο για να κάνει και την ατμόσφαιρα. Καλά, πάντα έβρεχε το καλοκαίρι, είχε τις μπόρες κτλ.
1: Οι ειδικοί λένε ότι φέτος έτσι θα πηγαίνει. Μία ζέστη, μία βροχόπτωση.
0: Οκ. Okay. Εντάξει,
1: λοιπόν, είδες τίποτα από το πολιτικό σκηνικό, ανασχηματισμό χθες?
0: Τι να δω, ανασχηματισμό δεν πήρε χαμπάρι κανείς. Στα πολύ light και
1: ήτανε μέσα στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού να κάνει ένα μίνι ανασχηματισμό για να μπει πιο δυναμικά. Έτσι
0: είδα,
1: ώστε
0: ναι.
1: να ανανεωθούν και λίγο και να αξιοποιήσει και κάποια στελέχη τα οποία ήταν στη δεύτερη μοίρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πιέζανε βέβαια να σου πω οι παλαιοκομματικοί ότι θέλανε να γίνει αξιοποίηση νέων στελεχών και εξειδίκευση ένα χαρτοφυλάκιο.
0: Χαμηλά πέρασε πάντως, ακόμα και στα...
1: Ακόμα, τις επόμενες μέρες να δούμε.
0: Ναι.
1: Να δούμε.
0: Πολύ, πολύ χαμηλά δηλαδή στην ΕΡΑ. Δηλαδή, τώρα χθες έγινε συμβούλευση και σήμερα δεν υπάρχει σαν πρώτο θέμα στα site. Έτσι,
1: δεν το βάλανε ακόμα. Βέβαια, θα σου πω ότι την Παρασκευή έχουμε την ορκομοσία.
0: Α, λες να γίνει τότε
1: πιο... Οπότε υποθέτω ότι την Παρασκευή θα έχουμε, ας πούμε, και δηλώσεις. Θα είναι πρώτο θέμα.
0: Ο Μαρκόπουλος μπορεί να εξηγήσει κατανοητά στον κόσμο τα δύσκολα οικονομικά θέματα. Έτσι λέει ο Πρωθυπουργός στο non-paper που έδωσε. Από
1: αχ, να πούμε για τις τέσσερις αλλαγές. Λοιπόν, ναι. Γιώργος Κοτσίρας, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Δημήτρης Μαρκόπουλος, όπως είπες και εσύ, υφυπουργός οικονομικών. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών. Και η κυρία Μαριλένα Σούκουρη, υφυπουργός περιβάλλοντος. Για αυτούς που παρακολουθούν τη Νέα Δημοκρατία ήταν αναμενόμενοι ότι θα αξιοποιούσε
0: ποιον?
1: Και την τελευταία στιγμή τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου και την κυρία Σούκουλη. Ο κύριος Μαρκόπουλος ήθελε να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Προφανώς, είναι αναβάθμιση για αυτό πολύ over από...
1: Η αλήθεια είναι ότι πιέζανε και στενή έτσι οι συνεργάτες του.
0: Ποιανού?
1: Του κυρίου Μαρκόπουλου, ναι.
0: Έχει συνεργάτες ο Μαρκόπουλος, ναι. Καλό ακούγεται. Okay,
1: Το θετικό είναι βέβαια για εμάς τους Μακεδόνες ότι αξιοποιεί και ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τη Μακεδονία και από τη Θράκη.
0: Ποιος είναι η...
1: Εντάξει, ο κύριος Χατζηβασίλειο από εδώ πέρα,
0: είναι,
1: από εμάς.
0: Okay, ναι.
1: Ναι. Και η κυρία Σούκουρη έχει καταγωγή, ας πούμε, τα Γρεβενά από εκεί, από Κοζάνη Γρεβενά και... Οπότε είναι θετικό.
0: Ναι. Με τον Παύλο Μαρινάκη τι παίχτηκε? Δεν ήταν να φύγει από κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι τέτοιο, αλλά τον κράτησε τέλικα να πάρει θέσεις σε υπουργείο, αλλά προτίμησε να τον κρατήσει σαν
1: δεν
0: εκπρόσωπο.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν θα τον άλλαζε.
0: Διάβασα κάτι σενάρια.
1: Δεν θα τον άλλαζε.
0: Όχι,
1: ποτέ.
0: Λες,
1: δεν.
0: Τον έκανε...
1: δεν θα τον άλλαζα. Και μετά είναι από το στενό κλειό και από έτσι του πρωθυπουργού.
0: Έχουν και άλλους θεσμούς. Αυτός ένας σχηματισμός τι δίνει τώρα? Τι δίνει?
1: Κοίταξε, ιδιαίτερα
0: ειλικρινά το ρωτώ, δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί σου λέω πέρασε και στο
1: προσπαθεί να περιορίσει ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά τις παρεμβάσεις αυτές εδώ που ερμηνεύονται ως προσπάθεια αποφυγής ευρύτερων ανακατατάξεων.
0: Ναι.
1: Αυτές τις καραμπόλες που περιμέναμε το χρονικό διάστημα αυτό εδώ για το τι θα γίνει και πώς θα γίνει.
0: Περίμενες μεγαλύτερο.
1: Περίμενα, ναι. Μεγαλύτερο, ναι. Περίμενα κάποια άλλα πρόσωπα. Δίνει μια έμφαση έτσι ανανέωσης. Σου λέω ότι δίνει σύμφωνα με τις δικές τους δηλώσεις, έτσι. Προσπάθησε να αξιοποιήσει έτσι στελέχη για να εξειδικεύσει λίγο τα χαρτοφυλάκια και να μπει στη διαδικασία να συνεχίσει ένα κυβερνητικό έτσι σχήμα μέχρι τις εκλογές του 27. Εάν δεις, οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν, αν εξαιρέσουν
0: τον κύριο... 27, είσαι σίγουρη, ναι.
1: Έτσι λένε, στόχος της κυβέρνησης. Αυτοί που παρακολουθούν λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν, θα τις ανακοινώσει στην έκθεση. Εγώ το λέω από την πρώτη στιγμή. Πολλοί με βγάλανε τρελή. Μου λέγανε όχι, θα το τραβήξει, θα προσπαθήσει να εξαντλήσει το χρόνο. Παιδιά, ο χρόνος ήδη εξαντλήθηκε. Ναι. Ήδη ξεκινήσανε και το βλέπουμε από την πρώτη στιγμή. Ήδη ξεκινήσανε, ας πούμε, από την περίοδο το Χριστουγέννων και μετά. Ξεκινήσανε να κάνουν προεκλογικό αγώνα. Δηλαδή, τι παραπάνω θα περιμένουν?
0: Εννοείται, ναι. Εγώ νομίζω γρήγορα θα γίνουν εκλογές.
1: Και έπειτα, εντός λίγων ημερών, περιμένουμε και το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Να δούμε, θα κατέβει, δεν θα κατέβει.
0: Πόσο θα πάρει ο Σαμαράς, λες, άμα κατέβει αυτόνομος? Λες, το ξαναβαφτίσει πολιτική άνοιξη, volume 2.
1: Καθόλου απιθανό, καθόλου απιθανό, αλλά να σου πω το εξής.
0: Το comeback.
1: Από τη στιγμή που ο κύριος Θοδωρικάτος μπήκε στη διαδικασία και η αντιπολίτευση. Ναι, να σχολιάζουν οι δημοσκοπήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόμμα του κύριου Σαμαρά.
0: Εσύ το θεωρείς 100% θα το κάνει, ή λες τελευταία στιγμή να...
1: Εγώ πιστεύω τελευταία στιγμή θα το ανακοινώσει.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Βέβαια να σου πω ότι όσον αφορά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο κύριος Σαμαράς έχει στελέχη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συσπήρωση. Ναι, παλαιοκομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι προσκύμενα προς αυτόν. Μαζί συμπορεύεται με τον κύριο Καραμαλή. Ενώ στο παρελθόν είχε αρκετά καλές σχέσεις με τον κύριο Μητσοτάκη,
0: ναι.
1: Τώρα βλέπουμε να υπάρχει ένας διαξηφισμός. Πολιτικά στελέχη κυβερνητικά αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ισορροπήσουν την κατάσταση και του λένε να το ξανασκεφτεί. Ο κύριος Σαμαράς σε δηλώσεις του είπε ότι είναι αποφασισμένος να κατέβει, γιατί βλέπει ολοένα και περισσότερο να χάνεται το έδαφος μέσα από την πολιτική σκηνή και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας στελεχών βασικών, του βασικού πυρήνα,
0: ναι, ναι,
1: του παρελθόντος. Οπότε νομίζω ότι θα κατέβει. Δεν νομίζω ότι θα υποχωρήσει ο κύριος Σαμαράς.
0: Πόσο είχε πάρει ο Σαμαράς σαν πολιτική άνοιξη? Κάτσε να το. Είχε πάρει 5 κόμμα κάτι, τόσο ήτανε?
1: Να το δούμε, να μιλάμε με ακρίβεια.
0: Μπράβο,
1: γιατί
0: ναι,
1: τώρα
0: να το,
1: στο περίπου να μην το αναφέρουμε.
0: Να ρωτήσω αναφέρουμε. Τον φίλο μου, την Τζέμινη, που θα το πει. Πόσο είχε πάρει? Το 91 είχαν γίνει και εκλογές. Πότε...
1: Λοιπόν, περίμενε. Για να το δούμε. Είχε πάρει 4,88 το 1993.
0: Θυμάσαι τι αβάντα είχε ο
1: 10
0: Σαμαράς?
1: 10 έδρες και το 1996 πήρε
0: 2,94. 4, 2, τέτοιο πήρε 10 έδρες, ναι.
1: Και το 1996 πήρε 2,94. Το 1994 ξαναεπανήλθε και πήρε 8,70 με 2 έδρες.
0: Στις
1: ευρωεκλογές.
0: 8,
1: ευρωεκλογές μετά.
0: Πιο χαλαρή.
1: Ναι. Και το 1999 πήρε 146.000 ψηφοφόρους, αλλά δεν πήρε καμία έδρα.
0: Ναι.
1: Στις ευρωεκλογές αναφέρομαι, έτσι.
0: Το θυμάμαι, μου είχε κάνει εντύπωση και τα λοιπά, ότι είχε, ξέρεις, από...
1: Νομίζω ότι το πιο μεγάλο ποσοστό, το πιο μεγάλο για μένα, στις εθνικές εκλογές το 93, το 4,8, το αποτυπώνουμε με τις έδρες. 10 έδρες ήταν, μιλάμε... πολύ μεγάλο.
0: 10 στους 300 είσαι δύναμη, δεν είσαι...
1: Βέβαια. Ήτανε τρίτο κόμμα, έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Καλά, ναι, τότε η αναγωγή δεν είναι σωστή, είναι γιατί ήταν, ο δικοματισμός ήταν πολύ, πολύ έντονος το Πασόκ.
1: Τώρα τι γίνεται όμως?
0: Τώρα αυτό που έχω να σου πω για να συνδέσω.
1: Πολυκομματικά έτσι ψηφοδέλτια, πολλά κόμματα μέσα στη Βουλή.
0: Να μπερδεύεσαι ένα.
1: Κανένα αυτοδυναμία. Θα υπάρχουν πολλές συνεργασίες. Και Νομίζω ότι ο κόσμος θα μπει σε ένα δίλημα μέχρι την τελευταία στιγμή ποιον θα ψηφίσει.
0: Προφανώς. Και μη σου πω και πηγαίνοντας και μέσα στην Γκάλπη, πάρα πολύ θα το πηγαίνουν έτσι κι αλλιώς.
1: Τελευταία στιγμή, και εσύ.
0: Αλλά για το Σαμαρά θα σου πω το μάθα προσφάτως, γιατί δεν το ήξερα. Έχει ρόλο στην ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας. Δηλαδή,
1: λέει το παράδειγμα. Είναι καταγωγή του από εκεί πέρα.
0: Το ξέρω, ναι, με σημεία Καλαμάτα. Δεν ήξερα ότι έχει τέτοια μεγάλη παρεμβατικότητα. Σε σημείο ότι να προτείνει πάρτε αυτόν για προπονητή. Έναν...
1: Κοίταξε παλιότερα παρακολουθούσε και ποδόσφαιρα. Πήγαινε στα πήγαινε. Τοπικά.
0: Και στον... έτσι. Στον Ολυμπιακό, νομίζω, ήταν στο τέτοιο. Αλλά ότι πρότεινε και προπονητή και μάλιστα λέει ότι πέρασε το δικό του για το θέμα προπονητή. Η Καλαμάτα ξανέβηκε Super League 1. Θα είναι στη μεγάλη κατηγορία τώρα. Δεν είναι δηλαδή ομάδα πλέον που παίζει στη... μετά από 18 χρόνια, κάτι τέτοιο. Ανέβηκε στη Super League. Αλλά ο Αντώνης Σαμαράς λέει είχε ρόλο και πώς το λένε, εκεί στην Καλαμάτα δηλαδή έχει θέση για όλα τα πράγματα, και για τα πολιτικά και τα αθλητικά και για τα τοπικά και για όλα.
1: Κοίταξε, είχε πει κάποια στιγμή ότι όσον αφορά τις μεγάλες ομάδες υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, ήταν δεδομένο, θεάθηκε πάρα πολλές φορές σε αγώνες του Ολυμπιακού. Είχε δώσει και δημόσια συγχαρητήρια κάποιες στιγμές σε ευρωπαϊκές επιτυχίες του συλλόγου και με δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει. Την Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος, θεωρούσαν μαύρη θύελα.
0: Μαύρη θύελα είναι το παρατσούκλι.
1: Ναι, αυτό
0: είναι το
1: κάποτε.
0: Διαχρονικό, όχι κάποτε. Ακόμα και τώρα είναι διαχρονικό παρατσούκλι.
1: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας μεσήνιος πολιτικός.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι γεγονός ότι στερίζει θερμά έτσι, την ομάδα εκεί της ιδιαίτερης πατρίδας του.
0: Εννοείται, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν, αν πρόσφατα έδωσε το παρόν σε εξέδρες.
0: Έχει καιρό να πάει σε γήπεδο. Σίγουρα όχι μετά την τραγωδία, τέλος πάντων, την οικογενειακή κτλ.
1: Αλλά θυμάμαι κάποια στιγμή όταν υπήρχε αυτή η άνοδο της Super League. Νομίζω ήταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή τον είχαν πιάσει έτσι φακί με ένα κασκόλ έτσι.
0: Έκανε
1: της,
0: και δηλώσει.
1: Έχει της Καλαμάτας.
0: Έχει...
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Μιλήσει και λίγο υποτιμητικά για τον ΠΑΟΚ τώρα. Δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται. Ναι. Όχι, υπάρχει μια δήλωσή του συγκεκριμένα. Άμα τη βρω, μπορώ να τη βάλουμε. Θέλω να σου πω ότι είχε μια ενασχόληση την οποία. Δεν ξέρω αν την έχει ακόμα. Φαντάζομαι στις προσωπικές δοκιμές θα βλέπει.
1: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω τώρα και θα κάνουμε ένα μικρό γκάλωπ. Θεωρείς ότι πολιτικοί μεγάλης ηλικίας πρέπει να υπάρχουν μέσα στα πολιτικά σχήματα?
0: Εάν κάποιος έχει την ιδιότητα του σοφού εντός εισαγωγικών, ναι, προφανώς. Αλλά τι να σου πω. Εμένα μου δημιουργούσε. Πώς το λένε, για τους ηλικιωμένους. Δεν ξέρω, μου έβγαζε μια εικόνα safety, γιατί τότε ήταν. Τα πράγματα λίγο δύσκολα.
1: Τότε ήταν και όλοι ηλικιωμένοι.
0: Ο Δραγασάκης, θα σου έλεγα. Στη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που εγώ το έβλεπα λίγο κάπως. Είχα μια αίσθηση ότι ο Δραγασάκης ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο, ρε παιδί, με την εμπειρία του, ότι προέρχεται από ένα χώρο τέλος πάντων συγκεκριμένο. Αλλά εγώ πάντα ρωτάω τους μεγαλύτερους. Δηλαδή, σε οτιδήποτε κάνω. Οπότε ναι, είναι η απάντηση. Αλλά άλλο να ρωτάς τον σοφό, έχει και μερικούς που είναι ξεμοραμένοι. Δηλαδή.
1: Βλέπεις τώρα όμως τα πολιτικά σχήματα που δεν έχει ούτε έναν μεγάλο.
0: Τους φάγαν όλους τους.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, παιδιά. Δηλαδή, πολύ σπάνια. Βέβαια, να σου πω και ένα παραπολιτικό. Χθες την κηδεία του κ. Σουφλιά.
0: Το είδα, το διάβασα και ήθελα να σου ρωτήσω γιατί δεν κατάλαβα το.
1: Ναι. Υπήρχε μία πίκρα τα τελευταία χρόνια ότι τον είχαν αφήσει στο περιθώριο. Θα έπρεπε να τον τιμήσουν περισσότερο.
0: Η σύζυγος, η χείρα του Σουφλιά με τον Μητσοτάκη.
1: Να πούμε ότι πήγε ο κύριος Μητσοτάκης να της δώσει το χέρι, δεν το αποδέχτηκε η σύζυγός του. Βέβαια, μέσα στη θλίψη της γυναίκα, εντάξει, μπορεί να μην το συνειδητοποίησε.
0: Όχι, έκανε και μια δήλωση. Αλλά... ήρθα να σε δω, λέει, επειδή είναι υποχρεωμένο, αλλά δεν σε χαιρετάω. Επειδή δεν...
1: Τώρα τι και πώς, εντάξει.
0: Ήταν λίγο μπερδεμένο, ναι.
1: Υπήρχε μια πίκρα γιατί τον είχαν. Ήταν ένα ηγετικό έτσι, πρόσωπο στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ήταν. Στο top 5 ήταν.
1: Στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη γραμμή πάντα και μάχημος πάρα πολύ μέχρι και τελευταία. Αρθρογραφούσε κιόλας. Εντάξει. Νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει στα πολιτικά κόμματα με τον όποιο τρόπο, γιατί αυτοί που είναι ενταγμένοι μέσα στα κόμματα γνωρίζουν την παρουσία τους πολύ καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους που βρίσκονται εκτός.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει κάποια στιγμή να τιμούνται.
0: Προφανώς, ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο αυτό εδώ πέρα. Στην προκειμένη περίπτωση, εντάξει, το κλείνουμε κιόλας το κεφάλαιο αυτό εδώ, αλλά... δεν πρέπει να τους θυμόμαστε τελευταία στιγμή.
0: Για τους μεγάλους πάντως που λες, νομίζω ότι παίζει ρόλο. Κατά κάποιο τρόπο, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, γιατί ας πούμε ένας εξεντάρης παλιότερα, φαινόταν ηλικιωμένος κανονικά το 80. Τώρα ο Μητσοτάκης, ας πούμε, ο Ανδρουλάκης και αυτή είναι κοντά στα 60. Δεν φαίνονται, ρε παιδί μου.
1: 60-65 πολύ, ναι. Οι περισσότεροι, ας πούμε, στο πολιτικό σκηνικό.
0: Και ο Σαμαράς τώρα που είναι πόσο είναι. Ο Σαμαράς πόσο
1: 75.
0: Είναι. 70. Άμα είναι 75.
1: Κοίταξε, ο Σαμαράς το δήλωσε κιόλας. Λέει τώρα κάποιο. Δηλαδή, σε μια συνέντευξη την οποία παραχώρησε σε ένα τοπικό μέσο.
0: Ναι.
1: Που πήγε. Εκεί
0: της Καλαμάτας.
1: Όχι, όχι.
0: Ποιο, εδώ σε εμάς.
1: Πήγες, ναι, ναι. Παραμεθόρια νομίζω πρέπει να ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Ανεβαίνοντας προς την Αλεξανδρούπολη, Εύρω προς εκεί πέρα, είπε τώρα κάποιοι πολλοί θα ρωτάνε τι δουλειά έχει 75 χρονών να ασχοληθεί ξανά από την πολιτική, με okay, την πολιτική, ναι. Έχοντας και το προσωπικό του έτσι πένθος. Εγώ όμως λέει θέλω να προσφέρω στην πατρίδα.
0: Εντάξει, ναι. Okay.
1: Εντάξει.
0: Εγώ το προσωπικό πένθος δεν το ακούω και γιατί.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Λόγω ηλικίας, ας πούμε, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να εμπλακούν. Το θέμα είναι τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας ξεχωριστά.
0: Εγώ εκεί αμφιβάλλω τι μπορεί να προσφέρει ο Σαμάρας. Εκεί είναι οι όποιες ενστάσεις. Για την ηλικία θεωρώ ότι ένας 75άρης, αν έχει πλέον πολλούς, ρε παιδί μου.
1: Ενεργούς,
0: ότι μπορεί να προσφέρει.
1: Γιατί βλέπουμε και πολλούς νέους. Οι οποίοι μόλις κάθονται στην καρέκλα δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δηλαδή δεν παίζει ρόλο, παιδιά, η ηλικία.
0: Αν ψηφίζει κάποιον επειδή είναι ωραίος, ξέρω εγώ. Επειδή είναι μια ωραία με μελαχρινή ξανθιά ή οτιδήποτε.
1: Είδαμε και τους πολύ ωραίους. Είμαι πολύ ωραίος.
0: Και στην Ευρωβουλή, έτσι. Που, δηλαδή τώρα γίνεται. Εντάξει. Okay.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να το τονίσουμε και άλλη μια φορά, πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με πτυχία μπορούν μόνο να προσφέρουν στη Βουλή?
0: Εξαρτάται τώρα τι θες. Εγώ είμαι υπέρ της εξειδίκευσης. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι ξέρεις, ο ένας γίνεται υπουργός υγείας, μετά γίνεται υπουργός οικονομικών.
1: Γιατί εσύ, ας πούμε, που ασχολείσαι με τα αθλητικά, έχουμε δει ανθρώπους που είναι στο Ευρωκοινοβούλιο και μας εκπροσωπούν.
0: Αθλητές
1: οι οποίοι δεν είναι και τα πρώτα μυαλά.
0: Εγώ τους το έχω πει και στα ίσα ότι
1: δηλαδή.
0: Δεν ήσουν φίλε. Το λέω εντάξει, ναι. Ήσουν για το Ζαγοράκι, π.χ.
1: Είχε όμως πολύ στενές πολιτικές διασυνδέσεις. Mm-hmm. Και στην διάρκεια εξελίχθηκε. Βέβαια.
0: Ποιος? Ο Θόδωρος Ζαγοράκης.
1: Εξελίχθηκαν οι πολιτικοί, λέμε, αυτοί που μπαίνουν μέσα στα σχήματα. Ως πολιτικοί.
0: Και ο Χαριστέας.
1: Να μην αναφερθούμε, ας πούμε, στον Ζαγοράκη, στον Χαριστέα, οποιοδήποτε. Στον Α, Β ή Γ. Γιατί και από τον καλλιτεχνικό χώρο έχουν εισβάλει.
0: Και από τη δημοσιογραφία, κάτι άλλο.
1: Κοίταξε, στη δημοσιογραφία δίνω ένα άλοθο, γιατί είναι το επάγγελμά μας.
0: Όχι, έχει μερικούς εξειδικευμένους, έχει μερικούς του lifestyle που προχώρησαν. Αυτό σου λέω. Δηλαδή τώρα η άλλη ήταν σε πρωινάδικο και μπήκε στην Ευρωβουλή.
1: Πρωινάδικο με 5 πτυχία ξένων γλωσσών,
0: έτσι.
1: Εντάξει. Και είχε και εξειδίκευση σε εξωτερικό έτσι, ρεπορτάζ, είχε εξειδίκευση σε πολλά θέματα. Είναι πιο εύκολο ένας δημοσιογράφος να μεταπηδήσει από ότι ένας αθλητικός να μεταπηδήσει. Αλλά εγώ δεν είμαι. Παιδιά, σε κάποιες θέσεις δεν με ενοχλεί και καθόλου αν δεν έχει ο άλλος πτυχίο.
0: Να μην έχει πτυχίο. Okay.
1: Δεν με ενοχλεί. Δεν μπορείς όμως να βάλεις έναν χωρίς πτυχίο στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ούτε
1: και στο Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Κάποιος να έχει κάνει ένα.
1: Να το βάλεις, ας πούμε, υφυπουργό ή να το βάλεις σε μια θέση διοίκησης. Γιατί ξέρουμε
0: για να είναι και η προϋπηρεσία πιο πολύ. Από το πτυχίο δηλαδή, okay, κάποιος μπορεί να έχει πτυχίο οικονομικό. Ξέρω
1: να μην είναι ένα επάγγελτη θες.
0: Να είναι ικανή ρε παιδί μου. Να μην έχουν αυτή την. Να μην σου δίνουν άλλο την αίσθηση ότι δεν κάνει αυτός για αυτό το πράγμα. Αυτό
1: δηλαδή τώρα θα δούμε μέσα στα σχήματα και πολλούς influencer, να ξέρεις.
0: Σίγουρα. Είναι το επό.
1: Λοιπόν, εντάξει. Εκεί κάπου τσινάω ρε παιδί μου. Δεν το θέλω.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Σκοπεύετε να παρακινήσετε πάρα πολύ τον νεαρό πληθυσμό, να σας ψηφίσει. Οκ, okay, όλα καλά. Δεν μπορώ να δω ξαφνικά έναν influencer.
0: Ναι,
1: ας πούμε,
0: θα μπεις, σίγουρα θα.
1: Τώρα θα μου πεις εντάξει στην Κύπρο, δεν έγινε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι,
1: οκ. Okay.
0: Αλλά ξέρεις, έτσι για να τους βάζουν και τα κόμματα, προσελκύουν κόσμο προφανώς με αυτή την τακτική, με αυτή την πρακτική.
1: Βέβαια, έχει και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει, είναι διακεκριμένοι σε ένα αντικείμενο, άσχετα με τα βιντεάκια που κάνουν.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Και αυτά εδώ πέρα, έτσι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και ξέρουν να τα χειρίζονται, έχουν το γνωστικό επίπεδο και μπορούν να σταθούν.
0: Ναι, προφανώς.
1: Okay.
0: Έχει να κάνει με το ατομικά τι κάνει ο καθένας.
1: Και δεν είμαστε κριτές,
0: όχι, καλά,
1: λέμε
0: καθένας,
1: την άποψή μας, έτσι.
0: Καθένας, όχι, δεν το. Αλλά εντάξει, μπορεί να. Ξέρεις, όταν κάνεις κάποιον μια αρνητική κριτική, δεν πάει να αποδείξεις κάτι προσωπικό μαζί του ή ότι τον θεωρείς γενικά κακό άνθρωπο εντός εγωγικών, τον κάνεις για το συγκεκριμένο. Αυτό έτσι το.
1: Αλλά σου λέω τσινάει ιδιαίτερα γιατί από την άποψη του ότι βάζεις, στέλνεις έναν ρε παιδί μου στο Ευρωκοινοβούλιο, ο οποίος είναι απόφυτος δημοτικού. Εκεί τσινάει. Πώς θα γίνει δηλαδή? Και διαμαρτύρεσαι για τα εγχώρια ότι δεν έχει άλλο πτυχίο. Και στο Ευρωκοινοβούλιο τι έχει στείλει, καλέ μου?
0: Έχεις κάνει και εκεί διάφορα, διάφορα θέματα. Στο break πρέπει να πάμε. Είναι 32 λεπτά μετά τις 10. Έχουμε κάτι άλλο συνταρακτικό από την διεθνή επικαιρότητα?
1: Δεν γιατί... έχουμε. Θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για τα πολιτικά αργότερα.
0: Καιρό έχουμε να ακούσουμε κάτι για τέτοιο, έτσι. Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Να συνεχίσουν να πολεμάνε. Να...
1: Δεν ξέρουν ούτε αυτοί.
0: Να μην συνεχίσουν.
1: Να κάνουμε ένα break.
0: Να πάμε στην διάλειμμα.
1: Και να σου πω ότι ο Χρήστος μας έχει κάνει παρατήρηση ότι δεν έχουμε αναφέρει το χορηγό εδώ πέρα.
0: Όταν έχει δίκιο, ναι. Άμα...
1: Και λέει ότι με παρασύρεις εσύ. Δεν σε παρασύρω εγώ για τον χρόνο, τον οποίο ξεφεύγουμε.
0: Εντάξει, θα μπούμε με χορηγό κατευθείαν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μέι Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια. Όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Ταλία, έχεις πάει?
1: Έχω πάει.
0: Ταλία, φοβερός.
1: Και μπορώ να κάνω και τη διαφήμιση αυτή που λέει έχω πάει, έχω πάει.
0: Έχω πάει, έχω πάει. Με έτσι αν φαντάζομαι για μιλάνετε για shopping, για ρόμι, για βόλτες, ιστορικά σοκάκια. Και για άλλες πόλεις, η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και τα ζεις όλα αυτά. Μπες τώρα στο aegeanair.com να κλείσεις την δικιά σου θέση για τους φαν της Ιταλίας και όχι μόνο για πάρα πολλούς προορισμούς στο εξωτερικό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας.
1: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Σταύρο Αρχατζίδη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και θα μας μιλήσει για το τι ακριβώς γίνεται στο πολιτικό σκηνικό τη δεδομένη στιγμή. Σταύρο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Να μας μεταφέρεις λίγο την εικόνα του Πασόκ, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο εκεί με τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται.
2: Τώρα θα μπορούσα να πω και εγώ γιατί ξέρει αυτός. Είναι πράγματι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα στην αξιωματική, στο κόμμα που είναι επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις τελευταίες ημέρες είναι μπροστά σε ένα δίλημα στο Πασόκ. Και αφορά τις δημοσκοπήσεις, θεωρούν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι τους αδικούν, ότι δεν είναι τα νούμερα αυτά που βγάζουν προς τα έξω και είναι μπροστά σε ένα δίλημα, όπως είπα, για το τι θα πρέπει να κάνουν. Από τη μία μεριά υπάρχει μία πρόταση να πάει τον αγώνα μέχρι τέλους, δηλαδή να βρουν και να αναδείξουν τα λάθη που πιστεύουν ότι κάνουν αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες. Και από την άλλη είναι να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να τα αφήσουν όλα για να πάνε από τον Σεπτέμβριο, γιατί έτσι κι αλλιώς τώρα το καλοκαίρι δεν θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, οπότε θα πρέπει να αποφασίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα κινηθούν. Εκτιμήσεις υπάρχουν για το τι περίπου θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μπορεί την Πέμπτη μάλιστα να είναι και στη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα θα έρθει και στο τέλος του μηνός πάντως. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι ότι το κόμμα δεν πηγαίνει καλά. Το κόμμα αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτο-τέταρτη θέση. Έτσι.
1: Σήμερα είδαμε μία δημοσκόπηση της Interview η οποία το φέρνει στην τρίτη θέση. Ναι, δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας, 16%, το Πασόκ με 14,7%.
2: Ναι. Την είδα. Την Κυριακή όμως ήταν στην τέταρτη θέση σε μια άλλη δημοσκόπηση. Γενικά έχουν βγει 8-9 δημοσκοπήσεις. Στις μισές είναι στην τέταρτη θέση, στις άλλες μισές είναι στην τρίτη.
1: Ανησυχούν για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί?
2: Στο Πασόκ ανησυχούν φυσικά. Ίσως δεν περιμένανε ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την καθοδό του, με την επαναενεργοποίησή του και το κόμμα του θα βρεθεί, όχι ότι θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, ότι θα βρεθεί στη δεύτερη θέση και μάλιστα με μια σχετική άνεση. Από την άλλη πάλι υπάρχει αυτό, αλλά είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε τώρα, λογικό είναι να υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε όλοι μας να δούμε πού θα καθίσει αυτό το πράγμα. Και δεν θα το δούμε τώρα, θα το δούμε από το Σεπτέμβριο και μετά. Με την έννοια το αν ο Αλέξης Τσίπρας αποκτήσει περισσότερη δυναμική, προχωρώντας τα ποσοστά του προς τα πάνω, τώρα είναι κάπου στο 15-16%, ή αν θα υπάρχει μια καθίζηση, μια πτώση η οποία θα ξαναφέρει και θα έχουμε πάλι ντέρμπι για τη δεύτερη θέση.
1: Βρίσκονται προς αναζήτηση για το κλείσιμο του ουσιαστικά του ψηφοδελτίου.
2: Το ψηφοδέλτιο του Πασόκ αυτή τη στιγμή παρουσία στην Α Θεσσαλονίκη που συζητάμε, έτσι. Τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσουν κάποια ονόματα για ψηφοδέλτια στο Πασόκ μέχρι το τέλος Ιουνίου. Από εκεί και πέρα στην Α Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ότι ο Χάρης Καστανίδης που είχε βγει πρώτος την προηγούμενη φορά έχει αποχωρήσει από το Πασόκ. Ο Αντώνης Σαουλίδης που είχε βγει δεύτερος επίσης έχει αποχωρήσει, έχει πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ο Γιάννης Μαγκριώτης που είχε εκλεγεί τρίτος, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει, το πιο πιθανό είναι μάλλον να μην είναι υποψήφιος. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η Πέννη Δαλαμπούρα από τους παλιούς, ο Πέτρος Ολεκάκης. Θα προσθεθούν σε αυτούς ο Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, η Νομαρχιακή Α Θεσσαλονίκης. θα προσθεθεί ο Χρήστος Παπαστεργίου, επικεφαλής της παράταξης στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος έχει πίεστηκε και έκλεισε η υποψηφιότητά του πριν από λίγες ημέρες. Και φυσικά θα προσθεθούν ο Πέτρος ο Παπάς από το Κιλκίς, νυν βουλευτής, και η Ράνια Θρασιά, επίσης βουλευτής. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν και άλλες ισχυρές υποψηφιότητες. Εκτίμηση δική μου είναι ότι θα στραφούν προς την τοπική αυτοδιοίκηση και θα αναζητήσουν από εκεί υποψηφιότητες. Και ειδικότερα θα στραφούν
1: στον κύριο
2: Τσιόλα. Στα δυτικά της πόλης. Πιστεύω ότι ο Λευτέρης ο Τσιόλας είναι παλιός τέλεχος. Για το Λευτέρη τον Τσιόλα μιλάμε.
1: Ναι, για τον Λευτέρη.
2: Λευτέρης είναι παλιός τέλεχος και δεν ξέρω αν η ηλικία του εντάξει, επειδή είναι κάπως μεγάλη. Εγώ πιστεύω ότι θα στραφούν πάντως προς την αυτοδιοίκηση, ειδικά προς τα δυτικά της Θεσσαλονίκης, τη δυτική μεριά. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ και θα αναζητηθούν υποψηφιότητες από εκεί να αντλήσει. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην έχει κάποιους δήμους, δηλαδή έχει βορειοδυτικά μόνο τις ΙΚΕΣ, το Δήμο Νεάπολης ΙΚΕΟΝ, αλλά στελέχη του υπάρχουν σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις που βρίσκονται...
1: Ο Χρήστος ο Παπαστεργίου, ο οποίος είναι ακτινολόγος και επιμελητής Α, ναι, του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, θα είναι μέσα, θα συμπεριληφθεί μέσα στα ψηφοδέλτια.
2: Ναι, έχει κλείσει η υποψηφιότητά του.
1: Ο κύριος Αργυριάδης, ο κύριος Πάπου.
2: Ο κύριος Αργυριάδης, από ό,τι γνωρίζω, το σκέφτομαι. Ο Μιχάλης ο Πάπου είναι μια υποψηφιότητα επίσης από εκεί, από τον Δήμο Νεάπολης Σικιών.
1: Για τη Β' Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα.
2: Μάλλον θα είναι υποψήφιος, ο οποίος παίρνει μεταγραφή. Ήταν υποψήφιος στη Β' Θεσσαλονίκης την προηγούμενη φορά, το 2023, θέλει τώρα να δοκιμάσει την τύχη του στην Α' Θεσσαλονίκης.
1: Βέβαια, είχε ακουστεί και το όνομα του κύριου Τριαρίδη.
2: Ονόματα πηγαίνουν-έρχονται. Το ζήτημα είναι ότι ο Νίκος Αντρουλάκης, από ό,τι γνωρίζω, θα ήθελε να κάνει μια ανανέωση στο ψηφοδέλτιο, τουλάχιστον ηλικιακή. Αυτός είναι ο στόχος του. Γενικά, ο στόχος όλων είναι να πάνε σε νεαρότερες ηλικίες. Όπως για παράδειγμα και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αναζητούν νέους υποψήφιους ηλικιακά. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να αναζητήσουν στελέχη τα οποία να έχουν και αναφορές στις τοπικές κοινωνίες. Το να βρεις κάποιον νέο ο οποίος δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αναφορά είναι σχετικά εύκολο. Εγώ πιστεύω ότι θα πιεστούν και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την τοπική αυτοδιοίκηση για να είναι υποψήφοι βουλευτές που βρίσκονται προς τα δυτικά της πόλης.
1: Θα ενεργοποιηθούν τα δίκτυα λοιπόν του ΠΑΣΟΚ για να βρεθούν νέα στελέχη, έτσι?
2: Ναι, νομίζω πως εκεί πηγαίνει το πράγμα. Να υπενθυμίσω σε όλους τους ακροατές σας, και σε όλους μας, ότι το ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες εκλογές στην Α' Θεσσαλονίκη δεν πήγε καλά. Ήταν τέταρτο κόμμα.
0: Πόσο είχε πάρει?
2: Δημοκρατία, στην... ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο κόμμα, έχασε την τρίτη θέση για περίπου 100 ψήφους. Αλλά από την άλλη μεριά, στην πέμπτη θέση που ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος, και αυτός ακολουθούσε με μια απόσταση 500-600 ψήφων. Δηλαδή σε 600-700 ψήφους κρίθηκε η τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση, έτσι. Αυτά είναι πράγματα που προφανώς και αλλάζουν. Και κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει. Γενικά πάντως το ποσοστό του στην Α' Θεσσαλονίκης ήταν κάπου στο 8,5%, όταν πανελλαδικά το κόμμα πλησίασε το 13%. Άρα υπάρχει πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Όσον αφορά το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό, πώς θα βλέπεις, τα μικρά κόμματα θα συμπεριληφθούν, πιστεύεις, μέσα στη Βουλή?
2: Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα εξαρτηθεί από τις συνεργασίες που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή μια συνεργασία που όλοι θεωρούσαν σίγουροι. Αναφέρομαι στη συνεργασία του Μέρα 25 με το κομμάτι που απέμεινε στη Νέα Αριστερά. Αυτή φαίνεται ότι δεν θα γίνει τελικά. Η πρόσκληση έγινε από τον Γιάννη Βαρουφάκη το Σάββατο. Από την άλλη μεριά ο Γαβρίλης Σακεραρίδης απάντησε ότι δεν τον ενδιαφέρει. Φαίνεται ότι ότι αυτό το κομμάτι της Νέας Αριστεράς που απέμεινε μάλλον συζητάει πιο πολύ με τον ΣΥΡΙΖΑ όμως του Πολάκη, της Ρένας Δούρου και του Νίκου Παπά. Όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ του Σοκράτη Φάμελου.
1: Τι ακριβώς πιστεύεις ότι θα κάνει ο κύριος Φάμελος? Γιατί και εμείς με τον Φώτη, ας πούμε, πριν που συζητάγαμε, λέγαμε ότι πολλά πολιτικά έτσι στελέχη και μεγαλύτερες ηλικίες βλέπουμε ότι δεν είναι στο πολιτικό σκηνικό πλέον. Ναι. Ότι τα ψηφοδέλτια παίρνουν νέους ανθρώπους.
2: Ναι.
1: Τα αφήνουν, αφήνουν στο περιθώριο, ας πούμε, του, τα παλαιοκομματικά στελέχη.
2: Ο Σοκράτης αυτή τη στιγμή έχει να ανέβει ένα μεγάλο βουνό. Δέχτηκε, υπήρξε και το τελεσίγραφο του Νίκου Παπά που του ζήτησε να ξεκαθαρίσει εδώ και τώρα τι θα γίνει. Αυτό που φαίνεται πάντως είναι ότι η τριάδα αυτή, Πολάκης, Παπάς, Δούρου που κινείται συντεταγμένα,
1: θα τον βγάλουν εκτός.
2: Αν ο Σοκράτης Φάμελος επιχειρήσει να κλείσει τον ΣΥΡΙΖΑ και να μην κατέβει στις επόμενες εκλογές, αυτοί είναι αποφασισμένοι να τον αμφισβητήσουν ευθέως και να ζητήσουν να υπάρξουν εκλογές για αλλαγή ηγεσίας, καθώς δεν φαίνονται, διατεθειμένοι. Απ' την άλλη πάλι δεν τους θέλει και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Δεν θέλουν να συνεργαστούν. Ο κύριος Πολάκης ήταν ευθύς. Το είπε στην ομιλία του.
2: Θέλουν μία κάθοδο στις εκλογές, είτε γίνει αυτή αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα την κίνηση Πράτο, του Νίκου Γκοτσιά, ίσως το κομμάτι που λέγαμε πριν, αυτό της Νέας Αριστεράς, το οποίο φαίνεται να είναι θετικό σε μια τέτοια συζήτηση. Γενικά πάντως δεν θέλουν να αφήσουν το κόμμα κληρονομιά και να κάνουν χώρο για τον Αλέξη Τσίπρα. Εδώ θα πρέπει να επισημάνω και κάτι άλλο. Υπάρχουν και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Είναι δύο κομματικά μέσα, η Αυγή και το Κόκκινο. Υπάρχει το Ίδρυμα Ουλατζάς. Όλα αυτά είναι περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι ένα ερώτημα που θα πάνε. Υπάρχει και η κρατική χρηματοδότηση, η οποία το κόμμα την παίρνει, είχε βγει δεύτερο στις προηγούμενες εκλογές.
1: Τώρα τι γίνεται?
2: Είναι ένα ερώτημα που θα πάνε αυτά.
1: Όσον αφορά τον κύριο Κασελάκη, τι βλέπεις?
2: Ο κύριος Κασελάκης δεν ξέρω από πού και γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα σας μεταφέρω αυτό που ξέρω όταν το ρώτησα πριν από λίγους μήνες που ήταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και είχαμε μια συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Η σχέση του με το ΠΑΣΟΚ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι πολύ κακή. Δεν ξέρω από πού έχει ξεκινήσει και ο ίδιος όταν το ρωτήσαμε μας είχε αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε αυτή η φιλολογία και γιατί, ότι δηλαδή μπορεί να συνυπάρξει με το ΠΑΣΟΚ. Πάντως ο ίδιος έχει πολύ κακή άποψη και για τον Νίκο Ανδρουλάκη και γενικά για το ΠΑΣΟΚ.
1: Και να περάσουμε τώρα στα
0: το
1: δύο
0: ΠΑΣΟΚ
1: μεγάλα.
0: Τι στόχο μπορεί να έχει στις, δηλαδή ο Ανδρουλάκης με τι θα θεωρηθεί, ξέρω εγώ, επιτυχημένος ή αποτυχημένος στις εκλογές?
1: Ή και με τι ποσοστό, με τι ποσοστό.
0: Ναι, αυτό λέω, ναι.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα επιχειρήσει να χτυπήσει τη δεύτερη θέση. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν τα καταφέρει, όπως καταλαβαίνετε, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θα ανοίξει το βράδυ των εκλογών για το αν θα μπορεί να παραμείνει στη θέση του, έτσι.
0: Εκεί πηγαίνει η ερώτηση.
2: Γιατί το
0: ΠΑΣΟΚ
2: είναι ένα κυβερνητικό κόμμα, ήδη μετράει 11 χρόνια έξω από την κυβέρνηση, του χρόνου θα γίνουν 12-27, αν γίνουν κανονικά οι εκλογές. Και αν δεν είναι στην κυβέρνηση θα γίνουν και περισσότερα και εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα. Φαντάζομαι ότι το βράδυ των εκλογών θα υπάρχουν εξελίξεις. Ακούω και κάτι ότι μπορεί να υπάρχουν και νωρίτερα εξελίξεις. Γιατί η βελόνα, όπως βλέπετε, δεν κουνιέται προς τα πάνω, πηγαίνει προς τα κάτω. Αλλά δεν νομίζω ότι στη συγκεκριμένη φάση κάποιος από τους υποψήφιους αρχηγούς θα θελήσει να κάνει κάποια κίνηση την δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Ή πριν γίνουν οι εκλογές.
1: Βέβαια να πούμε ότι έχει διαρρεύσει από το χώρο του ΠΑΣΟΚ ότι ο κύριος Καναλίδης προσπαθεί να ενεργοποιήσει όλα τα δίκτυα του κόμματος, έτσι. Ναι, ετοιμάζει και μία εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Και ο κύριος Καναλίδης επίσης το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο και ο Κώστας Λαλιώτης. Δηλαδή άνθρωποι που ήταν παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Ηχηρά ονόματα.
2: Ναι, το παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να σμπρώξει το κόμμα. Το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρω αν επαρκούν αυτές. Αυτό θα το δείξει, είναι κάτι που θα το δείξει ο χρόνος.
1: Είσαι γενικά, είναι υπέρ, και εσύ αλλά και οι υπόλοιποι του ΠΑΣΟΚ, υπέρ του πολυσχηματικού έτσι ψηφοδελτίου?
2: Όχι, πολυσχηματικό ψηφοδέλτιο, ναι, το θέλουν στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα τελευταία, ας πούμε, πριν από 10-15 μέρες, όταν ανακοινώθηκε και η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, περιείχε μέσα ανθρώπους που προέρχονται από το ΜέΡΑ25. Αυτό που έκανε και ήταν κάτι που έκανε εντύπωση, δηλαδή από τον Γιάννη Βαρουφάκη, πρώην στελέχη του, τα οποία ήρθαν προς το ΠΑΣΟΚ. Ναι, αυτή την πολυσυμμετοχικότητα τη θέλουν στο ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν φοβάστε αυτό μην αλλοιωθεί η ταυτότητα.
2: Αυτό που δεν είναι, και αυτό που έχει αποκλείσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τουλάχιστον προεκλογικά, είναι τις συνεργασίες. Ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα.
1: Σταύρο, άμα δεν συνεργαστεί όμως δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, δηλαδή... Πώς θα έρθει αντιμέτωπος με το Μητσοτάκη?
2: Αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, το οποίο το λέει εδώ και ένα χρόνο, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει μόνο του, θέλει να κερδίσει ναι έστω μία ψήφο διαφορά, και από εκεί και πέρα όποιος συμφωνεί με το πρόγραμμά του είναι καλοδεχούμενος για να προχωρήσουν σε μία κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνεις, Φώτη,
0: ναι,
1: αποδέχεται και την τρίτη θέση.
0: Εντάξει,
1: από ό,τι φαίνεται.
0: Έχουν πέσει τα στάνταρ. Βασικά και νωρίτερα που λέγαμε για μικρά και μεγάλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω πού. Δηλαδή, σαν ιστορικά, ναι.
2: Βάλτε το Φώτη στα μικρομεσαία.
0: Στα μικρομεσαία, ναι. Conference League, κάπως έτσι μου το βάλω.
2: Ναι, είναι εκεί πέρα.
1: Σταύρο, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πώς το βλέπεις? Έχει μια δυναμική αυτή τη στιγμή, πιστεύεις?
2: Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις είναι και αυτό εκεί στην τέταρτη θέση. Έχει πάρα πολύ μεγάλες αναφορές στη Θεσσαλονίκη από ό,τι γνωρίζουμε μέσω των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή πηγαίνει καλά, παίρνει πάρα πολύ κόσμο κυρίως από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Και από εκεί και πέρα το πρόβλημά της φαίνεται να είναι στην Αθήνα αλλά και την επαρχία. Δεν ξέρω πώς αυτό αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο, δηλαδή το να πάει η ίδια. Φαντάζομαι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει κάποιες περιοδίες. Παρεπιπτόντως και αυτή θα βρέσει στη Θεσσαλονίκη τέλη Ιουνίου.
1: Πολλοί κόσμος έρχεται αυτό το μήνα,
2: τέλη
1: έτσι.
2: Τέλη Ιουνίου λογικά θα έχουμε εδώ τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Καρίστιανου και φυσικά περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και επίσης εκκρεμεί και μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Πάντως γενικά η κυρία Καριστιανού θα πρέπει να βγει από το γραφείο της, για να το θέσω έτσι απλά, να πάει να κατέβει στον δρόμο, να συνομιλήσει με πολίτες και θα πρέπει να κοιτάξει να βελτιώσει τις επιδόσεις της, τις δημοσκοπικές τουλάχιστον, γιατί πάντα μιλάμε με τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Να βελτιώσει τις δημοσκοπικές επιδόσεις της στην Αθήνα, γιατί καλώς και κακώς εκεί πέρα είναι ο πολύς ο κόσμος, εκεί είναι η μισή Ελλάδα και εκεί κρίνονται εν πολύς και οι εκλογές.
1: Και κλείνοντας να μας πεις να αναφερθούμε λίγο και στον ανασχηματισμό, πώς τον είδες?
2: Δεν ήταν τώρα αυτός ανασχηματισμός, αυτό ήταν πιο πολύ μια αναπλήρωση θέσεων που μείνανε κενές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλησε να πάρει το ρίσκο να αλλάξει τον Παύλο Μαρινάκη, γιατί από την Καραμπόλα ανέφευγε και πήγαινε στο συγκοινωνιών όπως λεγόταν, θα δημιουργούσε εκεί πέρα κάποιες καραμπόλες.
1: Δεν ήταν μέσα στις βλέψεις του.
2: Δεν θέλησε να πάρει κάποιο τέτοιο ρίσκο, γιατί εντάξει, το να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι μια ηλεκτρική καρέκλα, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης τα πηγαίνει πολύ καλά. Δεν θα ήθελε να διακινδυνεύσει κάτι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα έγινε μια αναπλήρωση θέσεων. Νομίζω ότι με αυτό το σχήμα θα πάει και στις εκλογές, εκτός απρόοπτου φυσικά, γιατί πάντα πρέπει να βάζουμε και αυτό το παράγοντα. Νομίζω ότι θα πάει με αυτό το σχήμα στις επόμενες εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές, γιατί εντάξει, μπορεί να υπάρχει αυτό το σενάριο για τις 27 Σεπτεμβρίου ή για Οκτώβριο, αλλά το πιο πιθανό είναι, κατά την εκτίμησή μου, είναι ότι θα πάμε από το καινούριο χρόνο, θα πάμε το 27, αλλά θα πάμε κάπου κατά το Φεβρουάριο-Μάρτιο.
1: Μετά την έκθεση όλοι περιμένουμε να ανακοινωθεί η ημερομηνία.
0: Από τον αθλητή.

0: Είχα τέτοιες υποψηφιότητες ψάχνουν εκεί στον Αλέξη Τσίπρα, νέους, 30, 35 και μέχρι 40 χρονών.
1: Ο ΓΟΚΑΠ θα κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τα πρόσωπα.
1: Ο ΓΟΚΑΠ θα κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία που ήταν...
0: Ναι. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Γιατί ακούστηκε μεταξύ σοβαρού αστείου και αυτό.
2: Όντως, όντως, το είπανε, ναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτού του είδους τα πρόσωπα, τα λαμπερά πρόσωπα που λέμε, κάθε φορά είναι ζητούμενο για όλα τα κόμματα, έτσι. Γιατί είναι άνθρωποι που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια και προσθέτουν, ναι, από χώρους που ίσως...
2: δεν είναι προσεγγίσιμοι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Και μπορεί κάποιο κόμμα να μην έχει τόσες μεγάλες αναφορές, αλλά ένα τέτοιο πρόσωπο, ας πούμε, μπορεί να σου προσφέρει αυτά τα πράγματα.
2: Από το χώρο του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ, όπως λέει και ο Φώτης, υπάρχουν άλλες έτσι υποψηφιότητες?
0: Υπάρχουν πάρα πολλές.
2: Το ΠΑΣΟΚ θα προσεγγίσει καμία τέτοια?
0: Το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω για την Αλφα Θεσσαλονίκης. Ξέρω σίγουρα ότι θα γίνει μια προσπάθεια, θα είναι υποψήφιος και έχει καλές πιθανότητες εκλογές ο αθλητικογράφος, ο Βασίλης Σκουτής, ο οποίος είναι και με το κόμμα κοντά, είναι και υπεύθυνος του αθλητισμού. Αλλά από εκεί και πέρα πάντα αυτά πιο πολύ λειτουργούν ως εκπλήξεις, με την έννοια το ότι οι πολιτικοί αρχηγοί θέλουν αυτές τις υποψηφιότητες να τις ανακοινώνουν στο τέλος, λίγο πριν τις εκλογές.
2: Γιατί φοβούνται να μην τους...
1: Ο Ζαγοράκης δεν είχε ακουστεί για ΠΑΣΟΚ ή όχι, τον μπερδεύω?
2: Όχι,
0: δεν τον μπερδεύεις, Φώτη.
1: Νομίζω
0: απλά
1: είχε...
0: το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρω αν θέλουν τον...
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τον...
2: Θα υπάρχει μετακίνηση δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία του Ζαγοράκη στο ΠΑΣΟΚ?
1: Είχε...
0: Ναι.
2: Παιδιά, εγώ πρώτη φορά το ακούω.
0: Αλλά το ζήτημα είναι αν θα είναι εδώ πέρα στην Αλφα. Κάποια στιγμή ακούστηκε στην Αλφα, κάποια στιγμή ακούστηκε στη Β'. Εγώ όμως μαθαίνω ότι τελευταία κοιτάζει και προς αλλού ο κύριος Ζαγοράκης.
1: Προς Τσίπρα?
0: Όχι. Κοιτάζει προς άλλες κατευθύνσεις. Επίσης, ένα ερωτηματικό, μια και μη είμαστε στον αθλητικό χώρο, είναι τι θα κάνει η Βούλα η Πατουλίδου.
1: Ναι.
0: Η οποία, ναι, μεν ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ξέρω αν θα...
2: Θα τη δούμε στον κύριο Τσίπρα τώρα? Θα τη δούμε στον κύριο Τσίπρα, λες?
0: Όχι. Στον κύριο Τσίπρα, όχι. Συζητάει, αυτό που γνωρίζω είναι ότι τη ζητήσανε να είναι υποψήφια στη Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί χειρεύει εκεί πέρα, θα φύγει ο Θόδωρος το Καράουλου, θα πάει...
2: Χειρεύει θέση, βέβαια.
0: Ναι, και τη ζητήσανε να πάει, αλλά αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι αρνήθηκε και δεν ξέρω. Να δούμε.
2: Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Θα τα λέμε
0: και
2: τακτικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα λέμε, ναι, θα τα λέμε τακτικά όπως φαίνεται.
2: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Καλή σας μέρα.
1: Bye bye, καλημέρα. Λοιπόν, είδες και στα αθλητικά γίνεται, στον χώρο του αθλητισμού.
2: Το δικό σου κομμάτι είναι πιο έτσι επίκαιρο, νομίζω.
1: Ο Ζαγοράκης δεν είναι, τον έχουν θέσει εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, τότε κάτι που είχε γίνει...
2: ναι, εντάξει, τρόπο. Αλλά όχι ότι θα έφευγε. Θα μάθω όμως στη διάρκεια της ημέρας.
1: Ήταν ακαδημία το ΠΑΣΟΚ πάντως.
2: Θα μάθω τώρα, γιατί με έβαλες με τσιγκλάς τώρα.
1: Ρώτα τον.
2: Πρέπει να μάθω, βέβαια.
1: Θα κάνει... Εντάξει, είναι σε τηλεοπτικό πάνελ, έτσι, αλλά στα αθλητικά είναι πλέον.
2: Εντάξει, θα το δούμε.
1: Στο Sky κιόλας.
2: Θα το δούμε. Λοιπόν, μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα το ψάξουμε.
1: Πρέπει να πάμε διαλυματάκι σιγά-σιγά.
2: Διάλειμμα, ναι, γιατί ξεφύγαμε από τον χρόνο. Κουνάει τα χέρια του από πίσω ο Χρήστος.
1: Okay, πάμε break.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των συνεργών του Παλαιστινίου που είχε ενταχθεί στη Χαμάς. Σε μίνι ανασχηματισμό, ο οποίος περιορίστηκε στην κάλυψη των κενών θέσεων και την αποκατάσταση του Τάσου Χατζηβασιλείου, βουλευτής Ερών, προχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχτηκε χθες το βράδυ στη Ρόδο ένας 60χρονος. Πάνω από 35 είναι τα θύματα του ισχυρού σεισμού των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων χθες το πρωί. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν χθες τον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά τον σεισμό των 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ. Ζημιές έχουν καταγραφεί σε 100 κτίρια, ενώ περισσότερες από 70 κατοικίες στο Προκόπη ελέγχονται από μηχανικούς. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Το κοντίσιο σε φέρνει σε ένα μπούκωμα.
1: Κάποιες στιγμές από κάποια ώρα και μετά, ναι, με ενοχλεί.
0: Αυτά έχουν να καθαριστούν πριν το 1821, έτσι. Οπότε καταλαβαίνει ότι.
1: Μη μου λες τώρα τέτοια.
0: Τι να σου πω,
1: μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, θα ανέβω να το καθαρίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν πρέπει να το καθαρίσει εσύ. Κάποιος ήρθε και το καθάρισε πριν σου. Πρέπει να έρθει κάποιος.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Το φίλτρο θα το καθαρίσω εγώ πάντως.
0: Εγώ στο
1: να είμαστε σίγουροι.
0: Έχω σήμερα.
1: Καθαρισμό.
0: Ναι.
1: Ναι, πρέπει να γίνονται ραντεβού τακτικά
0: μετά την
1: για να μην έχουμε...
0: Μια φορά το χρόνο πρέπει να γίνεται για να έχει και καλή...
1: Κοίταξε, είναι και πόσο το χρησιμοποιείς. Κάποιοι επειδή το χρησιμοποιούν χειμώνα καλοκαίρι, ναι. Πρέπει να είναι δύο φορές το χρόνο, πολλές φορές και τρεις. Ναι. Αντίστοιχα, ρε παιδί μου, με το αν ανοίγουν και τα παράθυρα της πόρτας και όλα τα σχετικά, μαζεύουν σκόνες
0: το...
1: και όλα, τα πάντα.
0: Και από την άλλη έχω και έναν φίλο πάρα πολύ καλό, ο οποίος είναι αλλεργιολόγος. Στο είδος του. Όλα αυτά τα καθαριστικά τα θεωρεί και χειρότερα και από την.
1: Και τι να, με τι να το καθαρίσει,
0: με νερό, άβα
1: νερό, και νερό.
0: Το άβα, άμα βλέπει. Λοιπόν, ήμασταν σε ένα τραπέζι τέλος πάντων και έρχεται ο οικοδεσπότης να το καθαρίσει και φέρνει ένα από αυτά τα σπρέι απολυματικά,
1: ναι,
0: και
1: okay.
0: Το βλέπει. Άλλο τρόμαξε.
1: Φρίκαρε.
0: Ναι, τέτοιο λέει. Βετεξάκι και νεράκι λέει. Και καθαρίζουν όλα, λέει.
1: Τέλεια.
0: Μη στεναχωριέσαι,
1: okay. Λέει.
0: Και σκονίτσα λέει. Θέλουμε και μικρόβια θέλουμε. Και αυτό λέει είναι το χειρότερο. Και μου είχε πει επίσης, το λέω by the way, το χειρότερο είναι το γυαλιστικό στο πλυντήριο πιάτων. Αν βάζεις τέτοιο.
1: Α, όχι, δεν βάζω. Βάζω βέβαια το υγρό πιάτων. Το άβα που πλένουμε τα πιάτα, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι το.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Δεν κάνει, ναι. Δηλαδή και παλιά που τα πλένα τα τρόφιμα με άβα, α το πούμε,
1: ναι.
0: Έτσι. Είναι ό,τι χειρότερο να φας μετά το.
1: Και τι να κάνεις, ρε Σιφώ, τι πλάκα μας κάνεις. Δηλαδή τα πιάτα
0: νερό.
1: Με τι τα πλένεις, μόνο με νεράκι.
0: Εγώ δεν τα ακολουθώ.
1: Ναι, εντάξει, μόνο με νερό βγαίνουν, τα λείπει και οι σάλτσες και όλα τα σχετικά.
0: Κι όμως, εγώ σου λέω.
1: Έχω μεγάλη περιέργεια να πάω στο σπίτι του. Τώρα να δω πώς τα πλένουν στο σπίτι του, στα ρούχα του, τα τέτοια.
0: Μπορεί να τα πλένουν αυτοί. Όπως τα πλένουν και όλοι.
1: Στο ποτάμι.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, να περάσουμε σε μία δυσάρεστη είδηση.
0: Τι
1: παιδιά,
0: είναι.
1: Όσοι κατευθύνεστε στα διόδια εκεί των Μαλγάρων, είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο.
0: Α, ναι.
1: Με μία νεκρή και έναν τραυματία. Ένα γιο ταχύ συγκρούστηκε με μία νταλίκα με αποτέλεσμα να έχουμε μία 70χρονη νεκρή. Κάτω από διευκρίνησες έτσι συνθήκες, σας παρακαλούμε πολύ.
0: Πού ήταν,
1: χαμηλές ταχύτητες.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν στο ύψος της εξόδου για Εύζωνες. Mm-hmm. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Με συνέπεια το γιο ταχύ, κοιτάω τώρα το βιντεάκι, έχει παραμορφωθεί. Δηλαδή, ευτυχώς δεν. Τι να πω τώρα. Τώρα το ευτυχώς σχετικό είναι.
0: Προς Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Από Κατερίνη πήγαινε Θεσσαλονίκη, σωστά το προς Θεσσαλονίκη λέει το ρεύμα.
1: Είναι Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, κοντά στα διόδια των Μαλγάρων.
0: Στα Μάλγαρα, ναι. Okay. Εκεί που κάνει διχάλα και πάει προς τους
1: Εκεί πέρα, ζώνους. Ναι, ναι, ναι. Η σύγκρουση έγινε εκεί.
0: Πώς τρακάρανε εκεί τώρα, δηλαδή, που πηγαίνουν
1: πώς τρακάρανε, για πες μου, και οι Ιταλίκες αναπτύσσουν ταχύτητες φοβερές, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει,
1: σε πολύ μικρό έτσι.
0: Αλλά
1: θέλω
0: να σου πω είναι μια ευθεία, κύριε παιδί μου. Πώς, δηλαδή, καρφώθηκε από πίσω, ας πούμε, έχεις το βίντεο. Για
1: βλέπω το βιντεάκι, το αυτοκίνητο, παιδιά, είναι. Μιλάμε.
0: Σμπαράλια,
1: όπως λες εσύ.
0: Αυτό,
1: είναι κομμένο. Πραγματικά, δηλαδή το αμάξι είναι κάμπριο. Τι εικόνες να σας μεταφέρω τώρα. Η μηχανή, το πίσω μέρος του αυτοκίνητου δεν φαίνεται καθόλου. Η μηχανή. Έχει πέσει κάτω στο έδαφος, δεν υπάρχει, τρομακτικές. Και τι να πούμε ευτυχώς δεν υπήρχαν άλλα θύματα. Εδώ χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή.
0: Καλά,
1: εντάξει, δεν...
0: σαν την ανθρώπινη απώλεια.
1: Αλλά
0: δεν...
1: τουλάχιστον να μην τρέχετε σε εκείνο το σημείο, προσπαθήστε μέχρι να βάλει έτσι σε μια κατεύθυνση τροχέα την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Να τη ρυθμίσει,
0: ναι.
1: Να προσπαθήσετε να έχετε χαμηλές έτσι ταχύτητες. Περιττώ να σου πω ότι και μέσα στην πόλη βλέπω επαγγελματίες οδηγούς και αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Ας πούμε σήμερα το πρωί που ερχόμουν στη δουλειά, ένα λεωφορείο πέρασε με κόκκινο. Πού πας, ένα λεωφορείο.
0: Πάρα πολλά έχω
1: δει. Το κάνουν πολύ τακτικά. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό.
0: Και το βλέπω στο δεκανήσιο.
1: Μεταφέρουν και οδηγούς. Μεταφέρουν και κόσμο. Οι οδηγοί θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, έτσι.
0: Το δεκανήσιο που το περνάνε με κόκκινο το φανάρι και μετά κόβουν και το δρόμο στη μέση. Ξέρεις, και που
1: στρίβεις. Εντάξει, είναι τρελό. Ή βλέπουμε σε κάποια φανάρια που δεν επιτρέπεται να κάνεις αναστροφή. Κάνουν να κάνουν αναστροφές νταλίκες.
0: Ναι.
1: Άντε ένα γιοταχή λες που πάλι είναι ρε παιδί μου παράπτωμα.
0: Ούτε γιοταχή.
1: Νταλίκα να κόβει ας πούμε το ρεύμα και το μηχανάκι που δεν έχει ορατότητα που προσπαθούν και κάνουν προσπεράσεις ας πούμε να πηγαίνει να καρφώνεται.
0: Ναι, έχουν γίνει φοβερά ατυχήματα. Γενικότερα παρά το γεγονός ότι μπήκανε κάμερες στην αρχή λίγο φοβόντουσαν και τα λοιπά, τώρα από ό,τι βλέπω όλοι με τα,
1: δεν ενδιαφέρονται.
0: Με τα κόκκινα, ναι.
1: Και επίσης τραγικό για τους πεζούς αυτή τη φορά να κυκλοφορείς και να τρέχεις με το κινητό στο χέρι ας πούμε και να περνάς διαβάσεις, να περνάς κοντά σε φανάρια ή να διασχίσει τους δρόμους. Λίγο προσεκτικοί και εμείς, οι οδηγοί, λίγο προσεκτικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πεζοί, για να μην θρηνήσουμε θύματα. Όσον αφορά τώρα την κίνηση στον περιφερειακό, να πούμε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερο πρόβλημα στον περιφερειακό. Υπάρχει όμως έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ακρίτων, εκεί στο ύψος των Αμπελοκήπων. Όσον αφορά τώρα το εσωτερικό της πόλης, να πούμε ότι στην Καρόλου Ντίλ από τις πρωινές ώρες, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο υπάρχει έντονη κίνηση. Η Τσιμισκή αυτή τη στιγμή είναι μποτιλιαρισμένη, η Δελφών μποτιλιαρισμένη, η Κωνσταντινούπολεως μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα και η Καπετάν Γκόνη επίσης μποτιλιαρισμένη.
0: Πολύ κίνηση.
1: Πάρα πολύ κίνηση. Στο εσωτερικό της πόλης έχει μεταφερθεί η κίνηση αυτή τη στιγμή. Στο περιφερειακό όλα κινούνται ομαλά.
0: Ναι.
1: Από τις πρωινές ώρες στην Καρόλου Ντίλ είπαμε ότι είναι μποτιλιαρισμένη.
0: Το μετρό λες κάνει τόσο μεγαλύτερο το πρόβλημα. Το ότι δεν υπάρχει δηλαδή αυτή.
1: Νομίζω εντάξει
0: πρέπει,
1: ότι.
0: Πρέπει να παίζει το ρόλο του και αυτό.
1: Παίζει, πώς δεν παίζει. Παίζει, γιατί εκεί που είχαμε συνηθίσει κάποιοι άνθρωποι να κατεβαίνουμε με το μετρό και να μην έχουμε τόσο έντονη κυκλοφοριακή φόρηση στο κέντρο της πόλης, τώρα βλέπουμε ξαφνικά και πολλά αυτοκίνητα, αλλά και πολύ ωραίες έτσι κυκλοφοριακές συμφορήσεις.
0: Ναι, έτσι. Γιατί κάποιοι έχουν ή μετρό ή αυτοκίνητο, δηλαδή εκεί που μένουν δεν εξυπηρετεί κάτι άλλο.
1: Και επίσης δεν έχουμε πάρκινγκ. Και με τις διαπλατύνσεις έχουμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλες τις περιοχές, σε όλους τους δήμους της πόλης.
0: Προφανώς. Γι' αυτό εγώ το αυτοκίνητο το βγάζω στην τελευταία. Δηλαδή πρέπει να ρίχνει τουλούμια, καταιγίδα δηλαδή, για να πάρω το αυτοκίνητο να έρθω.
1: Και μάλλον πρέπει να ξεκινήσω να έρχομαι κι εγώ με το μηχανάκι, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Εσύ είσαι μακριά όμως. Είναι
1: μεγάλη. Είναι μακριά, τι να κάνω.
0: Για τόσο μεγάλη απόσταση δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, παλιότερα να σου πω, το άφηνα το αυτοκίνητο. Εγώ έρχομαι παιδιά από τα Πεύκα. Το άφηνα, ξέρω εγώ, στην Ολυμπιάδος και κατέβαινα με το πατίνι.
0: Okay.
1: Τώρα φοβάμαι και το πατίνι να πάρω, έτσι όπως γίναμε.
0: Αμέ να πάρεις πατίνι μηχανάκι, πάρε το μηχανάκι καλύτερα.
1: Ή κόψτε με τα πόδια που λένε.
0: Για μένα το πατίνι είναι το χειρότερο. Αλλά με το μετρό, γιατί και εμένα η στάση είναι κανένα 12 λεπτό σου κομπεί από το σπίτι, κάνεις και το περπατηματάκι σου και στο πήγαινε και στο έλα. Σ' αφήνει safe, σ' αφήνει καθαρό και σένιο κτλ. Είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, όταν μπήκε και η Καλαμαριά θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο όσον αφορά την κίνηση από τα ανατολικά.
1: Τώρα, εννοείται.
0: Για
1: και τώρα
0: έχει.
1: Εκεί ανατολικά, στο ύψος της Ελβετίας δεν αφήνουν περισσότεροι τα αυτοκίνητά τους.
0: Εκεί, ναι. Αλλά το έχεις πει και εσύ και άλλη φορά.
1: Δεν υπάρχουν πάρκινγκ, παιδιά, και δυστυχώς ή ευτυχώς είναι η μοναδική λύση.
0: Μα πάνε και οι κάτοικοι εκεί τη περιοχή και τα παρκάρουν. Πάνε και παρκάρουν στο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει ο έλεγχος.
1: Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται βέβαια, αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Γίνεται διαφορετικά.
0: Κάτοικοι διαμαρτύρονται, σου λέει πριν από 25 χρόνια το πήραμε αυτό το σπίτι για να είμαστε ήσυχα εδώ σχετικά, γιατί τότε ήταν. Ξέρεις. Η γειτονιά εκεί ήταν ήρεμη πίσω από την.
1: Ήρεμη γιατί έφτανε μέχρι το ύψος τη. Εκεί μέχρι το ύψος.
0: Του γήπεδου
1: του Άρη, μετά το γήπεδο δεν πήγαινε πουθενά.
0: Δεν είχε, όχι. Σαν ήταν τέτοιο. Αλλά
1: μέχρι στη Βούλγαρη μετά.
0: Κάποια αγόρασα σπίτια όμως και από εκεί. Θυμάμαι, δηλαδή.
1: Έχει γίνει επέκταση. Μετά.
0: Βέβαια, ναι.
1: Εκείνο το κομμάτι δεν ενώθηκε. Θεωρείται πειλαία μετά.
0: Τώρα είναι όλο ενιαίο. Τώρα δεν έχει. Δηλαδή πάνε πλέον τα αυτοκίνητα και
1: δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά. Όταν έφτανε μέχρι το γήπεδο του Άρη, μετά από εκεί δεν υπήρχε συγκοινωνία. Ήταν χωματόδρομοι για να πας μέχρι το μάκρο, ας πούμε.
0: Το τέρμα, ναι, δεν είχε.
1: Πράκτικερ εκεί πέρα.
0: Τι είχε, ναι.
1: Τώρα είναι ενωμένο με την πόλη, ρε παιδιά.
0: Είναι πλέον είναι ένα ενιαίο. Έχουν βάλει και τα φανάρια, γίνεται.
1: Και δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με το. πανέμορφο, ποιο? Θεωρώ από τα πιο ωραία κτίρια, το κτίριο Αλατίνη. Τι εμβληματικό κτίριο.
0: Ξέρεις, επειδή περνάω συχνά, λέω πω πω αν ήμασταν στο Βερολίνο, θα το έκανα μια κλαμπάρα αυτό, θα ερχόταν από όλο τον πλανήτη, θα ερχόταν. Ανεκμετάλλευτο εντελώς.
1: Δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή να μπουν στην
0: εγώ δεν ξέρω σε ποιον ανήκει, σε τι καθεστώς έχει.
1: Στην οικογένεια εκεί, αλλά ανάπλαστα μπορούσε να κάνει ο Δήμος εκεί στην περιοχή.
0: Τίποτα, μπορεί να γίνει τα πάντα και από πάρκο.
1: Δηλαδή βλέπουμε το πάρκο της Νέας Ελβετίας, το έχουν διαμορφώσει, το έχουν κάνει αρκετά έτσι καλό.
0: Το πάρκο είναι ωραίο και από τις δύο πλευρές.
1: Είναι προσβάσιμο πλέον.
0: Βέβαια, ναι, είναι. Εννοείται ότι είναι προσβάσιμο.
1: Και έχουν γίνει και σχολεία εκεί πέρα.
0: Έχει σχολείο, έχει και χώρους. Πώς το λένε, αναψυκτήριο και.
1: Ναι, okay.
0: Και πάρτι παιδικά έχουμε πάει. Δηλαδή και εκεί μέσα στο Άλσο στην Ελβετία.
1: Και φοβερή δροσιά το καλοκαίρι, να το πούμε.
0: Είναι ωραία, ναι, εντάξει. Φοβερή δροσιά.
1: Κάθε και λίγο το Αλατίνι, δηλαδή μόνο δυτικά να μην βλέπουμε.
0: Το Αλατίνι δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Είναι δηλαδή ένα κτίριο εκεί, φαίνεται ρε παιδί μου ότι υπάρχει χώρο.
1: Θα μπορούσε ένα πολύ ωραίο εμπορικό.
0: Εμπορικό, ανετότατα τώρα σου λέω, με πολυχώρους και.
1: Ή πολυθεματικό, να γίνει ένα χώρο διασκέδαση. Αυτό που είπε εσύ.
0: Και με το μετρό είναι και. Ξέρεις, θα γινόταν και νούμερο ένα προορισμό.
1: Τώρα θα σου πω, μιλώντας λοιπόν πριν από λίγο χρονικό διάστημα με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στην πόλη με τα πόδια, συνειδητοποίησα κάνοντας μια βόλτα.
0: Πάω πολύ με τα πόδια εγώ.
1: Λοιπόν, και εγώ το προτιμώ κάποιες στιγμές. Εδώ όμως δυτικά με τα πόδια δεν έχουμε έρθει. Στο λιμάνι, ας πούμε, φτάνουμε μέχρι το ύψος, ρε παιδί μου.
0: Και εγώ μέχρι το λιμάνι φτάνω. Πιο κάτω δεν μπορώ.
1: Μέχρι την πόρτα του Όλθ.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά αυτό εδώ το κομμάτι τώρα που ερχόμαστε στη δουλειά, δεν έχουμε φτάσει.
0: Όχι.
1: Για περπάτα λίγο προς τα κάτω απέναντι. Απέναντι από την Παιχνιδούπολη. Θυμάσαι, ναι, θυμάσαι το Μήλο, θυμάσαι το. Το εμπορικό, το άλλο, πώς το λέγανε. Πες μου.
0: Το
1: στα σφαγεία, το
0: Βίλκα και Μήλος.
1: Δεν υπάρχει το Βίλκα.
0: Το ξέρω, είναι εγκαταλειμμένο και.
1: Ερημωμένο τελείως. Δεν θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούνε.
0: Στο Βίλκα είχε μέσα ιταλικό εστιατόριο, είχε μεξικάνικο εστιατόριο.
1: Τα πάντα όλα.
0: Είχε
1: μπουζούκια,
0: είχε κλαπ κανονικό. Τώρα σου λέω είχε.
1: Το Decadance. Το θυμάσαι. Οι μουσες ήταν μέσα.
0: Όλα ήταν.
1: Μαγαζιά δηλαδή που εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι παιδιά, που έχουμε πατήσει τα 40 και έχουμε ξεφύγει και λίγο παραπάνω.
0: Πατάμε τα 50. Τώρα.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή.
1: Τα έχουμε γνωρίσει αυτές τις περιοχές ή κάποιες στιγμές ήταν στις δόξες
0: του. Το μεξικάνικο ήταν το αγαπημένο μου. Είχε φαγητό πάρα πολύ ωραίο για την
1: εμένα
0: εποχή,
1: το Decadance ήταν το αγαπημένο μου, μπορώ να σου πω.
0: Decadance επίσης πήγαινε, αλλά εντάξει, τώρα είναι.
1: Εντάξει, για κάποιους άλλους οι μουσες, αλλά και ο υπαίθριος χώρος που είχαν με την καφετέρια.
0: Βέβαια.
1: Ήταν καταπληκτικός, δηλαδή. Πολύ μεγάλος χώρος, πολύ ωραίος.
0: Τώρα θα κάνουν ανάπλαση εδώ, θα γίνει.
1: Αυτό
0: πάλι
1: το κομμάτι δεν είναι.
0: Η περιοχή. Δεν θα το κάνουν και αυτό όμως, θα συμπαρασύρει όλο αυτό
1: δεν
0: που.
1: Δεν ξέρω, εγώ περίμενα να το αξιοποιήσουν εδώ στην περιοχή. Τουλάχιστον η Βίλκα, εάν την είχαν αξιοποιήσει και. Να μην την έχουν έτσι να ρημάζει, γιατί τώρα είναι ένα ρημαγμένο, ας πούμε, κτίριο.
0: Είναι το θέμα για πολλούς και διάφορους λόγους ότι ο κόσμος παλιά έβγαινε, ενώ τώρα δεν πολύ βγαίνει και είναι πολλοί λόγοι. Ας πούμε και η νέα γενιά τώρα διαβάζω, λέει ξενυχτάει λιγότερο, πίνει λιγότερο, η generation.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Θα ερχόσουν στη Βίλκα πιο εύκολα ή θα πήγαινε στο κέντρο της πόλης. Παλιότερα δεν την προτιμούσαμε την Βίλκα γιατί είχε παντού χώρο.
0: Μαγαζιάρες. Ναι,
1: πέρα τα μαγαζιά. Είχε και χώρο να παρκάρεις.
0: Βέβαια, ναι, οκ. Okay. Καλά, και εδώ όμως γινόταν χαμός και πάλι εδώ για να παρκάρεις.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά και ο Μήλος.
0: Έχοντας αυτή την εικόνα, όταν πρωτοήρθαμε εδώ σε αυτό το χώρο, λέω εντάξει, με το αυτοκίνητο, λέω παρκάρισε εκεί θα έχει.
1: Είσαι δίπλα.
0: Και την πρώτη μέρα που έρχομαι δεν βρίσκω παρκάρισμα. Και λέω, τι μας κρύψανε, λέω, ότι εδώ γίνεται τόσο χαμός. Αλλά είναι αυτές τις περιοχές. Μία ανατολικά που είπες με το Αλατίνι που είναι ανεκμετάλλευτο και μία Δοβίλκα στο Μήλο, κάτι ψηλό γίνεται.
1: Στο Μήλο γίνονται και συναυλίες, ακόμα το διατηρούν. Βέβαια είναι ιδιωτικών συμφερόντων ο Μήλος. Αλλά.
0: Τώρα μου στείλει ένας φίλος ότι ότι λέει για ανάπλαση στην περιοχή Αλατίνι. Τώρα δεν ξέρω πότε
1: γίνει,
0: το είχα πάρει
1: χαμπάρι. Να γίνει επιτέλους.
0: Άρθρο από 23/2026. Και εμείς δεν μπορούμε να τα. Κάτσε γιατί εδώ για να ανοίξει ένα. Καλημέρα.
1: Κοίταξε, λέγανε ότι θα υπάρχει μια συνεργασία έτσι με την AVAX.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι παλιότερα. Είχαν υπογραφεί και κάποια, ας πούμε, έτσι, με κάποιες εταιρείες.
0: Ναι, με τον Ανδρεάδη, τον αδερφό μου, τον Σταύρο τον Ανδρεάδη.
1: Με τη Στάντα ΑΕ.
0: Για να κάνει τον πρώτο ουρανοξύστη.
1: Ναι, λέγανε για τον ουρανοξύστη αυτό εδώ, καλά το θυμάσαι.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: Μία δόμηση 30.000 τετραγωνικά κάπου. Αλλά με τη μέθοδο της αντιπαροχής.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι να γίνει αυτή η μέθοδος της αντιπαροχής, μήπως να δούμε και κανένα άλλο project.
0: Ε, τι να σου πω. Ναι.
1: Για τον πύργο της Σαλατίνης, παιδιά. Γιατί εντάξει, οι επενδυτές νομίζω θα υπάρχουν.
0: Εγώ πάντως.
1: Οι εκτάσεις είναι πολύ μεγάλες.
0: Τις μακέτες που βλέπω είναι καταπληκτικές. Ό,τι πρέπει άμα.
1: Ναι, εντάξει, πότε θα γίνει.
0: Ανοιχτωσιά και τέτοια.
1: Και εγώ όταν είχα δει τη μακέτα, λέω, παιδιά, αν σκεφτείς ότι στην Θεσσαλονίκη δεν έχουμε ούτε έναν ουρανοξύστη.
0: Δεν έχουμε. Έχουμε ό,τι 10 όροφες.
1: Ναι,
0: αυτό δεν έχουμε να πηδήξουμε μόνο.
1: Ναι, ναι, πιο... φοβερό θέρετρο. Θυμίζει, 12 ώρες.
0: Θυμίζει το Γόμορα. Το έχεις δει το Γόμορα με στην Νάπολη που είναι γυρισμένο με την Ιταλική μαφία, αλλά μαφία με φανταστείς κουστούμια
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: τέτοια,
1: ναι.
0: Έτσι όπως είναι
1: ναι,
0: τώρα δηλαδή. Σε αυτές τις περιοχές, κάπως έτσι θυμίζουν
1: τι θα γίνει.
0: Οι περιοχές.
1: Τι ναι. θα γίνει, να μας πείτε. Ουρανοξύστης δεν έχουμε, αλλά βλέπουμε σε γειτονικές χώρες όπως είναι η Αλβανία, ας πούμε, κάτι ουρανοξύστης και τρίβουμε τα μάτια μας. Και λέμε, παιδιά, υποτίθεται είμαστε Ευρώπη εμείς. Δίπλα δεν είναι ακόμα.
0: Έχω πάθει πλάκα.
1: Τι γίνεται, γιατί τόσο ανάπτυξη εκεί.
0: Με τον Μπατούμι στη Γεωργία. Άμα το δεις, είναι μια φουτουριστική πόλη.
1: Η Γεωργία έχει φοβερά μνημεία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μέσα στις επιλογές των Ελλήνων.
0: Όχι.
1: Σαν τουριστικό θέρετρο.
0: Μόνο αν κρατάς καταγωγή από εκεί, ναι. ενδεχομένως κάποιος.
1: Εγώ να σου πω ότι έχω πάει.
0: Α, έχεις πάει. Μπατούμι εκεί.
1: Έχω πάει για δουλειά. Έχει και ένα φοβερό.
0: Τώρα στα κοντά ή παλιά.
1: Πριν 5 χρόνια.
0: Έχουν γίνει ουρανοξύστες ναι. τέτοια εκεί που έχει, δηλαδή είναι σαν Las Vegas σε λίγο πιο...
1: Φοβερή εικόνα, πανέμορφα κτίρια, πολύ καθαριότητα, αστυνόμευση παντού, mm-hmm. Ανάπτυξη που δεν την περίμενα για τη χώρα και μπορώ να σου πω ότι θα έπρεπε να ζηλεύουμε και λίγο.
0: Safe λες ότι είναι δηλαδή, δεν είναι κάποιο... Γιατί κάποιος
1: είναι, εντάξει,
0: έχει στο μυαλό του Γεωργία, ρε παιδί μου, μπορεί να πάμε να μας φάξουν τίποτα.
1: Στα τουριστικά έτσι κομμάτια της Γεωργίας βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει αστυνομία παντού.
0: Ναι, εντάξει.
1: Υπάρχουν και περιοχές που δεν υποθέτω ότι δεν αστυνομεύονται. Εκεί όμως δεν πηγαίνουμε εμείς.
0: Η γλώσσα, αγγλικά συνεννοείσαι. Και τα λοιπά. Πρέπει να συνοείς κανονικά.
1: Και ποντιακά συνεννοείσαι.
0: Ποντιακά δεν ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να συνοηθώ εγώ.
1: Ξέρουν, οι περισσότεροι ξέρουν ελληνικά. Και αγγλικά ναι, συνεννοείσαι.
0: Ωραία. Μια χαρά. Αλλά ουρανοξύστης δεν είναι.
1: Και έχει και πάρα πολλούς Έλληνες.
0: Έχει.
1: Θέλω
0: ναι,
1: να σου πω έτσι. Πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων, μεταναστών, ποντιατικής έτσι καταγωγής. Και αγαπάνε και πάρα πολύ τους Έλληνες. Και μοιάζουν και οι κουζίνες μας, γιατί είσαι λάτρης του ωραίου φαγητού.
0: Έχει ένα γεωργιανό θεατόριο, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Αλλά και χειμώνα είναι. Τώρα καλοκαίρι θα σκάσει λίγο.
1: Εντάξει, ναι. Αλλά χρησιμοποιούν και αρκετά πιπέρια έτσι.
0: Ναι, έχει. Παίζει πολύ το.
1: Πικάντικα φαγητά.
0: Το πιπέρι παίζει.
1: Πολύ ωραίες πίτες.
0: Αλλά γιατί δεν έχουμε ένα μοναξιό στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα
1: δεν έχουμε.
0: Πότε θα γίνει. Γενικά η πόλη ναι, δηλαδή, δεν έχει ξέρεις, μια αρχιτεκτονική, ρε παιδί μου, ούτε μοντέρνα.
1: Δεν έχει αυτό εδώ το βιομηχανικό, ρε παιδί μου, την αρχιτεκτονική αυτήν εδώ.
0: Ναι.
1: Βιομηχανικών ακινήτων. Είναι λίγο πιο.
0: Όπως το Αλατίνι που θα μπορούσε
1: ναι,
0: να γίνει.
1: Θα μπορούσε. Βέβαια, εμένα θα μου άρεσε το Αλατίνι. Όπως πας στο εξωτερικό, ας πούμε, και βλέπεις αυτά εδώ τα κτίρια, τα νεοκλασικά
0: ναι.
1: ή τέτοιους εργοστασιακούς χώρους που δεν τους πειράζουν, κάνουν μικρές παρεμβάσεις.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχει από μουσεία μέσα μέχρι
1: ναι, θα μπορούσε
0: ξενοδοχεία
1: εσωτερικά
0: μέχρι
1: να το
0: οτιδήποτε. Ναι.
1: Το εξωτερικό να το κρατήσουν. Για να υπάρχει μια
0: και
1: δόμηση
0: εγώ θα
1: διαφορετική.
0: Θα το φανταζόμουν έτσι και να το κάνεις απλώς μια ανακαίνιση. Τώρα για το μετρό, μια και εκείνη ξεκίνησε η κουβέντα, και τα δυτικά είναι, δεν είναι θέμα. Δηλαδή είναι σαν ένα χωρισμένο Θεσσαλονίκη στα δύο. Η μισή που μπορούν να το πάρουν και άλλη μισή που μπορούν να το πάρουν με προϋποθέσεις. Δηλαδή μέχρι το σταθμό να
1: κατέβουν.
0: Να
1: σου πω κάτι. Λέμε ότι δυτικά τους έχουμε ρίξει. Τους έχουμε ρίξει. Πότε πήγες δυτικά τελευταία
0: εγώ.
1: Φορά. Ναι, πηγαίνεις για
0: όχι,
1: καφέ ας πούμε.
0: Όχι καλέ, δεν έχω.
1: Τώρα, θα πάω δυτικά. Εάν θα επιχειρήσεις.
0: Θα κάνω μια ώρα για να πάω, δεν έχω κάτι.
1: Λοιπόν. Εγώ πηγαίνω σε όλη την πόλη, παιδιά. Μου αρέσει να γυρνώ σε τελείως διαφορετικά μαγαζιά και να βλέπω, ρε παιδί μου, ωραία καλωστημένα μαγαζιά.
0: Mm-hmm. Καλά,
1: λοιπόν,
0: προφανώς, ναι.
1: Εάν σου πω ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη, όσον αφορά το κομμάτι του Ευόσμου και αμπελόκι που σε έχω πάει,
0: πήγα
1: αλλά
0: το χειμώνα φέτος
1: το κομμάτι του Ευόσμου.
0: Ναι.
1: Η ανάπτυξη που έχει η Δυτική Θεσσαλονίκη και οφείλεται στους ιδιοκτήτες καταστημάτων κυρίως, πολύ ωραία μαγαζιά, πολύ προσεγμένα, δεν έχουν να λείψουν τίποτα από το κέντρο, δεν τους λείπει. Έτσι. Είναι πολύ πιο όμορφη
0: και
1: η διάπλασή τους
0: και,
1: ναι. και πραγματικά εγώ έμεινα άφωνη, είναι καταπληκτικά.
0: Πήγα το χειμώνα και εγώ, έχει πάρα πολλά μαγαζιά και...
1: Πολλές επιλογές διασκέδασης.
0: Απλώς ο Εύωσμος έχει κλείσει όλες τις πολλές περιοχές, να ξέρεις. Δηλαδή, ας πούμε,
1: εντάξει.
0: Πριν από 15 χρόνια, ας πούμε, στο Κορδελιό, επειδή είχα κάποια σχέση, είχε 5 μαγαζιά τα οποία είχαν πάρα πολύ κόσμο. Έχουν κλείσει
1: πλέον
0: όλα αυτά και πηγαίνουν όλοι στον... Στον Εύωσμο.
1: Ο Εύωσμος έχει καταστήματα ένδυσης, καταστήματα διασκέδασης, καταστήματα εστίασης, πάρα πολλά. Πολύ μεγάλο πληθυσμό.
0: Αλλά τώρα εγώ για να πάω στον Εύωσμο θα κάνω μια ώρα, για να έρθω. Είχα πάει σε επαγγελματικό ραντεβού. Και έχασα όλη την ημέρα επί της ουσίας.
1: Θα το κάνω. Ένα Σάββατο.
0: Γιατί λέμε Θεσσαλονίκη, μικρότερες αποστάσεις και τα λοιπά.
1: Είναι μικρότερες, Φώτη, άστο.
0: Είναι μικρότερες 100%, αλλά πάλι μικρές δεν είναι.
1: Αθήνα, η μία ώρα δεν είναι τίποτα. Okay. Άστο.
0: Αλλά και εμάς δεν είναι όλα αυτά που λένε στα πόδια. Τώρα, χθες η κόρη μου πήγανε κάποιες φίλες της σε μια πισίνα στη Νέα Ευκαρπία, ναι, και μου λέει πάμε. Λέω, δεν υπάρχει. Λέω, ξέχνα το λέω ολοκληρωτικά. Θα πρέπει να χάσω όλο το απόγευμα. Λέμε, α, σε πάω. Δεν υπάρχει λόγο. Και μαλώσαμε, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβει ότι είναι τόσο μακριά. Επειδή πήγαν οι φίλοι της από τη γειτονιά. Λέω, εδώ μπορούν οι γονείς. Είχα δουλειά εγώ. Δεν μπορούσα να το μεταξάχασω.
1: Ένα άλλο παιδάκι. Με μια άλλη μαμά.
0: Δεν γινόταν τέλος πάντων.
1: Ναι, okay.
0: Θα ήταν ένα εναλλακτικό πλάνο. Αλλά τώρα είναι μακριά όπως και να το κάνεις. Ξεκινήσει δηλαδή από το Χαριλάο, ας πούμε, για να πας στη Νέα Ευκαρπία, είναι και αντιστοίχως το ανάποδο.
1: Όσο μεγαλώνει, να σου πω, δεν θα έχεις περιθώρια. Θα την πας, θες, δεν θες.
0: Θα την πάω. Τώρα, χθες είχα το περιθώριο να.
1: Είναι μικρή και διαχειρίσιμη ακόμα.
0: Να μην μπλέξω στο περιφερειακό για να πάω στην Ευκαρπία, ας πούμε. Δεν είχα κανένα ζόρι. Break να πάμε, και 32 είναι. Φωνάζει.
1: Να πάμε, να κουνάει τα χέρια του πάλι.
0: Τα κουνάει πράγματι.
1: Τα κουνάει το κεφάλι του, τα χέρια του.
0: Οκ, πάμε στο διαλυματάκι και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα ώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να πούμε στην τελική ευθεία και για σήμερα, λίγο μετά τις 11 και μισή. Και που θα πάμε στο φλέγον, μέρα, στο φλέγον θέμα των ημερών.
1: Θα πάμε σε αυτό, αλλά πριν πάμε σε αυτό να σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Κοίτασα τώρα ένα βιντεάκι, ναι, το οποίο ανέβασε ένας φίλος από την Παπαναστασίου.
0: Τώρα, ναι.
1: Όπου ένας απρόσμενος έτσι επισκέπτης εντοπίστηκε από έναν οδηγό στην Παπαναστασίου, στο αυτοκίνητό του, σε περιοχή λοιπόν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη να πούμε. Άνοιξε το καβού του αυτοκίνητου και βρήκε ένα φίδι.
0: Ένα φίδι, το διάβασα, ναι.
1: Τώρα έβλεπα το βιντεάκι, είναι δυνατόν, δηλαδή στην περιοχή της Χαριλάου, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Προσπάθησε λέει να το απομακρύνει. 3 μέτρα το φιδάκι.
0: Και τι κάνεις άμα βρεις ένα φίδι μες στο αυτοκίνητο?
1: Αν είσαι γυναίκα πανικοβάλλεσαι, υποθέτω.
0: Γιατί και εγώ που δεν είμαι γυναίκα, τι νομίζεις αυτό?
1: Και συγκεκριμένα το φίδι ήταν όχι από ό,τι βλέπουμε εδώ στο βίντεο.
0: Εγώ δεν ξέρω να τα ξεχωρίζω, αν δηλαδή είτε κροταλίας είτε...
1: Το θέμα είναι, παιδιά, ας βγει κάποιος τεχνικός να μας πει. Υπάρχει περίπτωση αν είναι στη μηχανή να μπει και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου με κάποιο τρόπο?
0: Να διεισδύσει μέσα στο...
1: Ναι.
0: Όχι, δεν νομίζω, αλλά...
1: δεν ξέρω, μήπως από τίποτα, μέχρι... ρε παιδί μου, τρύπες, πλαστικά, πετάλια.
0: Και μέχρι εκεί που έφτασε, πώς το βρήκε, ποιο ήταν το...
1: Άκουγε, λέει, ένα θόρυβο, λέει, στη μηχανή.
0: Τι ακούγεται?
1: Και άνοιξε, λέει, το καπό του αυτοκινήτου και πετάχτηκε το φίδι.
0: Μη σου τύχει, πραγματικά, ειλικρινά, δηλαδή...
1: Δεν θέλω, άστο. Και εγώ εκεί που μένω, έχει πάρα πολλά δέντρα, πάρα πολλά χόρτα. Αν είναι να κοιτάμε και κάθε πρωί το αυτοκίνητο, την πατήσαμε, άστο.
0: Παπαναστασίου, που ήταν αυτός? Προς Νέα Ελβετία πρέπει να ήταν, λογικά, δεν νομίζω. Δηλαδή...
1: Δεν αναφέρει συγκεκριμένα, αλλά στην περιοχή της Χαριλάου.
0: Δηλαδή, αν με μέσα στις πολυκατοικίες.
1: Τώρα, εκεί, στο σημείο που βλέπω είναι πάνω στην άσφαλτο το αυτοκίνητο.
0: Οκ. Okay. Άγνωστο. Πώς.
1: Θα δεις το βιντεάκι, ίσως να καταλάβεις εσύ τώρα από
0: θα
1: εκεί, από
0: δω,
1: την περιοχή.
0: Ναι. Θα το δω.
1: Αλλά 3 μέτρα το φιδάκι. Δεν το λες και μικρό.
0: Τι έτσι? Μικρό, φίδαρος. Πώς το λένε, δηλαδή.
1: Λοιπόν, το απομάκρυνε, λέει, με μία λαβίδα.
0: Ναι.
1: Okay. Λοιπόν, το φλέγον θέμα που είπε ο Φώτης, για μας τις γυναίκες και όχι μόνο, είναι ότι πρέπει να χάνουμε πάρα πολύ γρήγορα κιλά, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε ένα πολύ ωραίο κορμί, mm-hmm, και να βγούμε στην παραλία.
0: Okay.
1: Πολλές από εμάς όμως, επειδή είναι λάτρεις έτσι του μεζέ και του τσίπουρου, δεν το προτιμάμε. Κάποιες αναδιαστήματα βέβαια, όλοι λίγο πολύ έχουμε πει στη λογική του να κάνουμε μία μικροδίαιτα ή να προσέχουμε τη διατροφή μας. Η απώλεια των πολλών κιλών όμως είναι καλή? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Αν είναι καλή, θα μας το απαντήσει τώρα.
1: Θα μας το απαντήσει τώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Ανθή Λαμπύρη, κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος. Κυρία Λαμπύρη, καλησημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να μιλάμε στον ελληνικό, αγαπητή,
2: ναι,
1: Ανθή.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να τρώμε το καλοκαίρι για να έχουμε αυτή την απώλεια και αν πρέπει να χάνουμε πολλά κιλά, αν είναι καλό, ας πούμε, για την υγεία μας η γρήγορη απώλεια?
2: Ναι. Όντως, έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Τώρα το φλέγον ζήτημα είναι πώς θα χάσω, πόσα προλαβαίνω να χάσω για να βγω στην παραλία. Οι περισσότερες δηλαδή γυναίκες κυρίως το σκέφτονται αυτό.
1: Φαντάζομαι όσες έρχονται στο γραφείο αυτό σε ρωτάνε.
2: Τι προλαβαίνω να χάσω εγώ? Εκτός από το ότι να βγω στην παραλία, έχουμε και γάμους, βαπτίσεις, έχουμε πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, οπότε όλοι έχουν ένα στόχο. Η αλήθεια είναι λίγο πολλές φορές πιστικό το χρονικό διάστημα που πρέπει να κάνουμε δουλειά, αλλά σίγουρα δεν περιμένουμε να γίνουν θαύματα, έτσι. Δεν μπορούμε να χάσουμε πολλά κιλά μέσα σε ένα μήνα. Δεν πρέπει κιόλας να τα χάσουμε. Οπότε ο στόχος δεν είναι να φύγουν 15-20 κιλά μέσα σε ένα μήνα. Μιλάμε να νιώσω πιο ανάλαφρη, να μπορώ να είμαι ξεπρεσμένη, να έχω δηλαδή το σώμα μου, όχι να το
1: να βάλω είμαι
2: το
1: πιο λειτουργική.
2: Έτσι, ναι, να βάλω το μαγιό μου, αλλά να νιώθω ωραία με το μαγιό μου και
1: πόσα κιλά πρέπει
2: να ρούχα τα περσινά.
1: Πόσα κιλά πρέπει να χάνουμε, Ανθή, το μήνα?
2: Το μήνα, ιδανικά, μιλάμε για 2 με 4 κιλά λίπους. Λίπους. Άλλο στη ζυγαριά και άλλο λίπος. Στη ζυγαριά μπορεί να φύγουν 5 κιλά, μπορεί να φύγουν 6 κιλά, αλλά να έγινε και υγρά. Έτσι, αν το σώμα κάνει πολλές κατακρατήσεις, εννοείται ότι μπορούν να φύγουν και παραπάνω κιλά. Το λίπος είναι πολύ σημαντικό να φεύγει, γιατί αυτό είναι που θα μείνει και θα έχει και διάρκεια αυτό που χάνω. Δηλαδή δεν θα τα ξαναπάρω τόσο γρήγορα. Γιατί το να χάσω μόνο υγρά μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα να τα ξαναπάρω.
0: Ναι.
2: Οπότε μια καλοκαιρινή διατροφή έχει ως στόχο να είμαι καλά ενυδατωμένη σαν οργανισμός. Τώρα μιλάω στο θηλυκό, αλλά απευθύνομαι και στους άντρες.
0: Και στους δύο, ναι.
2: Έτσι, ναι. Και να υπάρχει ενέργεια, έτσι, να έχω ενέργεια. Γιατί πολλές φορές το καλοκαίρι, ακόμα και το πρωί που ξυπνάμε, μπορεί να νιώθουμε μία κόπωση από τη ζέστη. πονοκεφάλους από τη ζέστη. Έτσι, ο καιρός δηλαδή από τη μια ευνοεί να χαθούν εύκολα κιλά. Εγώ αυτό λέω, ότι είναι η ιδανική εποχή να χάσει κάποιος εύκολα κιλά και να αποκτήσει και συνήθειες ώστε να τις κρατήσει για το χειμώνα που θα ξανάρθει. Από τη μια, και από την άλλη κάποιες συνήθειες καλό είναι να αλλάξουν, γιατί το καλοκαίρι με την θερμοκρασία που αλλάζει και τις συνήθειες βγαίνουμε πιο πολύ, δεν είμαστε τόσο κλεισμένοι στο σπίτι μας, οπότε με κάποιες βασικές αλλαγές μπορούμε και σαν στόχο που έχουμε τα κιλά να διορθώσουμε, αλλά και να περάσουμε το καλοκαίρι μας όντας πιο ανάλαφροι, όχι με πρυξήματα, με κατακρατήσεις, με κόπωση κλπ.
1: Ακούμε πολύ συχνά να καταφεύγουμε σε πολύ έτσι λιμοκτονικές δίαιτες.
2: Ναι.
1: Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε, ας πούμε, το καλοκαίρι, εγώ τρώω ένα φρούτο, σε αντίθεση με μένα που μπορώ να φάω ένα καρπούζι, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε στη λογική να λέμε, εγώ έχω πάρει γιαουρτάκια, λέει, και όλη την ημέρα τρώω γιαουρτάκια. Ή όλη την ημέρα τρώω σαλάτες. Είναι σωστό να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία ή πρέπει να κάνουμε συνδυασμό τροφών?
2: Πάντα πρέπει να κάνουμε συνδυασμό τροφών, πάντα πρέπει να μην αφήνουμε το σώμα μας να λιμοκτονεί, τον οργανισμό μας δηλαδή να πεινάσει. Έτσι δεν θα χάσουμε. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Θα χάσουμε υγρά. Θα κατέβει ζυγαριά. Okay. Μέσα σε μια εβδομάδα, όπως είπα, μετά μπορεί να ξανανεύει, να ξανανιώσω πρίξιμο. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε, αν θέλετε έτσι να πούμε κάποια πράγματα, τα πολύ βασικά, για να μπορέσει κάποιος να περάσει το καλοκαίρι του και να, να φτάσει σε ένα στόχο. Ωραία. Το καλό της εποχής είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία νόστιμα φρούτα. Εγώ αυτό λέω σε κάποιον. Θέλεις γλυκό, φάει καρπούζι, φάει πεπόνι. Δηλαδή αυτά τα φρούτα που έχουμε τώρα αυτή την εποχή είναι ό,τι καλύτερο για ενυδάτωση, για δροσιά. Οπότε καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα, τα σταφύλια που θα έρθουν τα καλά λίγο πιο μετά, κεράσια, όλα αυτά τα φρούτα που είναι πλούσια σε βιταμίνες, οπότε θα μου δώσουν και ενέργεια. Κάποια έχουν και κάλιο που θα με ξεπρίξουν. Θα το πούμε λίγο καλύτερα για τις ηλεκτρολίτες πιο μετά αν θέλετε. Οπότε η βάση μιας διατροφής καλοκαιρινής είναι τα φρέσκα φρούτα που είναι άφθονα και νόστιμα και τα λαχανικά όπως είναι το αγκουράκι, η ντομάτα, τα κυπευτικά τύπου μελιτζάνες, χολοκυθάκια, μπάμιες, φασολάκια, όλα αυτά τώρα που τα έχουμε φρέσκα, μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε και να τα εντάξουμε στην εβδομαδιαία μας διατροφή. Οπότε μια τέτοια βάση είναι ό,τι καλύτερο.
1: Και αν, θες... και αν θες να πας μια ταβέρνα, αδερφέ,
2: πάμε,
1: τώρα, καλοκαίρι είναι, θες να πας ας πούμε στην παραλία και λες δεν πάω και για ένα τσίπουρο μετά.
2: Έχει πολλά θέμα έτσι, εξόδους που μπορεί κάποιος να τύχει να έχει.
1: Τι θα πρέπει να, να επιλέξω,
2: έτσι,
1: ας πούμε.
2: Λένε θα πάω διακοπές. Τι να φάω στις διακοπές. Θα βγω σε ταβέρνα, μπορεί αν όχι μία, να βγω και τρεις φορές την εβδομάδα. Λοιπόν, είναι αυτό που λέω και πριν. Αν έχω μια καλή βάση, δεν θα με πειράξει το να βγω σε μια ταβέρνα. Για παράδειγμα, πάω σε μια ταβέρνα. Τι θα διαλέξω? Το καλό της υπόθεσης είναι ότι μπορώ να διαλέξω. Δεν θα μου φέρουν το φαγητό και αυτό είναι πρέπει να το φας. Οπότε το ψάρι, το κοτόπουλο, που είναι μια πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης και τα δύο, είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή. Δεύτερη επιλογή πολύ καλή είναι μια σαλάτα, όχι μόνο μία βασικά, πολλών ειδών, ποικιλία λαχανικών, από βραστά, τύπου κάποια χόρτα, από αγκουροντομάτα που είναι η top αυτή την εποχή, αγκουροντομάτα. Κάποια πράσινη, κάποια πράσινα φυλλώδη, με βάση το σπανάκι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, που έχει επίσης τα πράσινα φυλλώδη που έχουν και κάλιο. Οπότε η πρωτεΐνη και τα λαχανικά μέσω-μέσως κάνουν να γεμίζουν ένα πιάτο.
1: Το αλκοόλ συμπεριλαμβάνεται?
2: Θα βάλουμε και το αλκοόλ. Καλό είναι να αποφύγουμε ψωμιά, οτιδήποτε δηλαδή είναι, τηγανίτες, πατάτες, για να μπορέσω να πιω και ένα ποτήρι παραπάνω. Οπότε έτσι φέρνω μια ισορροπία στο γεύμα μου. Να πιω ένα-δύο ποτήρια κρασί, ρετσίνα, οτιδήποτε. Εκεί καλό είναι να μην γίνεται συνδυασμός στο αλκοόλ με αναψυκτικό που έχει ζάχαρη, γιατί εκεί εκτοξεύονται οι θερμίδες και φυσικά όλα αυτά γίνονται λίπος. Το αλκοόλ δεν προσφέρει κάτι. Οπότε εκεί καλό είναι να το αποφύγουμε αυτόν τον συνδυασμό και να μπορέσω να έχω κενό, γιατί όλο και κάποιο γλυκό μπορεί να χρειαστεί, να θέλω να φάω μετά κάποιο κέρασμα, λίγο παγωτό για παράδειγμα. Οπότε έτσι δεν έχω ξεφύγει πολύ. Επίσης είναι ένα γεύμα, δεν είναι όλη μέρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να μείνει μυστικός όλη μέρα γιατί το βράδυ θα πάει σε ταβέρνα.
1: Και αν είσαι σαν το Φώτη και συνδυάζεις το φρούτο με το τυρί.
2: Και αυτό
1: καρπούζι, πεπόνι με τυρί.
0: Πρωτεΐνη, μια χαρά.
2: Το καρπούζι με το τυρί είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός. Όπως κάνουμε
1: τι
2: και
1: ποσότητα
2: το,
1: πρέπει.
2: Το πεπόνι με το προσούτο.
1: Ναι,
2: τι... Είναι πολύ
0: και τι πρωτεΐνη. Εμένα το πρόβλημα βασικά δεν είναι το. Εμένα μου αρέσει να πίνω το καλοκαίρι μπύρα. Εγώ έχω καταλάβει το δικό μου σώμα γιατί ο καθένας το κάνει. Όταν πίνω μπύρα, έστω και ένα ποτήρι, δεν μπορώ να χάσω ούτε μισό γραμμάριο. Ακόμα και αν κάνω πολύ. Ναι. Πολύ αυστηρή δίαιτα. Οπότε, σαν μπούσουλα, στόχο ότι πρέπει για να χάσει κιλά, ότι ούτε καν αυτό που λέμε ένα ποτηράκι μπύρα ή ένα ποτηράκι κρασί.
2: Άλλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Άλλοι με...
1: Οπότε, τι πίνεις, Φωτή, σε τι στρέφεσαι.
0: Στο
1: αλκοόλ, ας πούμε, τι θα προτιμήσεις.
0: Σε αμέσως χειρότερο πράγμα, αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη. Αυτά...
2: Χωρίς ζάχαρη, ναι. Πολύ καλό ποτό είναι το τσίπουρο, το ούζο που έχει. Αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ ωραίο σε κάποια ταβέρνα με θαλασσινά και ψαρικά.
0: Είναι τι κάνω. Αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα το να χάσει κιλά, νομίζω.
2: Πάντα λέμε με τι ρυθμό το πίνει κάποιο. Οποιοδήποτε ποτό και τα κοκτέιλ. Κάποιο θέλει να βγει να πιει ένα κοκτέιλ. Αν όλη τη βδομάδα δεν βγει και βγει και πιει 10 ποτήρια, ναι, είναι πρόβλημα.
0: Προφανώς, ναι. Και επίση το κοκτέιλ το καταλαβαίνω να παχαίνει γιατί έχει αλκοόλ, ζάχαρη. Ό,τι θέλουν να βάζουν.
2: Αλλά και πάλι θα το πιει. Δηλαδή δεν είναι. Είναι καλοκαίρι. Θα πάμε για ένα κοκτέιλ. Δεν μα πειράζει, όπω είπα και πριν, αν έχουμε μια καλή. Συγγνώμη. Βάση διατροφής.
1: Έχω δει πολλούς ανθρώπους.
2: Θα προσπεράσει.
1: Δεν ξέρω, Φώτη, άμα το έχεις συναντήσει. Ποιο? Εγώ βλέπω νέα παιδιά που δεν πίνουν καθόλου νερό και πίνουν αναψυκτικά ή πίνουν τσάι.
2: Ακριβώς. Αυτό ναι, είναι πρόβλημα. Ενυδάτ. Ναι. Η ενυδάτωση είναι.
0: Έρχεται με το νερό.
2: Το πρώτο πράγμα, μπράβο, είναι το νερό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να διαλέξουμε είναι το νερό. Τουλάχιστον 1,5 με 2 λίτρα νερό χρειαζόμαστε περισσότεροι. Μικροί μεγάλοι, βέβαια ανάλογα την ηλικία, αλλά το 1,5 με 2 λίτρα είναι σαν βάση. Γιατί. Με την άσκηση που κάποιος μπορεί να κάνει, με τον, το ότι χάνει υδρότα, υδρώνουμε πιο πολύ. Έτσι, οπότε πρέπει να αναπληρώνεται το νερό, εννοείται. Και παίρνουμε και από τις τροφές νερό, όπως το αγκουράκι, οι ντομάτες, το καρπούζι έχει πολύ νερό, το πεπόνι έχει πολύ νερό, τα φρούτα και τα λαχανικά, γι' αυτό είπα ότι είναι η βάση, γιατί μας ενυδατώνουν.
0: Μια μέρα, ενώ κάνουμε δίαιτα 6 μέρες συνεχόμενες, την 7η να το... πάμε δηλαδή στο άλλο άκρο να φάμε πίτσα, παγωτό, μπύρα, τέτοιο.
2: Πάει
0: πολύ πίσω, έτσι προφανώς.
2: Ναι, αρκετά από ποια άποψη όμως, ότι ας πούμε.
0: Δεν πειράζει.
2: Αν ας πούμε για παράδειγμα μέσα στην εβδομάδα το σώμα μου έχει ξεπριστεί ωραία, νιώθω ανάλαφρο κτλ. Και ξαφνικά βγω έξω το Σαββατοκύριακο και αρχίσω τα ποτά, τις πίτσες που είναι φουλ στο αλάτι και στα λίπη. Κατευθείαν θα νιώσω το πρίξιμο.
0: Με τη
2: οπότε
0: μία,
2: αυτό θα με πάει πίσω στα κιλά μου.
0: Ναι.
2: Στο λίπος μπορεί να μην προλάβει μέσα σε μια μέρα, αλλά σίγουρα η κατακράτηση θα εμφανιστεί. Οπότε θα νιώσω άσχημα. Και αυτό συνήθως μετά οδηγεί πάλι, έβαλα κιλά, απέτυχε αυτό που έκανα, θα φάω κι άλλο.
1: Τώρα, πολλοί ακροατές που μας ακούνε αναρωτιούνται και λένε, γιατί όμως λέει η κυρία Λαμπύρη ότι θα μας πάει πίσω, ενώ άλλοι διαιτολόγοι λένε ότι μια μέρα πρέπει να έχουμε ελεύθερη.
0: City day που τη λένε.
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, σε όλους λέω ότι όλες οι μέρες κανονικά πρέπει να είναι ελεύθερες. Αν ας πούμε είναι κάποιος αποφασισμένος να βελτιώσει τη διατροφή του, και δεν μιλάω για στερήσεις, για να βελτιώσει τη διατροφή του σημαίνει ότι δεν στερείται, οπότε το ελεύθερη μέρα για αυτόν θα είναι να βγει να φάει ένα μπέργκερ ας πούμε ή να πάει για πίτσα. Όχι από το πρωί μέχρι το βράδυ να τρώει ό,τι θέλει.
0: Πίτσες.
2: Έτσι. Είναι σαν να είναι κάποιος φυλακισμένος και να πρέπει να βγει και να προλάβει να κάνει τα πάντα. Στην ουσία έτσι το πρόγραμμα δεν λειτουργεί καλά γι' αυτόν. Δηλαδή στερείται. Όταν κάποιος νιώθει στέρηση, δεν του ταιριάζει το πρόγραμμα.
0: Καλά, ναι. Και το ψυχολογικό κομμάτι είναι πολύ...
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Μα γι' αυτό λέω ότι είσαι ελεύθερος να φας ό,τι θέλεις στην ουσία. Δική σου είναι η επιλογή. Εγώ θα σου πω τι είναι καλό για σένα. Εσύ έχεις την επιλογή να βγεις να το κάνεις. Τώρα αυτό το cheat day ας πούμε του τύπου θα φάω πρωινό μπουγάτσες, θα φάω μεσημέρι,
0: ναι, όλα μαζί, ναι.
2: Όλα μαζί, θα το πάει πίσω, μετά θα απογοητευτείς και θα πεις ότι δεν ήταν καλή διατροφή ας πούμε ή ότι...
1: Ανθή, θα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, πολλοί καταφεύγουν το καλοκαίρι στα ροφήματα τύπου πολλών ας πούμε φρουτοειδών έτσι ποτών ή φυσικών χυμών με πολλά ας πούμε μέσα
0: φρούτα
1: ναι. Μήπως όμως είναι ένα γεύμα ολόκληρο αυτό εδώ το ρόφημα.
2: Έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε σάκχαρα αυτό το σκεύασμα, το ποτό τέλος πάντων. Οπότε δεν ενυδατώνει. Καλύτερα να φάει φρέσκα φρούτα, οπότε έτσι χορταίνει καλύτερο ο οργανισμός. Και αν θέλει ενυδάτωση μπορεί να στραφεί εκτός από το καθαρό νερό φυσικά, σε κάποιο ανθρακούχο νερό, σε κάποιο ανθρακούχο νερό με γεύση που υπάρχουν και χωρίς ζάχαρη. Μπορεί να πάρει φυσικά ένα φυσικό χυμόνα μίξερ φρούτων, αλλά αυτό αποτελεί γεύμα. Δεν είναι δηλαδή να αντικαταστήσει το νερό. Κάποιοι με ρωτάνε πολύ για τους ηλεκτρολίτες τώρα, αν θέλετε να πούμε, για τους ηλεκτρολίτες τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πολύ σημαντικό. Πολλοί χρειάζονται τους ηλεκτρολίτες. Όσοι αθλούνται εντατικά, γιατί κάποιοι συνεχίζουν και το καλοκαίρι.
1: Για σένα, Φώτη. Σε σένα αναφέρεται.
0: Έχω ηλεκτρολίτες. Στο σπίτι έχω ηλεκτρολίτες πάντως.
2: Ναι, χρειάζονται. Στην ουσία, οι ηλεκτρολίτες τι είναι? Είναι μεταλλικά ιόντα. Θέλουμε να τους έχουμε σε ισορροπία. Νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο, και είναι και το σβέστη και το χλώριο. Όλοι αυτοί τι κάνουν? Θέλουμε να αποφύγουμε κράμπες, να αποφύγουμε την κόπωση, αυτό που έλεγα πριν. Οπότε θέλουμε να αναπληρώσουμε, όταν υδρώνουμε και πολύ, θέλουμε να αναπληρώσουμε τους χαμένους ηλεκτρολίτες. Επομένως, εφόσον μας προσφέρουν η λειτουργία, το ρυθμίζουν το pH, την ισορροπία υγρών στο σώμα μας, μπορούμε να παίρνουμε ηλεκτρολίτες. Μέσα στο μήνα, ας πούμε, 1-2 φορές. Υπάρχουν ειδικά συσκευάσματα. Ανάλογα, πάντα με συμβουλή, έτσι. Υπάρχουν και τα ποτά που παίρνουν οι αθλητές. Μπορούν να τα χρησιμοποιούν γιατί τους βοηθάνε. Οπότε ναι, δεν είναι κάτι κακό. Βέβαια, μιλάμε για ποιοτικούς ηλεκτρολίτες, όχι κάποιους που να έχουν μέσα ζάχαρη, έτσι, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι στην αγορά.
0: Διαλυματική δίαιτα να κάνουμε? 8-16 τα.
2: Όχι όλοι, όχι απαραίτητα. Ναι. Εξαρτάται. Είναι τελείως εξατομικευμένο ποιος θα κάνει, πώς θα την κάνει, τι ώρες κτλ. Λειτουργεί.
0: Εσείς το προτείνετε σαν
2: ανάλογα δηλαδή την περίπτωση. Ναι. Γιατί αν το κάποιος μου πει ότι εγώ το πρωί ξυπνάω αλλά δεν μπορώ να λειτουργήσω χωρίς φαγητό, δεν θα του πω ότι θα μείνεις νηστικός μέχρι τις 12, θέλεις δεν θέλεις, για να κάνεις διαλυματική, ας πούμε το 12-8 για παράδειγμα, σαν ωράριο διαλυματικής. Γι' αυτό λέω ότι προσαρμόζεται ανάλογα στον καθένα. Και ναι, διαλυματική έτσι δεν σημαίνει, γιατί πολύ το μπερδεύουμε, δεν σημαίνει ότι τις ώρες που μπορώ να φάω τρώω τα πάντα.
0: Έτσι είναι, γιατί αυτό είχε παρεξηγηθεί ένα διάστημα, ότι κάθεσαι 16 ώρες νηστικός και μετά μπορείς να φας να μπεις μες στην πιτσαρία για να την φας ολόκληρη, που λέει ο λόγος.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα πρέπει να είναι εξατομικευμένα. Καλό είναι να μην βλέπω μία δίαιτα στο ίντερνετ και να πω θα τη δοκιμάσω, μπορεί να λειτουργήσει. Στην αρχή μπορεί να λειτουργήσει, ναι, μπορεί να χάσει κάποιος κιλά, φυσικά. Δίαιτα είναι, αυστηρές είναι συνήθως, σίγουρα μπορεί να χάσει.
0: Και δεν πιάνουν όλες οι δίαιτες για όλους, έτσι. Δηλαδή,
2: εννοείται. Ακριβώς.
0: Το κάθε σώμα έχει διαφορετική αντίδραση, ας το πούμε.
2: Ακριβώς, πάντα, σε όλες τις δίαιτες, τις διατροφές. Ναι.
1: Ποια δίαιτα θα πρότεινες ως την πιο ισορροπημένη? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ας πούμε,
2: για το καλοκαίρι, έτσι.
1: Ναι, και για το καλοκαίρι.
2: Τώρα. Ωραία. Λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι κάποιος το πρωί ξεκινάει, θέλει να πάει στη δουλειά του, θέλει κάτι γρήγορο, θέλει κάτι εύκολο, η νούμερο ένα τροφή για μένα θεωρώ ότι είναι κάποιο γαλακτοκομικό τύπου κεφίρ, γιαούρτι, τα αυγά, σε συνδυασμό με κάποια φρούτα και φρέσκα λαχανικά εποχή. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός, κάποιο γαλακτοκομικό, φρούτα, λαχανικά και κάποια πηγή πρωτεΐνης όπως είναι το γιαούρτι ή το κεφίρ, είναι ένας τέλειος συνδυασμός που δίνει κορεσμό, δεν με αφήνει να πεινάσω πάρα πολύ σύντομα και μου δίνει τα πάντα ό,τι χρειάζομαι από θρεπτικά συστατικά για να έχω ενέργεια, να έχω τις βιταμίνες μου και να προχωρήσουμε στην ημέρα.
1: Για κάποιους όμως που δεν τρώνε πρωινό και πίνουν ένα καφέ, ας πούμε, και ξεκινάνε, ναι, τρώνε κατευθείαν μεσημεριανό.
2: Ναι.
1: Τι θα πρότεινες? Γιατί, ας πούμε, εγώ πίνω, μπορεί στη διάρκεια του πρωινού να πιω 4 καφέδες. Για να, ναι, για να έρθω στα ίσια μου, που λένε.
2: Ναι, ο καφές αφιδατώνει, να ξέρεις. Δηλαδή, στην ουσία, από το πρωί μας το μεσημέρι, δεν δίνεις κάποιο καύσιμο στο σώμα σου. Που σημαίνει ότι δεν καίς θερμίδες. Δεν θα κάψεις να μεταβολήσεις έτσι όπως θα έπρεπε την αποθηκευμένη σου ενέργεια.
0: Λόγω του καφέ.
2: Λόγω του καφέ. Ο καφές αφιδατώνει. Δηλαδή, μέχρι 3 καφέδες θεωρείται ότι είναι ευεργετικός. Πάνω από τους 3, αν είναι και δυνατός, αν έχει και ζάχαρη, μετά είναι αρνητικό για τον οργανισμό.
0: Ναι, okay. Και ο σκέτος, ναι, δηλαδή.
2: Ο σκέτος είναι καλός.
0: Για σκέτο, ναι, λέμε. Δεν λέμε για καφέ.
1: Για σκέτο, ναι.
0: Με έξτρα,
1: ναι,
0: σαντιγί και, μπράβο, κάραμελ, ναι, και double sugar.
2: Τα γάλα, τα μυθάλου, ναι, και τα. Ναι.
0: Λέμε καφέ, νερό, σκέτο, τίποτα άλλο.
2: Δεν μας πειράζει ο καφέ, σαν καφέ, απλά να μην ξεφύγει η ποσότητα, γιατί μετά ναι. αλλάζει έτσι, η λειτουργία του. Μετά αφιδατώνει.
0: Ή πρώτα να κάνει ενυδάτωση από ό,τι έχω διαβάσει. Πρώτα λέει να πιει ένα ποτήρι νερό κτλ.
2: Ακριβώς. Να... Ιδανικά θέλουμε με το που ξυπνήσουμε να πιούμε νερό, να αφήσουμε να περάσει μία ώρα και μετά να αρχίσουμε να πιούμε το
0: ξύλο. Αυτό δεν γίνεται, ναι, οκ. Okay. Μέχρι το ποτήρι νερό το κάνουμε.
1: Αυτό.
2: Ναι, έτσι. Το μισή ώρα. Ναι. Και μετά, ανάλογα πότε θα πεινάσω, θα φάω. Αλλά καλό είναι αυτό, να μην αφήσω τον οργανισμό μέχρι τις 2-3 ώρα το μεσημέρι τελείως νηστικό, γιατί μετά σίγουρα θα πεινάσω πάρα πολύ.
0: Και θα τρώω συνέχεια.
2: Ναι, ναι. Και μετά η πείνα, μετά θα αρχίσει να.
1: Και να μας πεις.
2: Να θέλουμε συμπολογήματα.
1: Να μας πεις, Ανθή, και το τελευταίο γεύμα πότε πρέπει να το κάνουμε, στη διάρκεια της ημέρας.
2: Το καλοκαίρι, επειδή κοιμόμαστε λίγο πιο αργά, μπορεί να κατέβει και λίγο πιο κάτω. Σίγουρα μια-δυο ώρες πριν κοιμηθώ να έχω τελειώσει με το φαγητό μου. Το ιδανικό είναι αυτό, έτσι. Γιατί τώρα πάλι ναι. όταν βγαίνουμε σε ταβέρνες οι Έλληνες πάει και 11 και 12 το καλοκαίρι. Αλλά σίγουρα να είναι κάτι το οποίο δεν θα βαρύνει το στομάχι μου για να μπορέσω και να κοιμηθώ καλύτερα, αλλά και να μην έχω να αποθηκεύω και ό,τι τρώω να γίνει λίπος. Γι' αυτό που σας είπα και πριν, ας πούμε το ψάρι, το κοτόπουλο, τα λαχανικά, για έξω είναι η τέλεια επιλογή. Να πιω και το ποτό μου. Να μην φάω το γλυκό μου το βράδυ, στο φάω λίγο πιο πριν, το παγωτό, ας πούμε.
0: Το καλοκαίρι.

0: και τις πίτσες και δεν συμμαζεύεται. Είναι μια εποχή που καλό είναι η βάση να γίνει σωστή και να μπορέσω να την κρατήσω για όλο το χειμώνα.
1: Ανθή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια σας, λοιπόν, ενδιαφέροντα. Το καλοκαίρι πιο εύκολα πάντως κάνω. Αν εξαιρείς το κομμάτι,
1: ναι.
2: Το κομμάτι μπύρα, που και αυτό δηλαδή το
1: καταλαβαίνεις. Ωραία θα ήταν να είχαμε μια μπύρα πάντως εδώ.
2: Δεν σε ξεδιψάει, γιατί σε φέρνει περισσότερο τέτοιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι τι θέλεις, μια μπύρα να σε δροσίσει το καλοκαίρι, δεν υπάρχει. Αλλά αυτό που είπες, ότι και εμένα βλέπω ότι η μπύρα με ενοχλεί.
2: Βέβαια, ναι, το καταλαβαίνεις.
1: Σε πρίζει, ρε παιδί μου. Είναι ναι. Κάποιοι άνθρωποι που δεν. Και όταν ξεκινάμε τις μπύρες, δεν σταματάς τη μία.
2: Ναι. 12 είναι. Πρέπει να κλείσουμε.
1: Πολλά φιλιά.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
2: Bye bye.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των συνεργών του Παλαιστινίου που είχε ενταχθεί στη Χαμάς. Σε μίνι ανασχηματισμό, ο οποίος περιορίστηκε στην κάλυψη των κενών θέσεων και την αποκατάσταση του Τάσου Χατζηβασιλείου, βουλευτής Ερών, προχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχτηκε χθες το βράδυ στη Ρόδο ένας 60χρονος. Πάνω από 35 είναι τα θύματα του ισχυρού σεισμού των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτιρίων χθες το πρωί. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν χθες τον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά τον σεισμό των 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ. Ζημιές έχουν καταγραφεί σε 100 κτίρια, ενώ περισσότερες από 70 κατοικίες στο Προκόπη ελέγχονται από μηχανικούς. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

Βράχο, βράχο τον καημό μου, βράχο, βράχο τον πηγεμό μου, βράχο, βράχο να περάσω, βράχο να περάσω, βράχο, βράχο να φύγω, βράχο να έρθω. Εδώ είμαστε, Βλάσεντε 9,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος ο Παδής. Κάθε μέρα 12 με 1, μια συνεργασία του Βλάσεντε 9,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Τρίτη σήμερα. 9 Ιουνίου 2026, μια ημέρα ουσιαστικά η οποία μπαίνει για το καλό της καλοκαιρίας, να το πω έτσι. Ξεκινάμε πάντα μετά του καιρού, όπως πάντα. Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη, ενδέχεται να έχουμε και ασθενείς βροχές το απόγευμα. Θερμοκρασία η οποία θα φτάσει στους 29 βαθμούς με 28, άνεμη 3-4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου αραιή συννεφιά, αρκετά σύμβατο μεσημέρι. Θερμοκρασία η οποία θα κινηθεί στους 29 με 30 βαθμούς, 2-3 μποφόρ η άνεμη. Για Πέμπτη και μετά θα δούμε. Τώρα σας τα λέμε αυτή γιατί αύριο παιδιά είναι απεργία, οπότε θα τα πούμε τώρα. Καλή Πέμπτη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, προχωράμε όπως προχωράμε πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 3η 9 Ιουνίου, πρωτοσέλιδο της One Voice Business and Politics. Απευθείας ανάθεση 310.000 ξέθαψαν την Altec. Με κομπιούτερ και όχι με εμβόλια θα λύσουν το πρόβλημα της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Κατόπιν ρωτήσεων είναι έτοιμο το πληροφορικό σύστημα. Πολύ δυνατό ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της, του σκανδάλου και της ευλογιάς της αγροτικής οικονομίας. Αυτό το οποίο μελγενέστε, που έχει να κάνει με την ίδια την διαχείριση, την κυβερνητική σε σχέση με την ευλογιά και την κτηνοτροφία στην Ελλάδα. Τι κρύβεται από πίσω? Πάρτε την One Voice, το διαβάστε παιδιά. Ξεκάθαρα δεν έχει να κάνει αυτό. Ξεκάθαρα πράγματα. Χθες άλλωστε είχαμε ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτοσέλιδο για τις πολεοδομίες που το διαβάσαμε το πρωί εδώ στο Flash 9,4 στην εκπομπή Άκου τη Φωνή σου και καπάκι το μεσημέρι είχαμε εξελίξεις. Παρέτηση του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα του ΙΠΕΝ για το ζήτημα που είχε να κάνει με τις πολεοδομίες. Κύκλωμα δηλαδή το οποίο δρούσε στις μεγάλες πολεοδομίες Αττικής. Κινητοποιήθηκε η ποινική δικαιοσύνη. Άτομα τα οποία εντάσσονται στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του κυρίου Μπακογιάννη, όπως τουλάχιστον βγήκανε οι πληροφορίες. Και η παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη την Κυριακή 7 Ιουνίου προς την κυβέρνηση που επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Έχει πολύ ψωμί αυτή η υπόθεση. Βλέπετε, One Voice, πρωτοσέλιδο, κινητοποιούνται εξελίξεις. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, αποκάλυψη. Έρχονται ομαδικές αγωγές από τους κτηνοτρόφους για την ευλογιά. Τι αναφέρει στην One Voice ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Λάρισας, κύριος Παπαζιάκας. ΔΕΗ, απορροφά τις αυξήσεις και μπαίνει δυναμικά στη σταθερή τηλεφωνία. Διατηρά μετάβλητες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στα κειμενόμενα τιμολόγια του Ιουνίου. Στήλη εγκέρθητη, αναζωπηρώνονται οι φήμες για απόδραση Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες. Τι αποκαλύπτει ο Κωστής Βαγιώτης για παρέτηση του Αντώνιο Κώστα το Δεκέμβριο και τη διαδοχή από τον Κυριάκο. Ο Μητσοτάκης επέσπευσε τον ανασχηματισμό, πιάστηκε στον ύπνο το Μαξίμου και το σκάνδαλο των πολεοδομιών χωμένο τα γαλάζια τροχτικά. Ιωάννα Γιούτα, 1,1 εκατομμύρια νέοι οφειλέται σε ένα μήνα. Πολύ δυνατό θέμα και από την κυρία Γιούτα στο σημενόφυλλο της One Voice. Πρέπει να δούμε λίγο το κομμάτι και αν θέλετε μπείτε να διαβάσετε, ενώ έχει νομίζω τεράστια αξία και σημασία αυτό. Υπάρχει το άρθρο μου στη σελίδα του θέσου.gr που μπαίνετε και ενημερώνεστε όχι μόνο από την One Voice αλλά και από το ενωμένο layout μας στο θέσου.gr με θέματα που έχουν κάνει τη διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει κάνει στις τοπικές ειδήσεις σε σχέση με τη συνταγματική, με το πρώτο σύνταγμα, το μεταπολιτευτικό, το οποίο υπογράφηκε από την πρώτη κυβέρνηση Καραμαλή μετά την πτώση της Χούντας σε 7 Ιουνίου του 1975. Η ψήφιση του πρώτου συντάγματος της μεταπολίτευσης 7 Ιουνίου 1975 παρουσιάστηκε επί δεκαετίες ως μία από τις κορυφαίες στιγμές της αποκατάστασης της δημοκρατικής ομαλότητας. Ωστόσο, μία προσεκτική ανάγνωση των γεγονότων και του πολιτικού κλίματος εποχής γεννά σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο το συγκεκριμένο σύνταγμα αποτέλεσε πράγματι προϊόν ευρύτερης δημοκρατικής συνένεσης. Τίτλος του άρθρου μου, το Σύνταγμα του 1975 και ο μύθος του Δημοκράτη Καραμαλή. Είναι πάρα πολλές, ξέρετε, οι τονίσεις και οι διαφορές σε σχέση με τότε.
καθώς 50 χρόνια μετά το ερώτημα παραμένει επίκαιρο. Μέχρι ποιο σημείο η μεταπολιτιστική συνταγματική αρχιτεκτονική σχεδιάστηκε για να διευρύνει τη λαϊκή συμμετοχή και μέχρι ποιο σημείο για να διασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα και τη συνέχεια του κρατικού μηχανισμού. Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μέσα από εθνικούς μύθους ή προσωπολατρικές αφηγήσεις, αλλά μέσα από τη μελέτη των ίδιων των γεγονότων. Και τα γεγονότα δείχνουν ότι το Σύνταγμα του 1975 αποτέλεσε προϊόν μια σκληρή πολιτική σύγκρουση, η οποία ανέδειξε τα όρια, τις αντιφάσεις και τα διλήμματα της ελληνικής δημοκρατίας στη γέννηση της νέας μεταπολιτευτικής εποχής. Αξίζει να μπείτε και να το διαβάσετε από σελίδα του thestoday.gr.

Στις 12.30 μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμά μας θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε, να ανοίξουμε την πολιτική βεντάκια και τη συζήτηση περί πολιτικής και στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς με το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Γιάννη Μοιρά, με τον οποίο θα μιλήσουμε πολιτικά. Θα αναλύσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, το τι προηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, μια πολύ έντονη πολιτική γραμματεία, μια έντονη κεντρική επιτροπή. Ανοιχτό το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να υπήρξε, και το έχω γράψει και στο facebook.gr, άρθρο μου τις προηγούμενες ημέρες, ότι μπορεί να υπήρξε από τη μία απόφαση της κεντρικής επιτροπής κατά πλειοψηφία, έστω και οριακή, περί μη ανταγωνιστικότητας και πολιτικής υποστήριξης προς το εγχείρημα της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία ανήκουν στην πολιτική βαρονία του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά απέναντι στο κρατηφάμελο δηλώνουν ότι δεν έχει τελειώσει η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ και είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν ζωντανό το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσωπα όπως ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ρένα Δούρου. Μάλιστα, ο κύριος Παπάς τις προηγούμενες ημέρες, σε μια τηλεοπτική συνέντευξη μετά την χθες, μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου, είπε ότι οφείλει στο κρατησφάμελο να αυτό το οποίο παρουσίασε ως συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα να το κάνει και τα λιράκια. Να το καταλάβουμε. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε λοιπόν για όλα αυτά με τον κύριο Γιάννη Μοιρά μετά το πέρας του διαλύματος, στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Έχει αξία γιατί ο κύριος Μοιράς έχει μια ξεκάθαρη θέση στο κομμάτι αυτό. Έχει αξία η γνώμη του επίσης γιατί ο κύριος Μοιράς προσχώρησε στον ΣΥΡΙΖΑ επί εποχής Αλέξη Τσίπρα, αποτέλεσε έναν εκ των βασικών εκπροσώπων του κόμματος του κύριου Πάνου Καμένου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, συνεργάστηκε με το κόμμα σε επίπεδο συγκυβέρνησης με τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Στήριξε αργότερα το όραμα της διεύρυνσης και της προοδευτικής αλλαγής από το 2019 και μετά, σταθερά στον ΣΥΡΙΖΑ, και σήμερα εκφράζει κάποιες ορθές, κατ' εμέ, ενστάσεις για το πού πηγαίνει ένα από τα ιστορικότερα κόμματα της μεταπολίτευσης. Γιατί ξέρετε, αν με ευκολία γυρνάμε και λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αποτελούν είναι μπραντ της μεταπολίτευσης, εντάξει, δεν είπε κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο παλαιός συνασπισμός, έχει μία πορεία 50 και πλέον ετών. Είναι όμως ένα κόμμα 20 και πλέον ετών. Έχει προσφέρει και αυτό σε αυτό το οποίο λέμε κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας. Έχει προσφέρει και αυτό ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ίδιας της αντίληψης, συναντήληψης και διακυβέρνησης της χώρας. 15-19. Οπότε έχει μια τεράστια κατ' εμέ ουσία και αξία η συζήτηση για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Παύλος Πολάκης και νομίζω το υποστηρίζουν και τα υπόλοιπα μέλη και η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Αλεξιάδης είναι ποια πολιτική θα κληθεί ένα σύνολο σύμπραξης να υπηρετήσει. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο με τον κύριο Γιάννη Μοιρά. Πάμε λίγο να διαβάσουμε από την onevoice.gr το χρονογράφημα που γράφει ο Δημήτρης Ζωντάς. Ο Χατζηδάκης βγάζει καπνούς με Μαρινάκη. Θυμάστε τον ύμνο στον Ντίνο Ηλιόπουλο και την ατάκα του «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα». Λοιπόν, αυτό που μαθαίνω ότι στο κυβερνητικό στρατόπεδο γίνεται της πόπης. Για παράδειγμα, μου λένε ότι αυτός που ήθελε διακαώς να πάει ο Παύλος Μαρινάκης στο Υπουργείο Μεταφορών αντί του κυρίου Κυρανάκη δεν ήταν άλλος από τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη. Ο λόγος, ο Μαρινάκης με τις εμφανίσεις του έχει πάρει κεφάλι φυσικά πίσω από τον Άδωνη στο βόρειο τομέα της Αθήνας όπου εκλέγεται ο Χατζηδάκης. Σκεφτείτε Νίλα. Ναι, είναι πρώτος σε ψήφους ο Μαρινάκης, ο Χατζηδάκης να βλέπει την πλάτη του. Μιλάμε ότι ο Κωστής έχει τρελαθεί. Και από χτες που αποφασίστηκε ότι ο Μαρινάκης θα παραμείνει σε πόστο του κυβερνητικού προσώπου, έχει βάλει μαύρες πλερέζες. Όπως και υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως, που επίσης ανήκε στους φανατικούς της αλλαγής πόστο του Μαρινάκη. Όσο και τη ζωή Ράπτη, τον Δημήτρη Κερίδη και τον αναπληρωτή υπουργό κ. Νίκο Παθανάση, αυτοί σκέφτονται από τώρα σοβαρά τα επόμενα βήματά τους, αφού η εκλογή του γίνεται πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Ενδιαφέρον το σημερινό χρονογράφημα του Δημήτρη Ροντά από την One Voice σε σχέση με τον μίνι ανασχηματισμό τον οποίο είχαμε χθες.
το ζήτημα το οποίο έτρεξε με το κομμάτι της ίδιας της τοποθέτησης του νέου υπουργικού σχήματος. Άκουσα μάλιστα και διάφορα δισογραφικά και διάφορες πολιτικές αναλύσεις ότι ο κύριος Κυρανάκης αναβαθμίστηκε με τη θέση αυτή λόγω του έργου του Υπουργείου Μεταφορών. Ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της τοποθέτησης του προηγούμενου ανασχηματισμού του κυρίου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ήταν η ασφάλεια σιδηρόδρομου. Ακόμα και σήμερα, ξέρετε, εγώ δεν θα πω σε επίπεδο αξιολόγηση των υλικοτεχνικών υποδομών. Ακόμα είμαστε εκεί που ήμασταν. Μία γραμμή, Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν λύθηκε και το θέμα με την Hellenic Train, με την Ιταλική εταιρεία. Βάλτωσαν κάποια πράγματα. Εξακολουθεί ο κόσμος να βλέπει με καχυποψία το σιδηρόδρομο και το τρένο. Και το ζήτημα, ξέρετε, είναι από εδώ και πέρα το εξής. Είναι πώς κρίνουμε και το ζήτημα της αναβάθμισης και της αξιολόγησης αναβάθμισης. Είναι και αυτό βασικό, πολύ σημαντικό. Και δείχνει, και αν θέλετε να δούμε, ρε παιδί μου, σε σχέση και με τα χθεσινά τα οποία λέγαμε, σε σχέση με τις αυξήσεις στους Μετροπολιτάδες, δείχνει και αυτό το τελευταίο ανακάτεμα της σούπας ότι όλοι, ρε παιδί μου, θα περάσετε και μια θέση υφυπουργού. Η κυβέρνηση με τους περισσότερους υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς και πιο πολλά υπουργικά πόστα. Θυμάστε εκείνο το 16 που είχε υποθεί εκείνο το ωραίο από τον κυρίακο Μητσοτάκη ότι θα έχουμε ένα σφιχτό κυβερνητικό σχήμα. Σφιχτό, σφιχτό. 50 και πλέον. Χαμός. Υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς και φαρισαίοι. Χαμός, ατελείωτος. Και δείχνει ουσιαστικά ένα τελευταίο ανακάτεμα της σούπας, ό,τι έχει να κάνει με το παιδιά, θα περάσετε όλοι από ένα υφυπουργείο, έτσι να είστε ικανοποιημένοι, να καταγράψετε έτσι μια πορεία, να μπορείτε να λέτε διετέλεσα και υφυπουργός που λέτε. Να, τι έλεγε ο Νίκος Ρίζος εκείνη την ταινία με τον Χατζηχρήστο στον Τετραπέρα, το θυμάμαι που ήταν ο βουλευτής Χατζηφωτιάς σε εκείνο το χαρακτήρα. Ο Χατζηχρήστος έτσι ο ξαφνικά νεόπλητος από το χωριό. Ρε Δήμο, λέει, τώρα λέει που ετοιμαζόμουν να πάρω ένα υφυπουργείο, λέει, τώρα που ετοιμαζόμουν να πάρω ένα υφυπουργείο, εγώ ο βουλευτής Χατζηφωτιάς. Το 1965 η ταινία αυτή. Τι να έχει αλλάξει, ρε παιδιά. Και ξέρετε, διάβασα πριν μερικές ημέρες αυτά τα αστεία σχόλια, τα χιουμοριστικά που κυκλοφορούν στο social media, ότι όσο αντιμετωπίζουμε την ταινία του Μαυρογιαλούρου που τη βλέπουμε στην τηλεόραση ως χιούμορ και όχι ως μια σοβαρή διαχρονική πραγματικότητα, τότε και εμείς ως πολίτες έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα και τεράστια ευθύνη.

0: Πάμε και στην ειδική ενότητα, τη μαύρη λίστα, η οποία υπάρχει στην onevoice.gr. Θέμα της μαύρης λίστας με την Μαρία Καρισιανού, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού. Η ελπίδα χρειάζεται γρήγορα δυναμική αντεπίθεση, γράφει η μαύρη λίστα. Η δημοφιλία δεν συνιστά πρόθεση ψήφου. Η Μαρία Καρισιανού κάτι πρέπει να κάνει και να το κάνει μάλιστα γρήγορα. Σίγουρα αυτό δεν είναι να ρίξει το ανάθεμα σε εταιρείες δημοσκοπήσεων τώρα που δεν την ευνοούν οι μετρήσεις τους. Σημαντικό επίτευγμα είναι ότι σε όλες τις ερεύνες ξεπερνά το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα εφιστάμενα κόμματα, π.χ. την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι μπαίνει για τα καλά το κόμμα της στο πολιτικό παιχνίδι. Από την άλλη, ωστόσο, είναι λίγο φαϊνότερο ότι έχει χάσει η Καρισιανού τη δυναμική της. Τη δυναμική της ανατροπής του, πράγματι σάπιου πολιτικού συστήματος. Η ίδια και το επιτελείο της οφείλουν δεν να σκεφτούν σοβαρά για κάτι άλλο. Τον παράγοντα Σαμαράς. Το κόμμα του Αντώνη μπορεί να πιέσει εκλογικά την ελπίδα. Συνεπώς, όποιος θέλει να πάει καλά η Μαρία σε εκλογές, σήμερα τη σκρούει τον κόδωνα. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, παιδιά? Ότι όσο και να κρούσει τον κόδωνα, εντός, και αυτό είναι το δικό μου πολιτικό σχόλιο, εκτός της μαύρης λίστας, όσο και να κρούσει τον κόδωνα, δεν θα περάσει η ηχητική αυτού του κόδωνα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το στενό επιτελείο πολιτικού σχεδιασμού και στρατηγικής. Γιατί για να περάσει αυτός ο ήχος θα πρέπει τουλάχιστον να σταματήσω να ακούγονται τα σήμαντρα. Τα εκκλησιαστικά σήμαντρα, τα καμπαναριά, οι καμπάνες, όλη αυτή η ατμόσφαιρα, η εκκλησιαστική, όλα αυτά τα δυνατά τα σήμαντρα δοξολογίας που χτυπάνε και δεν αφήνουν να ακουστεί ο κόδων κινδύνου. Το κουδούνι του συναγερμού. Αν δεν πάψουν αυτά, δυστυχώς δεν πρόκειται κανένας άλλος ήχος πολιτικού συναγερμού να περάσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια, αυτός ο ήχος τώρα έχει περάσει σε ό,τι έχει να κάνει με το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Δεδομένου ότι βλέπει και παρατήρει, ρε παιδί μου, ότι δεν προχωράει το έργο, μας έχει περάσει καρχιανούς δημοσκοπήσεις, έχει τεθεί ένα θέμα συναγερμού, τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι κάνει, που πάμε, τι συμβαίνει και αυτά. Υπάρχει αυτή η ανησυχία. Και όλο αυτό εντείνεται στα πλαίσια και μπαίνει και το πολιτικό στοίχημα στα πλαίσια του Σεπτεμβρίου. Αν τώρα αυτό το οποίο λέει, που ανήκει στο πολύ έγκυρο πολιτικό ρεπορτάζ της One Voice, ότι ο Δεκέμβρος αποτελέσει μήνα ουσιαστικά όχι εκλογικό, αλλά μήνα δραπέτευσης του κ. Μητσοτάκη προς Βρυξέλλες σε κάποιο ευρωπαϊκό πόστο. Ένα σενάριο το οποίο η αλήθεια είναι ακόμα από το 2024, ότι το εξετάζει ο Πρωθυπουργός για το μέλλον του, να το πω έτσι. Λίγο πολύ όλες αυτές οι κινήσεις, όπως είπαμε, οι παπάδες, το ανακάτεμα της σούπας, οι όλοι που θα περάσουν οι υφυπουργοί, το ζήτημα το οποίο τρέχει τώρα σε ό,τι είχε να κάνει με το αφήγημα της σταθερότητας, όλα αυτά δείχνουν κάλπες για το φθινόπωρο. Οκτώβριο, Νοέμβριο, θα δούμε. Οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες έρχονται, είναι ζήτημα και αυτές. Η φετινή ΔΕΘ θα είναι ξεκάθαρα προεκλογική. Αν τώρα είναι αυτή η ΔΕΘ η οποία θα τεθεί υπό το σαφές προεκλογικό πρίσμα ότι παιδιά, ερχόμαστε απλά και να εξαγγείλουμε ένα πολιτικό πρόγραμμα, ή ερχόμαστε, κάνουμε μια ΔΕΘ η οποία δεν τρέχει τίποτα, απλά λέμε τα προγράμματά μας και μετά σε 15-20 μέρες, ένα μήνα τον Οκτώβριο προκυρήσουμε εκλογές, αυτό είναι καθόλου, θα το δούμε. Αν πάμε δηλαδή σε διπλές και τριπλές εκλογές, δεν νομίζω να φτάνει και ο πολιτικός χρόνος. Και κάπως έτσι θα επιβεβαιωθούμε εμείς, οι οποίοι λέγαμε για πάρα πολύ καιρό ότι οι εκλογές θα γίνουν το 26. Υπήρχαν διάφοροι που μας λέγαν ότι παιδιά, ο Πρωθυπουργός είναι θεσμικός και πρέπει να γίνει και αυτά. Πώς θα γίνει όταν πρέπει να πάρει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα? Και δημοσκοπικά φαίνονται τώρα ότι θα πάμε σίγουρα σε διπλές και διπλές εκλογές, γιατί δεν μπορεί να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ή έστω να υπάρχει μια αυτοδιάθεση, να το πω έτσι, συνεννόηση των κομμάτων και στην κυβέρνηση. Να μην βγαίνουν τα κουκιά. Είναι απλά τα έργα. Και κάπως έτσι ήρθε και το επιχείρημα των τελευταίων ημερών από διάφορους κυβερνητικούς εκπροσώπους ότι ακόμα και να γίνουν το 26 δεν θα είναι πρόωρες, θα είναι λίγο πρόωρες. Ο λίγον έγκυος που λέμε. Είναι πολλά, είναι πολλά. Εντάξει, μην έχετε την αυταπάτη ότι αν η Νέα Δημοκρατία τώρα δημοσκοπικά ήταν στα φόντα του 23 με κάτι σαραντάρια στις δημοσκοπήσεις. Τώρα τι τέμπηρε παιδιά και τι υποκλοπές και τι ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μας είχε ξετινάξει τώρα, άστο, μιλάμε η αλαζονία και το θράσος θα είχε πάει σε άλλο επίπεδο, αλλά ήρθαν τα πράγματα έτσι που ήρθε και η κοινωνική αφισβήτηση. Και εδώ είναι και αυτό το οποίο είχαμε πει την περασμένη Παρασκευή με τον Άγγελο, ότι όλες οι κυβερνήσεις, ρε παιδί μου, και τις βάζω όλες το πηγάδι μέσα, παίρνουν μια τετραετία, τα κάνουν σαν τα μούτρα τους, πραγματικά σαν τα μούτρα τους, και μετά θέτουν το αφήγημα της σταθερότητας. Παιδιά, να παραμείνουμε γιατί υπάρχει κίνδυνος. Να μην χάσουμε συνέχεια στο έργο. Να μην χάσουμε αυτά τα οποία κατακτήσαμε. Να μην κάνουμε, να μην δείξουμε. Κάτω να κυλάνε δημοσκοπήσεις και το αφήγημα της σταθερότητας. Τι κάνετε 4 χρόνια, ρε παιδιά. Ακούσε εκεί πέρα και αυτά. Έγινε το gov.gr. Μπορεί να πάρεις μια αίτηση ή μια βεβαίωση με το πάτημα ενός κουμπιού. Ή έγινε το άλλο, έγινε το παράλληλο, έγινε εκείνο, έγινε το δεν ξέρω τι και αυτά. Μπορεί να γίνανε πολλά και να μην γίνανε άλλα τόσα. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, ότι πρέπει να το δει κανείς βάσει των χρημάτων που πέσαν στην ελληνική οικονομία. Βλέπετε και έχει ένα πάρα πολύ καλό θέμα και το thesoday.gr και One Voice. Χαθήκαν 83.200 θέσεις εργασίας σε γεωργία και εκτενοτροφία μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό ξέρετε δεν είναι ενδεικτικό. 83.200 θέσεις εργασίας σε γεωργία και εκτενοτροφία μέσα σε ένα χρόνο. Ναι, πού είναι αυτό το παραγωγικό σχέδιο? Δηλαδή, τι συμβαίνει με το Υπουργείο το οποίο κουμαντάρει ο κύριος Σχοινάς? Συμπαθής κατά τα άλλα και πολιτικά ικανός, με τεράστια διαδρομή στα ευρωπαϊκά πόστα και όργανα. Τι γίνεται, καταρτίζεται ένα σχέδιο? Δηλαδή, είχαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε τα θέματα με τους πληρωμές, είχαμε όλα αυτά τα πράγματα και αυτά. Έχει καταρτιστεί 7 χρόνια μετά ένα σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα. Θα γίνει. Πού πάμε? Πού θα πάμε? Πώς θα προχωρήσουμε? Πώς θα προχωρήσουμε και κυρίως αν κάποια στιγμή, γιατί το γεγονός ακόμα, ξέρετε, και η ίδια αντιπολίτευση που μπαίνει πολλές φορές σε συζητήσεις, αυτά τα οποία σχολιάζαμε και καυτηριάζαμε προχθές, ένα άλλο μείγμα πολιτικής είναι γιατί δεν υπάρχουν σαφή νούμερα. Δεν υπάρχουν σαφή νούμερα. Λες, ρε παιδί μου, αυτό το οποίο λες όταν παίρνεις ένα σπίτι το οποίο είναι ερείπιο, αυτό το αφήγημα της καμένης γης που λέγανε τη δεκαετία του 80. Και σε ρωτάει, ρε παιδί μου, άλλος, μόλις έχεις πάρει το σπίτι, τι θα κάνεις τώρα? Και λες, ρε παιδί μου, από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω? Από πού να το ξεκινήσω και τι να μαζέψω? Αλλά, πρόσεξε, μην μπερδευόμαστε, 7 χρόνια είναι πάρα πολλά. 7 χρόνια είναι πάρα πολλά και δεν μπορεί 7 χρόνια να σου φτάσανε να κάνεις κάποια άλλα πράγματα τα οποία ικανοποίησαν ένα σαφή περίγυρο, αλλά να μην σου φτάνουν για να φτιάξει τη χώρα. Είναι, ξέρετε, σαν την ταινία με τον Τζιμ Κάρεϊ. Πολλές ταινίες σας λέω σήμερα. Εντάξει, οι ταινίες μέσα από τη ζωή είναι. Το Θεός για μια εβδομάδα. Χρήστο, το έχεις δει, Το Θεός για μια εβδομάδα? Ταινιάρα. Που γυρίζει και λέει, του δίνει ο Μόργαν Φρήμαν τις ικανότητές του, τον κάνει Θεό και το ρωτάει, ρε παιδί μου, μετά από μια εβδομάδα ουσιαστικά. Του λέει, τι έκανες, λέει, για να καλυτερεύεις τη ζωή των άλλων ανθρώπων, που είσαι Θεός? Και λέει, δεν έκανα κάτι. Λέει, κοίταξε να φτιάξω πρώτα, λέει, τη δική μου ζωή λίγο. Αυτό ακριβώς γίνεται. Τους δόθηκε, παιδιά, η θεϊκή δύναμη, σχηματικά λέω η θεϊκή δύναμη, και αυτό το οποίο έχει γίνει 7 χρόνια είναι να έχουν φτιάξει καθαρά και μόνο τη δική τους ζωή. Και να μεγαλώνει και το χάσμα το οποίο έχει να κάνει με τους πλουστιότερους, τους ασθενέστερους, τους φτωχότερους. Αυτούς οι οποίοι ζουν καλύτερα, αυτούς οι οποίοι ζουν χειρότερα. 83.200 θέσεις εργασίας σε γεωργία και εκτενοτροφία χάθηκαν. 150.000 νεόπτωχοι το 2026 στην Ελλάδα. Η ψαλίδα και το χάσμα μεγαλώνει. Και δυστυχώς, βράχο τον καημό μου, το μετράω και πονώ. Πότε μάνα θα σε δω? Δεν ξέρω πότε μάνα θα σε δω, το μεσημέρι ενδεχομένως, αλλά σίγουρα θα πάμε τώρα στις διαφημίσεις για να επιστρέψουμε σε λίγο, να ανοίξουμε την πολιτική βετάγια τη συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Μοίρα, να μιλήσουμε κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη κεντροαριστερά, κατά του κόμματο του Αλέξη Τσίπρα. Φεύγουμε για διάλειμμα εδώ στο Flash 9,4, στην εκπομπή Άκου τη Φωνή σου, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παδής. Μια συνεργασία του Flash 9,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesio.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλε τι εξελίξει. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει στι τοπικέ ειδήσει. Διάλειμμα και γυρίζουμε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Flash 99,4.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάπρος Οπαδής, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thesoter.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Επιστρέψαμε και ανοίγουμε τη βεντάγια της πολιτικής συζήτησης και έχουμε τη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στον αέρα του Flash τον κύριο Γιάννη Μοίρα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και έναν από τους ανθρώπους οι οποίοι αποτέλεσαν εκ των κορυφαίων κομματικών στελεχών κυβερνητικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2015-2019 και από τα πρόσωπα τα οποία ήταν στην κορυφή των πραγμάτων 2014-2017 και τον οποίο και καλημερίζω. Κύριε Μοίρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδί, ευχαριστώ για την πρόσκληση, την καλημέρα μου και στο αγαπητό μας ακροατήριο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολιτικά μαζί σας, γιατί όντως οι τελευταίες εβδομάδες, μήνες με τις κινήσεις στην κεντροαριστερά, στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως προηγήθηκαν με την τελευταία πολιτική γραμματεία και την κεντρική της συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, είναι καυτές και χρειαζόμαστε το σχόλιο σας. Έχετε ξεκάθαρη θέση, κρυστάλλινη θα έλεγα. Παρακολουθείτε τα πολιτικά πράγματα και είστε ένα από τα πρόσωπα τα οποία στήριξαν το όραμα της πολιτικής διεύρυνσης και της προοδευτικής συμμαχίας του Αλέξη Τσίπρα το 2019. Προερχόμενος εσείς από κάποιον άλλο πολιτικό χώρο, αλλά στηρίξατε αυτό το εγχείρημα. Και θέλω πηγαίνοντας στο σήμερα, ένα πρώτο σχολείο δικό σας. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
1: Θα ξεκινήσω να μιλήσω λίγο για το ΣΥΡΙΖΑ και μετά να απλώσω την κουβέντα.
0: Βεβαίως.
1: Ξέρετε κύριε Παπαδί, εμένα το μάστερ μου ήταν στην πολιτική και εκλογική συμπεριφορά στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ, που είναι ένα πολιτικό εργαστήρι σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Και είχα σύμβουλο τον David Sanders, μια κορυφαία μορφή,
0: μάλιστα,
1: αναλυτή στους Θέμους του Λονδίνου, σύμβουλο του Tony Blair κτλ. Μετά από αρκετά χρόνια που έχουμε κόψει μια επικοινωνία, έχω μπει στον πειρασμό ως case study, ως αντικείμενο μελέτης, να του στείλω κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το τρίτο σε κοινοβουλευτική τάξη και δύναμη κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο σύμφωνα με το Βουλή Watch είναι το νούμερο ένα σε κοινοβουλευτική δραστηριότητα και δράση, ότι αυτή τη στιγμή αυτοκαταργείται, αυτοδιαλύεται και στην ουσία παρακαλεί να πάει να κολλήσει σαν ένα γραμματόσημο σε φάκελο πάνω σε ένα κόμμα το οποίο συστάθηκε πριν από λίγες μέρες, ασχέτως της δημοσκοπικής δυναμικής που αναπτύσσει, θα το σχολιάσω και αυτό αργότερα, το οποίο δεν έχει βγάλει σαφείς άξονες προγραμματικών τοποθετήσεων και επίσης δεν έχει δοκιμαστεί στο καμίνι των εξελίξεων οι οποίες είναι πολύ κοντά σε εθνική κάλπη. Αυτό λοιπόν κύριε Παπαδί είναι ένα πολιτικό, επειδή πολιτικά μιλάμε εδώ, αλλά και επιστημονικό ό,τι αφορά την καταγραφή των πολιτικών καταστάσεων διαχρονικά και διεθνώς, το οποίο δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή έχω το προνόμιο, νιώθω τη θλίψη, δεν ξέρω πώς να το πω, να είμαι σε ένα κόμμα που κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα, το οποίο επιβεβαιώθηκε με την εισήγηση της πλειοψηφίας της πολιτικής γραμματείας και την ψήφο η οποία εδόθη από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία πλειοψηφία δεν είναι τόσο τεράστια όσο κάποιοι λένε. Οι αναλογίες ήταν περίπου 60-40 και εκείνο που κάνει την κουβέντα...
0: Οριακές σχετικά, οριακές.
1: Ναι, εκείνο που κάνει το θέμα ακόμα πιο αλόκοτο, ακόμα πιο παράδοξο είναι τι. Ότι σε αυτό το 60% που ψήφισε υπέρ της εισήγησης Προέδρου, η οποία εισήγηση Προέδρου λέγοντας ότι εμείς στηρίζουμε αυτό το κόμμα το καινούριο, στην ουσία αυτοδιαλύει το ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν αυτό το 60% που ψήφισε σε κάποιο σημαντικό ποσοστό απαρτιζόταν και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν δηλώσει σε όλους τους τόνους, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στα social media, ότι ουσιαστικά ήδη βρίσκονται στο άλλο κόμμα. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το άλλο κόμμα, δεν βγάζουν μπάνερ στα social media καν ΣΥΡΙΖΑ, βγάζουν μπάνερ Ελλάς. Άρα ουσιαστικά είναι εκεί και ήρθαν πίσω για να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή ως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με αποκλειστικό σκοπό να σιγουρευτούν, να καταστήσουν σίγουρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά βάζει λουκέτο. Δηλαδή είναι άτομα με διπλή κομματική υπηκότητα, αν μου επιτρέπετε αυτό το σχήμα λόγου. Αυτά, αγαπητέ μου κύριε Παπαδή, και απευθύνομαι στους αγαπητούς ακροατές μας, είναι πράγματα πρωτοφανή και δεν ποιεί πολιτική τιμή στο Σωκράτη Φάμελο, όχι απλά να τα ανέχεται ως πρόεδρος με τις θέσεις του, να τα πατρονάρει κιόλας. Αυτός είναι ο λόγος, κύριε Παπαδή, που με το που έγινε γνωστή η πολιτική εισήγηση Φάμελο στην πολιτική γραμματεία, ήμουν και παραμένω το μοναδικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής που ξεκάθαρα έχω πει ότι ο Φάμελος, εάν σέβεται τα στοιχειώδη, απέναντι καταρχήν σε μια παράταξη, σε ένα κόμμα, και απέναντι στον εαυτό του θα το κρίνει ο ίδιος, έτσι, δεν, για όνομα του Θεού. Ρετηθεί. Είμαι ο μόνος που το πει. Οι υπόλοιποι το φέρνουν, οι υπόλοιποι. Πολλοί άλλοι το φέρνουν γύρω-γύρω, αλλά ξέρετε κάτι, στο ΣΥΡΙΖΑ εμείς μιλάμε και λιγάκι κομψευόμενα.
0: Ναι.
1: Έχουμε παρεξηγήσει λίγο αυτό το οποίο ονομάζεται καταχρηστικά πολιτικός πολιτισμός. Αν έχεις να πεις κάτι, πες το. Εγώ το λέω. Σέβομαι ότι είναι πρόεδρος. Τον είχα ψηφίσει το 24. Εγώ τον είχα ψηφίσει, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Τον παρακαλούσα και είχα βάλει και κόσμο να του τηλεφωνάει, τον πιέζει να κατεβεί και το 23. Που γινόταν σφαγή με την Αξιόγλου και τελικά καταλήξαμε στο Κασελάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ έχω πέσει κυριολεκτικά από τα σύννεφα. Αλήθεια σας λέω. Σε σχέση με το πολιτικό στάτους το οποίο παρουσιάζει ο Φάμελος, που αυτοδιαλύει το κόμμα του, το οποίο το πήρε 10% και το πήγε 1%, έτσι. Και έχω πέσει και από τα σύννεφα και ως άνθρωπο. Δηλαδή, στην Κεντρική Επιτροπή, εκείνον το οποίο είδα πάνω στο βήμα να κουνάει απειλητικά το δάχτυλο και να λέει εγώ αυτό και εγώ εκείνο και δεν θα ανεχτώ και το ένα και το άλλο, ότι αυτά συμβαίνουν σε κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς, εγώ δεν το πιστεύω. Επειδή εγώ πιστεύω ότι ανήκω αυτή τη στιγμή σε κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς, γι' αυτό έχω την παρουσία και το θάρρος να βγαίνω σε ένα ραδιόφωνο και να τα λέω αυτά στον κόσμο. Γιατί έχω υποχρέωση να το κάνω. Και έχω υποχρέωση και απέναντι στους εκατοντάδες που με εμπιστεύτηκαν ως Γιάννη, μοίρα και με ψήφισαν για την Κεντρική Επιτροπή.
0: Θέλω να σα ρωτήσω κάτι, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σα βάλω σε δικασία να σχολιάσετε δηλώσεις άλλων, αλλά είναι δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν ένα σεισμογενή τόνο. Ο κύριος Νίκος Παπάς και τη Δευτέρα και το Σαββατοκύριακο μετά την θυελώδη αυτή Κεντρική Επιτροπή μίλησε ξεκάθαρα και είπε ότι υπάρχει σχέδιο το οποίο στοχεύει στα περιουσιακά ζητούμενα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπαδί, έχει περιουσιακά στοιχεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κτίριο στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας.
0: Ιδιόκτητο,
1: που αυτή τη στιγμή σε όρους real estate αποτιμάται σε εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για φραγκοδίφραγα. Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το δικαίωμα χρήσης ενός ραδιοφώνου, έχει έναν ιστορικό τίτλο, τον πλέον ιστορικό μαζί με το ριζοσπάστη, όπως είναι αυτό, τουλάχιστον από την αριστερά, της Αυγής. Επίσης έχει μία κρατική χρηματοδότηση η οποία τρέχει, την κρατική χρηματοδότηση που αναλογεί στο τρίτο την κοινοβουλευτική τάξη κόμμα.
0: 7 εκατομμύρια περίπου.
1: Με συγχωρείτε, όταν είχε βγει το 23 ήταν δεύτερο. Ναι. Έκανα λάθος. Δεν θα κάνει τρίτο.
0: Ναι.
1: Αυτή την επιδότηση εισπράττει πηγαίνοντας σε εκλογές που λέει η πλασματική και ενώθα πλειοψηφία που ψήφισε στην Κεντρική Επιτροπή ότι δεν θα κάνουμε καν ψηφοδέλτιο. Άρα, πού θα πάει αυτή η έξτρα επιχορήγηση προς το ΣΥΡΙΖΑ? Άσε την ετήσια τακτική οικονομική επιδότηση που λέτε σε 7 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Η επιπλέον χρηματοδότηση για τις εκλογές πού θα πάει? Και ξέρετε κάτι άλλο, όταν ένα κόμμα είναι κάποια χρόνια στη Βουλή και πάβει να εκπροσωπείται αυτόνομα μέσα στη Βουλή, κάποια χρόνια αργότερα εξακολουθεί και εισπράττει και ακόμα μια επιδότηση.
0: Ναι.
1: Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά?
0: Ναι.
1: Θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Θα τα κάνουμε χορηγία στο χαμόγελο του παιδιού? Μακάρι δηλαδή. Θα πάνε στην Ελλάς? Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα? Γι' αυτό ο Νίκος ο Παπάς, αγαπητός φίλος και συνάδελφος στα όργανα, τα είπε με τον τρόπο του. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει μια βαριά λέξη, ναι, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράψει τη λέξη ερυφηφή. Τι επιχείρητε, ερυφηφή? Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Και το πλέον τραγελαφικό σε όλη αυτή την κουβέντα που μαζί κάνουμε και μας ακούει τόσος κόσμος, ποιο είναι? Είναι ότι βγαίνει η Ελλάς, το κόμμα, και λέει εμείς παιδιά ως κόμμα εν συνόλο δεν σας θέλουμε. Βγήκε και το είπε ο κύριος Χρήστος Αθανασιάδης, κεντρικός στέλεχος της Ελλάδας και καθηγητής πανεπιστημίου, στον Νίκο Σαραβελάκη. Δεν θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ κόμμα. Δεν τον θέλουμε.
0: Έθεσε και κάποια ζήτημα ο κύριος Αθανασιάδης ότι έχει να κάνει με τις μεταγραφές βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θα γίνει μια αξιολόγηση, κάποιο φίλτρο, δεν θα έρθουν όλοι.
1: Face control.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, face control. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Ο Χρήστος Αθανασιάδης θα κάνει face control, να πούμε ένα τυχαίο όνομα, στη Ρένα Τιδούρου. Αλλά η Ρένα Ιδούρου δεν έχει κανένα δικαίωμα να κάνει face control αντίστοιχα στο Χρήστο Αθανασιάδη. Αυτά τα πράγματα είναι, υπερβαίνουν τα ανεκτά επίπεδα μιας αναγκαίας σοβαρότητας. Όμορφα το λέω έτσι, για να μην πω πιο βαριά λόγια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όλα τα στελέχη αυτό λένε. Και είναι ένα κόμμα το οποίο οι εισηγήσεις και τα απολογίες που κατατέθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή, που ήταν επικοδομητικότατες και τις οποίες μία προς μία τις χάλασε ο Φάμελος για να μην του χαλάσουν εκείνο που έχει στο μυαλό του να κάνει πράξη. Τι λέγανε όλες οι τροπολογίες και αυτοί που κατέβασαν οι 8, Μπουλέκος, Πετράς, Λαμπρίδης κτλ. Και εκείνοι που κατέβασε, όχι προσωπικά ο Πολάκης, γιατί προβοκατόρικα έτσι γράφει στους ορισμένα sites, ήταν Πολάκης, ήταν Δούρου, ήταν Παπάς, ήταν Τρίφος Αλεξιάδης, η Καριστινάκη και άλλα επώνυμα πρόσωπα από το χώρο της πολιτικής και από την πολιτική γραμματεία.
0: Ναι, ναι.
1: Όλες αυτές οι τροπολογίες λέγανε, προσέξτε, ναι, στη διαμόρφωση ενός ενιαίου μετόπου προοδευτικών κομμάτων, δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, με ζητούμενο τη μεγάλη προοδευτική πολιτική αλλαγή. Όλες οι τροπολογίες αυτό λέγανε. Τι λέγανε δηλαδή? Λέγανε κάτι που ήταν και η εντολή των οργάνων προς το Φάμελο, την οποία δεν εκτέλεσε, δεν έφερε σε πέρας, παρέβει αυτό το καθήκον που είχε να κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει σε έναν οργανωμένο θεσμικό διάλογο με όρους διαφάνειας και με όρους ορθότητος και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των συμμετεχόντων, και οι συμμετέχοντες θα ήταν πρώτος και καλύτερος ο Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός και ως ένας ηγέτης της αριστερής ευρείας παράταξης, και η Νέα Αριστερά και προσωπικότητες όπως ο Νίκος ο Κοντζιάς, η Λούκα η Κατσέλη κτλ. Αυτή ήταν η εντολή, δεν την έφερε σε πέρας ο Φάμελος. Θα έπρεπε να κινηθεί εμπροστοβαρός ο ΣΥΡΙΖΑ για να φέρει ή να ζητήσει να έρθουν όλοι αυτοί σε ένα τραπέζι και να βρούμε μία λύση και να κατεβούμε για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή σε σχέση με αυτό το οποίο ταλανίζει τον ελληνικό λαό, που είναι η διακυβέρνηση και η Λέλαπα Μητσοτάκη. Δεν έγινε αυτό.
0: Κύριε Μοίρα,
1: άλλο κατέβηκε. Καταρχήν ο Φάμελος όχι μόνο το κάνει πράξη, δεν κατέβηκε να μας εξηγήσει καν στα όργανα πώς πήρε ακόμα 10% και το πήγε στο 1%.
0: Ναι, κάτι απολογιστικό δεν έγινε. Αλήθεια είναι αυτή. Δεν υπόθηκε κάτι απολογιστικό. Πριν πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, πριν ζητήσω το σχολείο σας για τον Αλέξη Τσίπρα, θέλω να πάμε σε κάτι για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχω γράψει και εγώ στο thesunday.gr μία μέρα μετά την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ότι την ώρα που οι περισσότεροι βγαίναν και λέγανε ότι έκλεισε με πλειοψηφία το ζήτημα, τελείωσε το ζήτημα πολιτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει εκεί. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, διότι βλέπουμε πολιτικά πρόσωπα όπως η κυρία Δούρου, ο κύριος Αλεξιάδης, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Νίκος Παπάς να οργανώνονται, να οχυρώνονται και να ετοιμάζονται για την επόμενη εκλογική μάχη. Θα ακολουθήσει και κάποιο συνέδριο μες στο καλοκαίρι από ό,τι μαθαίνω. Τι βλέπετε να γίνεται?
1: Κοιτάξτε, να βάλει λουκέτο ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κατά εκεί το πάει ο Φάμελος. Να βάλει λουκέτο ο Φάμελος επίσημα χωρίς συνέδριο δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Εκτός αν το κάνει και αυτό. Διότι εγώ στο βήμα της Κεντρικής Επιτροπής δεν τον παλιό καλό Φάμελο που ήξερα. Ναι. Τον προσινή, τον νουνεχή, τον συνθετικό κτλ. Εγώ είδα, ας πούμε, ένα ύφος να μας απευθύνεται, λες και ήταν ο Σαντάμ Χουσέιν, ας πούμε, έτσι. Εάν πάει να το κάνει όλο αυτό χωρίς συνέδριο, τι να πω. Τι να πω, δηλαδή εκεί δεν έχει κάτι να σχολιάσεις. Εάν γίνει συνέδριο θα ακουστούν όλες οι απόψεις και νομίζω ότι επειδή η πειθός και η αλήθεια δεν πηγαίνει έρχεται ως τραμπάλα. Εγώ νομίζω ότι ανήκει στο στρατόπεδο της, εντός εισαγωγικών στρατόπεδο, της μίας άποψης η οποία ήταν στις τροπολογίες. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να αλλάξουν και στις σχετισμοί εκτός, άμα πάμε σε ένα συνέδριο όπως ήταν η Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή, μαζευτούμε 3.000 σύνεδροι και οι 2.000 θα πάρει στα αντικείο σύνεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ταυτόχρονα όμως θα έχουν υπογράψει στο Ι Παύλα Ελλάς. Θα είναι δηλαδή διπλή υπηκότητα.
0: Αυτό που, υπηκότητα, αυτό που είπατε. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, κύριε Μοίρα, τώρα το εξής.
1: Για τον Τσίπρα θέλετε να με ρωτήσετε.
0: Βεβαίως, για τον Τσίπρα. Εσείς είστε ένα στέλεχος το οποίο προερχόσασταν από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Έχετε συνεργαστεί με τον κύριο Πάνο Καμένο, βασικό κυβερνητικό εταίρο του Αλέξη Τσίπρα, τα χρόνια διακυβέρνησης. Στηρίξατε το όραμα της προοδευτικής αλλαγής και διακυβέρνησης αργότερα. Έχετε βιώσει τον Αλέξη Τσίπρα από τα πρώτα χρόνια της συγκυβέρνησης, να το πω έτσι, 15-19, αργότερα όπως τα πρώτα χρόνια της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα από τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε κατασταλάξει, γιατί βλέπω ότι έχετε μια μια συχνότατη αρθογραφία και social media και γενικότερα. Έχετε ταυτίσει τα λάθη του από τότε μέχρι σήμερα, ακόμα και με την Ελλάς. Ποια είναι η βασική πυλώνα λαθών που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρείτε?
1: Ακούστε, ακόμα και την εποχή που ήμουν γραμματέας, εκλεγμένος από όλο το κόμμα, στους συγκυβερνέντες ανεξάρτητους Έλληνες, από τα χρόνια εκείνα, τον πρωθυπουργό της χώρας και κυβερνητικό μας εταίρο, τον Αλέξη Τσίπρα, τον στήριζα στα κανάλια και στα ραδιόφωνα που έβγαινα 3 φορές την ημέρα με κάθε τρόπο.
0: Το προσυπογράφω το που λέτε, το βεβαιώνω.
1: Και εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκα για τον Τσίπρα κυρίως, ναι. Έτσι, τον οποίο Τσίπρα, και θα σας το πω λαϊκά με απλές λέξεις, τον θεωρώ ένα πολιτικό αστέρι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λαμπερός, είναι μπαλκονάτος, είναι στακάτος, που ξέρετε η αριστερά δυστυχώς δεν έχει και πολλούς τέτοιους, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν έχει και πολλούς τέτοιους, τον Μακαρίτη, τον Αντρέα έχει, και μετά από αυτόν ό,τι έχει εμφανιστεί, έστω και αν δεν είναι ισοϊψής πολιτικά, είναι ο Τσίπρας.
0: Ισχύει.
1: Ακριβώς για αυτούς τους λόγους και με ό,τι κάνει σήμερα ο Τσίπρας, εγώ θα του απίφθινα αφιέρωση ένα τραγούδι αγαπημένο μου, «Πέφτει σε λάθη, τι έχει πάθει». Και λέω «Πέφτει σε λάθη» γιατί. Σηκώθηκε και παραιτήθηκε το 23 από το ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο του το ζήτησε κανείς? Εάν ο Τσίπρας εφάρμοζε εκείνο το οποίο είπε τη βραδιά της εκλογικής ήττας το 23,
0: ναι,
1: ότι θα τεθώ εκ νέου στην κρίση της βάσης, η βάση θα του έδινε ένα 99% και του έλεγε λοιπόν Αλέξη 17%, πάμε δυνατά, όλο αυτό να το γυρίσουμε τούμπα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, θα παρακάμψω λίγο την ενδιάμεση κατάσταση, όπως με την lifestyle, όπως εξελίχθηκε τουλάχιστον.
0: Εποχή Κασελάκη λέτε.
1: Παρένθεση Κασελάκη. Ναι. Γιατί και όταν βγήκε αυτός, είπαμε κάποιοι, κοίταξε να δεις, μια καινούργια παρουσία, ένα νέο παιδί από την Αμερική έχει έρθει, ναι, λάμπουν τα μάτια του ελπίδα, κάτσε να δούμε ας πούμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Άστα αυτά όμως, και τώρα κάνει την Ελλάδα. Παραιτήθηκε και έφυγε κτλ. Ακόμα και τώρα, πριν παραιτηθεί από βουλευτής, έτσι και έλεγε, παιδιά, ξέρετε κάτι, είμαι ο ηγέτης όλης αυτής της κατάστασης. Βλέπω ότι σέρνεται. Δεν πάει πουθενά. Θέλετε να κάνω ένα comeback εδώ μέσα, αλλά θέλω στήριξη. Ούτε φράξιες, ούτε το ένα, ούτε τ' άλλο. Να πάμε το καράβι ξανά στον κανονικό του προορισμό. Και πάλι θα λέγανε όλοι ναι. Τώρα τι έγινε, ας πούμε. Τράβηξε μια περίπτωση 2 ετών να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα τσίπικο φτηνό προϊόν για να βάλει λουκέτο, να πάνε και τα υπάρχοντα απ' την άλλη και τα στελέχη κατά μόνας ως μονάδες τα στελέχη, διαπραγματευόμενα το καθένα ξεχωριστά το σαρκείο του, την εκλογή του στη βουλευτική του περιφέρεια. Γιατί αρκετοί από αυτούς, και το λέω με θλίψη, αν δεν εκλεγούν βουλευτές, δεν θα έχουν να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους την επόμενη μέρα. Εγώ είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ελεύθερο επάγγελμα, κύριε Παπαδί.
0: Το γνωρίζω.
1: Και μου λιώνουν τα γόνατα και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Γι' αυτό βγαίνω και μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, γιατί δεν έμεινε ο Τσίπρας εδώ? Και πες ότι ο Τσίπρας έκανε το κόμμα του. Έκανε ένα restart διαφορετικό. Ας πούμε ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε καταστεί ένα φθαρμένο προϊόν, όπως έλεγε ο Λούλης, για τη Νέα Δημοκρατία. Και έκανε κάτι καινούριο. Μάλιστα, πώς το κάνει? Με ποιους το κάνει? Γιατί το κάνει? Δηλαδή τώρα ο κύριος Νηφούδης που τον λέει Καραγκιόζη και βγαίνει στα κανάλια, ναι, από το ποτάμι ο κύριος Νηφούδης και λέει, ναι, ο κύριος Νηφούδης.
0: Όχι μόνο και από άλλα κόμματα.
1: Μπράβο. ότι εγώ ας πούμε λυπάμαι που οι εργαζόμενοι μου, οι υπάλληλοι μου δεν έχουν μισθό ούτε για τις 15 του μήνα και όταν το ρωτάνε γιατί δεν τους δίνεις παραπάνω, μένει άνευδος. Έτσι λέει θα πάει ο Τσίπρας. Θα πάει ο Τσίπρας με τον Νηφούδη που λέει τι να το κάνει το πλαστικό χρήμα ο κόσμος, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι να πω. Με τον κύριο Μαρατζίδη που είχε γράψει, και ό,τι γράψει είναι σκρίτα μάνεν, δεν το ανέβεις, μένει. Ότι επειδή αντιστασιακοί κάναν αντίσταση και σαμποτάζ και εκτελούσαν γερμανούς αξιωματικούς. Γι' αυτό γινόντουσαν το δίθωμο και η μάντρα της κοκκινιάς κτλ. Δηλαδή, εδώ το πράγμα ξεκινάει λίγο και ξεφεύγει.
0: Καταλαβαίνω έτσι. Τι μου λέτε.
1: Να πούμε και το άλλο. Ναι. Σε ό,τι αφορά την ηθική διάσταση, τι γίνεται σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνει. Διαμέσου των ανθρώπων οι οποίοι αγωνιούν για την προσωπική τους εξασφάλιση στο μέλλον, λαιλατείται το ανθρώπινο δυναμικό του κόμματος από το οποίο προέρχεται. Και αν έχουμε ένα λεπτό να σου πω για τις δημοσκοπήσεις κάτι.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας κατατάσσεται περίπου, γενικά το λέω γκρόσο μόντο, στο 14%.
0: Δεύτερος, με κάποια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ο Μητσοτάκης είναι στο 20, το δείχνει 24-26, περίπου εκεί. Λοιπόν, πρέπει να δούμε πού θα καθίσει περίπου και θα σταθεροποιηθεί το ρεύμα του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα βάλω τώρα μια ανωτελεία και θα μιλήσω όχι ως πολιτικών, ως πολιτικός επιστήμονας.
0: Με χαρά.
1: Ξεκάθαρα, να το δω λίγο πιο αποστασιοποιημένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένας λοιπόν πρώην πρωθυπουργός που έκανε πολλά καλά στον τόπο, εκείνος έκανε καλά στον τόπο. Ούτε ο Σιμίτης, ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Παπανδρέου, ούτε ο Βενιζέλος, ούτε ο Παπαδήμος. Ο Τσίπρας έκανε.
0: Συμφωνώ.
1: Πάει να δοκιμαστεί μια δεύτερη φορά που την αξίζει ως πρωθυπουργός. Μάλιστα. Βγαίνει ως κόμμα καινούριο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το φούσκωμα, τη φουσκοθαλασσιά. Όπως ο Αβραμόπουλος θυμάστε είχε πάρει και 25% ακόμη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε αυτό το πράγμα πώς θα εξελιχθεί, πώς θα καθίσει και πώς κοντένει ή πρόκειται να κοντίνει η διαφορά που τον χωρίζει από τον Μητσοτάκη. Και εδώ θα κάνω μια κρίσιμη παρατήρηση.
0: Άρα.
1: Ο Μητσοτάκης τι κάνει. Ο Μητσοτάκης δεν ξέρω αν είναι έξυπνος ο ίδιος, αλλά είναι έξυπνοι οι συνεργάτες και η συμβουλή του.
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης έχει ένα παγιωμένο ποσοστό, προσπαθεί να κάνει διεισδύσεις αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας και να χτυπήσει όπου μπορεί να χτυπήσει, έχοντας βορύδι πλεύρη Άδωνη Γεωργιάδη, κρατάει κάποιες γέφυρες ανοιχτές με την ακραία και με την άκρα δεξιά, αλλά ταυτόχρονα σε κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, η Καριστιανού είναι δεξιά του, ο Βελόπουλος είναι δεξιά του, η Λατινοπούλη είναι δεξιά του, δεν ασχολείται, δεν τους αγγίζει, δεν κοιτάει να τους πλιατσικολογήσει στελεχειακά και πολιτικά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι έξυπνος. Γιατί σου λέει εγώ ότι θα κάνω τα ανοίγματα και τη διείσδυση στο ζωτικό χώρο των άμεσων πολιτικών μου αντιπάλων, Ανδρουλάκης και Τσίπρας, ταυτόχρονα θα έχω στα μετόπισθεν, στα δεξιά μου, ορισμένα κόμματα παραπληρωματικά, εγώ τα λέω κόμματα μανιτάρια, ούτως ώστε, εάν δεν καταφέρω να βγω αυτοδύναμος και πάω σε συνεργασίες, ή θα στραφώ στον πρώην κυβερνητικό μου εταίρο, το συστημικότατο επίσης ΠΑΣΟΚ, και αν δεν θέλει ο Ανδρουλάκης θα τον στριμώξει Διαμαντοπούλου, αλλά αν δεν μου κάτσει αυτό, κάνω μια δεξιά στροφούλα και πάω και συνεργάζομαι με μια Καριστιανού, η οποία Καριστιανού δεν έχει αναφέρει ποτέ το όνομα Μητσοτάκη. Στον Τσίπρα τον πυροβολεί κάθε μέρα.
0: Ναι, αυτό ισχύει.
1: Για το Μητσοτάκη δεν λέει τίποτα. Ή κανέναν Βελόπουλο. Τώρα τι γίνεται. Ο Αλέξης κάνει εδώ ένα μεγάλο λάθος και το λέω ως πολιτικός επιστήμον. Αντί ο Αλέξης να στραφεί και να διεκδικήσει τον ευρύτερο λεγόμενο κεντροαριστερό κεντρό, κάποιοι λένε μεσαίο χώρο, εκεί που είναι ο Ανδρουλάκης, εκεί που είναι οι αριστερότερες παρυφές της βάσης της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Και να επικεντρώσει εκεί και από εκεί μέσα να πάει να κοντίνει την απόστασή του από το Μητσοτάκη καταπίνοντας στη μέση τον Ανδρουλάκη, η στρατηγική η οποία εφαρμόζεται, γιατί έτσι φαίνεται, είναι η αποψήλωση των κομμάτων στα αριστερά του που θα τον συνέφερε να είναι αυτόνομα, να είναι αυτοδύναμα και στην κρίσιμη πάνω στιγμή πριν τις εκλογές ή μετά τις εκλογές να τους έχει ως ενδυνάμει και πραγματικούς υπαρκτούς κυβερνητικούς και εκλογικούς εταίρους και συμπράττοντες. Παρακολουθείτε τι είναι εκείνο το οποίο εξηγώ.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, αυτό λοιπόν ως ένας πολιτικός επιστήμονας, πολιτικός αναλυτής, πολιτικός στρατηγιστής δεν το καταλαβαίνω πώς και γιατί το κάνει. Αλήθεια λέω. Γι' αυτό είπα το γνωστό τραγούδι και λίγο το κάνω λίγο πιο light.
0: Πέφτει σε
1: λάθη τι έχει πάθει. Καταλάβατε. Μακάρι να πάει καλά ο Τσίπρας, αλλά αν το συνεχίσει έτσι, δεν βλέπω να πηγαίνει πολύ καλά.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η οπτική σας, η επιστημονική, κυρία Σπουρσέκη, την οποία κάνατε. Κάτι τελευταίο, στο ένα λεπτό το οποίο μας μένει, κύριε Μοίρα. Μία δική σας ανέκδοτη, να το πω έτσι, ανάμνηση από τα χρόνια της συγκυβέρνησης. Γιατί αυτό που λέει ο κύριος Πάνος Καμένος σε πρόσφατη συνέντευξη είναι ότι

0: με τον Καμένο δεν είχαμε κάποια καλή σχέση ως γραμματείας με πρόεδρο.
1: Okay.
0: Και δεν εκμυστηριόμασταν πολλά ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Εγώ εκπροσωπούσα την κεντρογενήτα στον Ανέλο Καμένο στη δεξιά, που ναι. ήταν και, και πλειοψηφική. Και επίσης εγώ είχα εκλεγεί γραμματέας το 2014 απέναντι σε δύο δικούς του υποψηφίους. Ο ένας ήταν ο κανονικός και ο άλλος ήταν εφεδρικός. Επιβλήθηκα και στους δύο. Μάλιστα. Δεν είχαμε ποτέ θεσμικά μέσα στα όργανα κτλ. Είχαμε μια στρωτή σχέση. Προσωπικά δεν, όχι, δεν υπήρχαν πολλά.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Του πιστώνω όμως του Καμένου. Του πιστώνω του Καμένου ότι έβαλε πλάτη και είναι προς τιμήν του, το υπογραμμίζω αυτό, σε ένα κόμμα της αριστεράς με το οποίο δεν είχε κάποιες έτσι κοινές παραστάσεις ή εμπειρίες και βγήκε η χώρα από τα μνημόνια, ναι. οριστικά και αμετάκλητα. Δεν το είχαν πετυχεί προηγούμενοι, στηρίζοντας τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες και τάξεις, ένα το κρατούμενο, δεύτερον, μέσα σε συνθήκες εξαθλίωσης με τα μνημόνια στηρίχτηκε και μείνει όρθιο το κοινωνικό κράτος. Ο Καμένος έκανε μια εξαιρετική δουλειά και ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τα βλέπουμε τώρα με τους Τούρκους τι γίνεται, έτσι.
1: Ναι,
0: ήταν,
1: ναι.
0: Ήταν ο Τσίπρας, ένας στιβαρός πρωθυπουργός που αποστόμωνε στο Μαξίμου μέσα από τον Ερντογάν. Ήταν ο Κοτζίας ένας φοβερός καθηγητής και διπλωμάτης και υπουργός, ο οποίος στο κράνισμα όταν με το Κυπριακό κτλ. Εξέθετε την Τουρκία. Ήταν ο Καμένος ο οποίος έκοβε τα καλώδια του Μπαρμπαρός και δεν άφηνε τουρκική μπεκάτσα να ύπταται πάνω από τα εθνικά χωρικά μας ύδατα και το χώρο κυριαρχίας μας. Και αυτό το πιστώνω, όλα τα πιστώνω, εκεί που έκανε τη μεγάλη κοτσάνα, τη μεγάλη πατάτα, ήταν τεράστιο λάθος, ήτανε με τη συνθήκη των Πρεσπών. Που ήτανε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις έναντι όλων, το οποίο ήταν η γραμμή του Κώστα Καραμανλή στο Βουκουρέστι, για τον οποίο Κώστα Καραμανλή έλεγε και ξανά έλεγε ο Πάνος Καμένος ότι είναι το εθνικό μας κεφάλαιο, ότι είναι το εθνικό μας κεφάλαιο, ότι είναι το εθνικό μας κεφάλαιο. Αυτό είναι αντίφαση, έτσι είναι τρέλα. Να ακολουθείς, ας πούμε, και να εξυμνείς το εθνικό μας κεφάλαιο του Καραμανλή και να πάει ο Τσίπρας και να βγάζει στις πρέσβες μια συμφωνία που ήταν Βουκουρέστι Πλας, ενισχυμένο με πολλαπλά οκτάνια, ας πούμε, και να βγει ο Καμένος και να λέει ότι την καταψηφίσω γιατί είναι έτσι, είναι αλλιώς. Εκεί τα έχασε όλα. Έχασε την μπάλα. Και γι' αυτό πήγε το 19 στις ευρωεκλογές και πήρε η ΑΝΕΛ 0,9%.
1: Και με μια ρητορική τουλάχιστον.
0: 0,9%. Ο Ψινάκης πήρε πιο πολλούς ποσοστούς. Πιο πολλά ποσοστά από τον Καμένο.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μοίρα, με μια ρητορική τουλάχιστον ό,τι είχε να κάνει με τα σποτ κατά του κυβερνητικού του εταίρου για 4 χρόνια.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Αυτά είναι. Αυτό... Μετράει λίγο και το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του Καμένου, έτσι.
1: Τι να πει κανείς. Κύριε Μοίρα, χάρηκα πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Ήσασταν πάρα πολύ εύστοχος, πάρα πολύ επικοδομητικός και πάρα πολύ πληροφοριακός αυτό που μας είπατε. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε γιατί οι εξελίξεις πολιτικά, όχι μόνο σε ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα τρέχουν.
0: Να είμαστε καλά να τα λέμε, πάντα στη διάθεσή σας. Την καλημέρα μου στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά, κύριε Μοίρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: τότε. Πετάς το μετανοίο σου, χώρα δεν έχει άλλη.
1: Κάπως έτσι πάμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Κάπου έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εδώ στο Flash 99,4, στην εκπομπή Ακού τη Φωνή Σου. Στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τοπικές ειδήσεις. Κλείσαμε και την πολιτική βεντάγια της ημέρας. Τα είπαμε, θεωρώ, πάρα πολύ επικοδομητικά. Εξαιρετική κουβέντα με τον κύριο Γιάννη Μοίρα σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και γενικότερα την κέντρο αριστερά και την προοδευτική παράταξη. Μία και τέσσερις εδώ στο Flash ημέρα Τρίτη 9 Ιουνίου 2026. Αύριο υπάρχει απεργία του δημοσιογραφικού κόσμου της ΕΣΥΑ και της ΕΣΥΕΜΦ, της ΕΣΥΕΜΦ κυρίως. Οπότε θα τα πούμε ξανά τώρα από την Πέμπτη εδώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των συνεργών του Παλαιστινίου που είχε ενταχθεί στη Χαμάς. Σε μίνι ανασχηματισμό, ο οποίος περιορίστηκε στην κάλυψη των κενών θέσεων και την αποκατάσταση του Τάσου Χατζηβασιλείου, βουλευτής Ερών, προχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχτηκε χθες το βράδυ στη Ρόδο ένας 60χρονος. Πάνω από 35 είναι τα θύματα του ισχυρού σεισμού των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων χθες το πρωί. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν χθες τον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά τον σεισμό των 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ. Ζημιές έχουν καταγραφεί σε 100 κτίρια, ενώ περισσότερες από 70 κατοικίες στο Προκόπη ελέγχονται από μηχανικούς. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πως σε κλέβουν και τους λες ευχαριστώ. Εδώ οι σκύλοι και οι γάδες κυβερνάνε και εσύ κοιμάσαι και ο μήνας σε κιοκτώ. Εδώ έχει ξύλο καταλήψεις και πορείες. Εδώ η τιμή σου δείχνει πάντα το σωστό.

Εδώ το σύστημα είναι κονάκι παγωτό. Εδώ αν δεν κλέψεις έχεις μπει στη μαύρη λίστα. Εδώ το βίσμα είναι στερεοφωνικό. Εδώ δεν έχει κατοσπρέπει ιστορίες. Εδώ έχει drugs και ωραίο αλκοόλ.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Γεια σας, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, Τρίτη 9 του Ιούνιου του 26 και ξεκινήσαμε σήμερα με pop τραγούδι, ξαφνιαστήκατε είμαι βέβαιος, που ξεκίνησα με ένα τραγούδι της pop, ελληνικής pop μουσικής, το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι, είπα λίγο να το ρίξουμε έξω που λένε σε αυτήν την καταχνιά που επικρατεί. Λοιπόν, Φίβος στους στίχους και τη μουσική και ερμηνεία η Έλλη Κοκκίνου. Πάμε Χρήστο να ακούσουμε και την επόμενη στροφή, να πούμε λίγο χαλαρά στο καλοκαιρινό περιβάλλον και αμέσως μετά στην πολιτική μας ανάλυση. Χρήστος Λάκκος, στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού πάντα.

0: Μωρό μου καλοκαιρινό ρε κοκκίνο, φαίνεται το χειμώνα άλλο μωρό θα είχε μάλλον εκείνα τα χρόνια και με τις εποχές τα είχε τα μωρά, τα δικά της τα μωρά φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ανασχηματισμό έκανε ο Μητσοτάκης, ανασχηματισμό ανάγκης, εκλογικής ανάγκης οφείλω να πω, διότι το κόμμα του είναι σε ημιθανή κατάσταση όπως όλα τα κόμματα. Και αν δεν υπήρχαν τα social media, τα TikTok και όλα αυτά, οι selfie και όλα αυτά, δεν θα ξέραμε ότι υπάρχουν κόμματα. Απλώς τα βλέπουμε στο διαδίκτυο και νομίζουμε ότι υπάρχουν και λειτουργούν και συνεργάζονται και αποφασίζουν κλπ. Λοιπόν, κοπτεραπτικοί κάνουν στις φωτογραφίες και δείχνουν τους ομιλητές και από κάτω δεν δείχνουν τι κόσμος υπάρχει. Και αν υπάρχει κάποιος κόσμος, είναι οι ίδιοι 20, 30, 50% ανάλογα τι συγκέντρωση είναι και ποιος είναι ο ομιλητής που μεταφέρονται και από εκδήλωση σε εκδήλωση. Έβαλε λοιπόν, είδε το πτώμα, είχε το σκρέκα δεν είχε, το χεράτα εκεί, τον έβαλε το Θεσσαλό να το τρέξει το πράγμα, νέος είναι, 50 της πόσο ήταν το παιδί, αλλά χεράτα πήγε αυτός. Και έτσι έβαλε τον ομάδα αλήθειας, τον διαβάζω το βιογραφικό της ζωής, δεν έχει ποτέ. Γράφουν ότι δούλεψε στην ΟΝΕΔ πρόεδρος, δούλεψε εκεί πρόεδρος, δούλεψε στην Blue τέτοια πρόεδρος. Αυτή είναι η εταιρεία η Blue, είναι αυτή που περνάει το χρήμα και το νομιμοποιεί για τη φωνή της αλήθειας. Έτσι φίλες, το κάνω ξέρω. Εκεί δούλεψε ο Κυρανάκης. Και μας είπαν ότι ήταν και πετυχημένος, δεν το είδαμε, το καταλάβαμε. Στον 1,5 χρόνο πόσο ήταν και στο μεταφορών. Και τώρα λέει θα το βάλει επειδή είναι μπρουτάλ τύπος, καθαρός δεξιός ονεδίτης, ξέρει πρόσωπα και πράγματα, θα τον βάλει γραμματέα του κόμματος για να ενεργοποιήσει λέει το κόμμα, να το πείσει το κόμμα. Δεν πείθονται τα κόμματα να κινητοποιηθούν γιατί δεν υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν μόνο τα γραφειοκρατικά δίκτυα, τα πελατειακά δίκτυα που καταλήγουν στις ηγεσίες των κομμάτων και στις ομάδες που τα περιβάλλουν. Και όταν γίνουν κρατικά, ειδικά με το Μητσοτάκη, κυβερνητικά έχουν και το Μαξίμου και το επιτελικό κράτος και ζούμε αυτά που ζούμε. Λοιπόν, κατά τα άλλα δεν έχει κάποιο νόημα, ασφαλώς αφορά τους ίδιους που γίναν κάποιοι υφυπουργοί. Α, έχει ένα νόημα ο Μαρκόπουλος, ναι αυτός που μετά τον Λαζαρίδη έγινε μια πλάκα και για τα δικά του πτυχία, τελικά λέει έχω πτυχίο από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ναι τηλεφωνικά πήρε και από εκεί ένα, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, πήρε και από εκεί ένα πτυχίο τηλεφωνικά, όπως άλλοι παίρνουν πτυχία από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου τηλεφωνικά. Πήρε από εκεί ένα πτυχίο, λέει, κάτι δημοσιογραφικά, κάτι τέτοιο πτυχίο και τον έβαλε στην ευραλική θέση του Υπουργείου Οικονομικών να μαζεύει τους φόρους εκεί, να κάνει τη φορολογική πολιτική, τη λυτρωτική φορολογική πολιτική υποτίθεται. Τώρα εντάξει, είχε γκρινιάξει, τον είχε πρόεδρο στην Εξεταστική Επιτροπή και καθάρισε τα ζητήματα, νομίζω το ΠΚΠ ήταν, και είχε παράπονο γιατί όλοι άλλοι γίνανε υφυπουργοί, αυτός δεν έγινε. Τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο για ένα διάστημα και το προσόν του είναι ότι στις εφημερίδες που δούλευε κατά καιρούς έκανε και οικονομικό ρεπορτάζ και από εκεί έμαθε τα οικονομικά και την οικονομία και έτσι λοιπόν στην κυβέρνηση των Αρίστων έγινε και αυτός υφυπουργός οικονομικών για τις υπηρεσίες που προσέφερε. Αυτά τα δύο περισσότερο αξίζουν να σχολιάσουμε που δείχνει ότι επέστρεψε πίσω και ο δικός του άνθρωπος από τις αίρες ο βουλευτής ο κ. Χατζηβασιλείου που είχε, του είχε ζητηθεί η παρέτηση στην πρώτη φάση των αποκαλύψεων για τον ΕΠΚΕΠΕ. Λοιπόν, το δικαστικό συμβούλιο που πήγαν αυτά τα θέματα είδε ότι δεν υπάρχει κάποιο αδίκημα ειδικό κλπ. Και έτσι επέστρεψε στην κυβέρνηση για να προετοιμάσει παρακαλώ, κρατήστε το αυτό, την Ευρωπαϊκή Προεδρία της χώρας μας που αρχίζει μετά τις εκλογές σε κάθε περίπτωση και η νέα κυβέρνηση είναι αυτή που θα την οργανώσει. Θα είναι ένα από τα προεκλογικά χαρτιά του Μητσοτάκη ότι εγώ έχω έτοιμη την Ευρωπαϊκή Προεδρία, που να έρθουν τώρα αυτοί από την αρχή να ψάχνουν χαρτιά, επαφές, να σηκώνουν τηλέφωνο, θα γίνει στραπάτσο. Άρα ψηφίστε με εμένα για να πάω παρακάτω. Λοιπόν, θα είναι από τα βασικά του χαρτιά, να το θυμηθείτε αυτό. Τώρα, δημοσκοπήσεις. Δεν νομίζω να είναι καμία εταιρεία από τις 7, 8, 10 που υπάρχουν, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, καινούργιες και παλιές. Όλες κάναν τον κύκλο τους, μια πανελλαδική κάνει γύρω στα 3 χιλιάρικα μια τέτοια δημοσκόπηση, όλοι κάπου τα βρήκαν, καμιά εφημερίδα, κάνα site, κάνα κανάλι, από εδώ και από εκεί κάπου τα βρήκαν, κάνανε αυτές τις δημοσκοπήσεις, λίγο πολύ όλες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, με αυξομοιώσεις βέβαια σημαντικές για τον παρατηρητή, τον προσεκτικό, αλλά λίγο πολύ βγαίνουν με μικρές απώλειες στις μεγάλες απώλειες που είχε ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία, η πρώτο κόμμα, σε απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο που είναι το κόμμα του Τσίπρα πια, η Ελλάς. Στην τρίτη θέση, πιο κάτω 3-4 μονάδες, και λέω τώρα τα συμπλήν που βγάζουν διάφορες εταιρείες στο σύνολό τους, είναι το Πασόκ με την κυρία Καριστιανού, Σάλες είναι μπροστά τώρα ακόμα, Σάλες στις Σάλες, εκεί παλεύουν γύρω στο διψήφιο, στο συμπλήν 10%, και έχει περιοριστεί αρκετά ο κόσμος των αναποφάσεων. Δεν μας λένε όμως οι δημοσκόποι, δημόσια, βγάλουν τα μάτια τους, ότι περίπου το 50% δεν σηκώνει τα τηλέφωνα, δεν απαντά. Αυτά τα αποτελέσματα είναι επί αυτών που απαντούν στις δημοσκοπήσεις. Και όταν τους ρωτώ εγώ πώς βγάζετε τα συμπεράσματα, λένε κάτι αρκετά λογικό, ότι αυτοί περίπου είναι που πάνε και ψηφίζουν, και γι' αυτό λίγο πολύ πέφτουμε μέσα, αλλά και πολλές φορές που υπάρχουν και οι μεγάλες αποκλίσεις, είναι τα δευτερογενή αίτια και ρεύματα που δεν τα πιάνουν, έτσι, και έτσι δίνουν κάποιες διαφοροποίησεις, και αυτό δημιουργεί έτσι και ένα άλοθη στα κόμματα που δεν πάνε καλά στις δημοσκοπήσεις να τα θυμούνται στη δημόσια αντιπαράθεση. Αυτά, φίλες και φίλοι, σήμερα θα έχουμε τον Πασχάλη τον Τεμεκενίδη, εδώ το συμπατριώτη μας, τον Σαλονικιό, που είναι επικεφαλής της Παλμός Ανάλυσης, έχουν μια από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και αυτοί, θα μας πει και τα δικά του συμπεράσματα και τα δικά του ευρήματα. Λοιπόν, και αυτό που είπε ο κ. Φαναράς της Μέτρο Ανάλυσης που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μίλησε για ένα εκταθείο κομμάτων, είναι γεγονός ότι 3-4 κόμματα από αυτά που μπαινοβγήκανε στη Βουλή τα τελευταία χρόνια, ίσως σε αυτές τις εκλογές θα κάνουν την τελευταία τους δημόσια εμφάνιση και θα κλείσουν τον κύκλο τους και θα εμφανιστούν στη θέση τους νέα κόμματα. Ένα από αυτά θα είναι ο κ. Σαμαρά, τώρα νέο κόμμα θα είναι βεβαίως, θα έχει άλλο τίτλο, αλλά όλα τα πάντα και ο αρχηγός, ή δεν ξέρω ποιον θα βάλει αρχηγός ο Σαμαράς, θα είναι τα ίδια. Το κόμμα του κ. Τσίπρα, που το χτίζει με έναν ιδιόμορφο τρόπο, λίγο προκαλεί εντάσεις και δίνει και την ευκαιρία και τη λαβή στην κυβέρνηση και στα άλλα κόμματα που το χτυπούν και το αντιπολιτεύονται, ότι το παίζει μεσίας, έτσι, γιατί ο Τσίπρας λέγεται και από είδα από τις ομάδες και τις συλλογικές αποφάσεις, με κατέστρεψαν ουσιαστικά, άρα λοιπόν τώρα θα φτιάξω ένα κόμμα εγώ με το κύρος που έχω στην κοινωνία, όπως το θέλω εγώ, με τους ανθρώπους που το θέλω. Έλαντε όμως που αφήνει απ' έξω τρεις πρωτοκλασσάτους και οι τρεις απασχόλησαν πάρα πολύ την κοινή γνώμη τα προηγούμενα χρόνια, θεωρούνται τοξικοί και προβληματικοί, βαρύδια για τον Τσίπρα, Παπάς Νίκος, ο πιο εμπιστός του την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής του, Πολάκης, ο οποίος ήταν στην Ανταρσία το 12, μπήκε στο συνασπισμό στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι πάρα πολύ ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα αφήνει το κόμμα με τίποτα. Λοιπόν, και η κυρία Δούρου που επίσης ήταν άνθρωπος και δούλευε στο γραφείο του Δραγασάκη, αλλά τώρα πορήμασε και απέκτησε και αυτή άποψη. Λέει, εδώ δεν πάμε πουθενά, ο Τσίπρας θέλει να μας πετάξει τα σκυλιά. Αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε προχθές. Είναι τα τρία πρόσωπα που ο Τσίπρας θεωρεί του κάνουν μεγάλη ζημιά, μία σαν περιφερειάρχης και άλλοι δύο σαν υπουργοί, τα χρόνια της διακυβέρνησής του, με μεγάλη τοξικότητα, μεγάλα προβλήματα στις επιλογές τους, τον παρέσυραν και αυτόν και γι' αυτό ακριβώς πλήρωσε πολύ ακριβό τίμημα. Τα παιδιά όμως αυτά δεν το βάζουν κάτω και σου λέει μέχρι το τέλος. Θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές τους μέχρι το τέλος, φίλες και φίλοι. Και τα άλλα κόμματα έχουν όμως προβλήματα, όπως είπαμε, έτσι και το Πασόκ, γιατί δημοσκοπικά έχει μια ελαφρά συρρήκνωση και έτσι χάνεται και αυτός ο αέρας που μετά το συνέδριο έχει καλλιεργηθεί, ότι το Πασόκ μπορεί να χτυπήσει την πρωτιά, έστω και με μια ψήφο, αυτό το σύνθημα το κατάλαβα ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το σύνθημά τους και τώρα τους κάνουν πλάκα οι άλλοι, ότι θα κυνηγάτε έστω και με μια ψήφο να είστε τρίτο κόμμα, γιατί σας βλέπω τρίτο τέταρτο τους λένε τα στελέχη των άλλων κομμάτων. Και έχουμε και τον Τραμπ, θυμάστε εκεί στην Ουκρανία, με μια επιστολή του Ζελένσκι, με μια πρώτη απάντηση του Πούτιν και με μια δήλωση του Τραμπ, φάνηκε ότι μπορεί να πλησιάζουν κάπου και κάτι να βρουν, να σταματήσει ο πόλεμος, αυτή η σφαγή, αυτή η καταστροφή. Αλλά, παιδιά, τα έχουμε πει, αυτοί οι πόλεμοι δεν τελειώνουν, που έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο και γεωπολιτικό και θρησκευτικό άλλο στη Μέση Ανατολή, το ίδιο και στη Μέση Ανατολή. Μέσα σε μια εβδομάδα φούντωσε ο πόλεμος, γιατί ο Νετανιάχου θέλει να καθαρίσει ό,τι μπορεί παραπάνω, θέλει να ρίξει ό,τι βόμβα έχει, να καταστρέψει ό,τι μπορεί, ούτως ώστε κάτω από καλύτερους όρους να δεχθεί την όποια συμφωνία θα κάνει ο Τραμπ, αν θα τη δεχθεί βεβαίως, με το Ιράν. Και ξανά είχαμε αναζωπήρωση με πολλές καταστροφές ένθεν και ένθεν. Και ένα Τραμπ να λέει: ρε εσύ τι κάνεις Μπίμπι, τον Νετανιάχου, τον φίλο. Είμαστε έτοιμοι εδώ να υπογράψουμε συμφωνία με το Ιράν. Μη μου την κάνεις τη ζημιά. Ό,τι ήταν να κάνεις το έκανες. Ό,τι ήταν να κάνουν αυτοί το έκαναν. Σαν μικρά παιδιά δηλαδή, εσείς μαλώνετε μεταξύ σας. Και αυτός ο μπαμπάς που τους λέει: σταματήστε να μαλώνετε. Τώρα είμαι εγώ εδώ και καθαρίζω. Λοιπόν, αυτοί οι πόλεμοι όπως έχω πει δεν τελειώνουν ποτέ. Και να υπογραφούν συμφωνίες δεν θα τηρηθούν. Οι συμφωνίες θα τηρηθούν από όλες τις πλευρές. Πάμε όμως τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά στις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Με pop είπαμε, καλοκαιρινές έτσι μουσικές και τραγούδια, με ελικοκίνου ξεκινήσαμε σήμερα, να χαλαρώσουμε λίγο, ψάχνει τα μωρά της και αυτή τα καλοκαιρινά όπως είπαμε προηγουμένως. Φίβος στη μουσική και στους στίχους, φίλες και φίλοι, και θα υποδεχθώ τώρα τον αγαπητό φίλο, τον συμπολίτη μας, τον Πασχάλη τον Τεμεκενίδη, ο οποίος είναι επικεφαλής της εταιρείας ερευνών της κοινή γνώμη της Παλμός Ανάλυσης. Αγαπητέ Πασχάλη, γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας σε μια δύσκολη εποχή που καταλαβαίνω ότι λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων είχες, θα έλεγα, μια μεγάλη πίστη και συνεχίζεις να έχεις. Φαντάζομαι η δημοσκόπηση που παρουσιάσατε προχθές θα είναι και τελευταία έτσι πριν το καλοκαίρι. Θα σας ξαναδούμε από τα τέλη Αυγούστου και μετά.
1: Δεν είμαι απόλυτα βέβαιο, για να είμαι ειλικρινής, γιατί με την...
0: Νατά, θέλεις να μιλάς γιατί δεν σε ακούμε.
1: Ναι, ναι, λέω ότι δεν είμαι απόλυτα βέβαιος, γιατί με την ρευστότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί εκεί στις αρχές Ιουλίου να κάνουμε άλλη μια μέτρηση. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος, θα το δούμε.
0: Θα το είμαι βέβαιος κι εγώ, ειδικά αν φτιάξει και ο Σαμαράς τις επόμενες μέρες στο κόμμα, θα πρέπει και αυτό επισήμως πλέον να δείτε πώς επηρεάζει έτσι τους κομματικούς συσχετισμούς και με τι συσχετισμούς θα πάμε το φθινόπωρο στην έκθεση για να ανοίξει και επίσημα η προεκλογική περίοδος ανεξάρτητα από ό,τι γίνουν εκλογές. Κύριε Τεμεκενίδη, αγαπητέ Πασχάλη, τι συμπαραλαμβάνω από τη δική σας δημοσκόπηση?
1: Καταρχάς νομίζω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις αυτής της τουλάχιστον της εβδομάδας, του δεκαημέρου αυτού, έχουν πάνω κάτω κοινά ευρήματα, δεν βλέπω τεράστιες διαφορές. Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι οι έρευνες είναι δειγματοληπτικές μέθοδοι και έχουν σφάλμα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να συμπίπτουν απόλυτα στα ευρήματά τους. Όταν όμως αυτά τα ευρήματα είναι κοντινά, τότε μας δίνουν και μια μεγαλύτερη ασφάλεια ότι πιθανότατα αυτά τα ευρήματα είναι και ορθά. Τι φαίνεται λοιπόν? Ουσιαστικά φαίνονται 2-3 βασικά συμπεράσματα, τα οποία νομίζω ότι βγαίνουν αμέσως και αδίαστα. Το ένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά την μεγάλη πίεση που εξακολουθεί να δέχεται ο πληθυσμός από την ακρίβεια και από το πληθωριστικό κύμα, εξακολουθεί να κρατάει μια αρκετά στιβαρή εκλογική βάση. Ουσιαστικά βρίσκεται στα ποσοστά των ευρωεκλογών, αν τα δούμε πλευράς αριθμών, δηλαδή εκεί γύρω στο 28-30%, ίσως και λίγο παραπάνω βάσει κάποιες έρευνες, αλλά πάντως κάπου εκεί γύρω. Από εκεί και μετά όμως, στην αυτή την περίφημη μάχη της δεύτερης θέσης, την οποία περιμέναμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όταν εμφανίζονταν τα δύο νέα κόμματα, αυτό της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, φαίνεται ότι έχει πάρει ένα καθαρό προβάδισμα, δημοσκοπικά τουλάχιστον, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα, ακριβώς από πίσω, το Πασόκ με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, φαίνεται να δίνει μια μάχη για τρίτη-τέταρτη θέση. Βέβαια, να πω ότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να δούμε οριστικές τάσεις και αποκρισταλωμένες τις αποκρισταλωμένες τους συσχετισμούς. Συνεπώς, έχω την εντύπωση ότι αυτές είναι οι αρχικές εκτιμήσεις. Θα πρέπει να το παρακολουθούμε, γιατί υπάρχει μεγάλη ρευστότητα. Ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί το πολιτικό σκηνικό. Τα νέα αυτά κόμματα, πέρα από την πρώτη τους εμφάνιση και τις πρώτες εντυπώσεις, δεν μας έχουν δείξει ακόμα ούτε μια πλήρη ομάδα στελεχών, και μάλιστα στελεχών με αντιστοίχηση με συγκεκριμένους ρόλους, έτσι, όχι απλά ως ονοματεπώνυμα, ώστε οι ψηφοφόροι να κρίνουν αυτούς τους ανθρώπους και σε επίπεδο ικανότητα, σε επίπεδο ανάληψης ευθυνών. Αλλά βέβαια δεν έχουμε δει και συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις, ειδικά μάλιστα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν έχουμε δει καν ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό στίγμα. Συνεπώς είναι νωρίς, είναι οι αρχικές καταγραφές, θα πρέπει να τις συνεκτιμούμε τη χρονική περίοδο που αυτές καταγράφονται. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας, νομίζω, πολύ μεγάλο δρόμο μέχρι να φτάσουμε σε μια οριστικοποίηση αυτών των τάσεων.
0: Θα σε ρωτήσω, Πασχάλη, πού οφείλονται αυτά τα αποτελέσματα, ενώ το 75-80% της κοινή γνώμη στις δικές σας έρευνες διαφωνεί με την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, ειδικά στα οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό δεν αποτυπώνεται με αυτή την έμφαση στις δημοσκοπήσεις. Ασφαλώς και έχει μεγάλη υποχώρηση η Νέα Δημοκρατία από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, αλλά δεν μεταφράζεται σε μεγάλη υποχώρηση όπως είναι η εκτίμηση του κόσμου. Πού οφείλεται αυτό, κατά την εκτίμησή σου, και πώς βλέπεις τη συνέχεια, αυτό που ξεκινήσαμε και στην αρχή της συζήτησή μας, με την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά? Πόσο θα επηρεάζει? Γιατί μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται πολύ από τα νέα κόμματα. Υπάρχει μια ανακατανομή στα άλλα κόμματα και της πιο δεξιάς, αλλά και τη υποτιθέμενη αριστερή αντιπολίτευση. Το κόμμα Σαμαρά θα χτυπήσει την καρδιά τη Νέα Δημοκρατία ή στι παρυφέ κι αυτό?
1: Λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μία σειρά, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες, ένα ιστορικό κόμμα, έχει πολύ μεγάλη, να το πω έτσι, ιστορία και ταύτιση με την κοινωνία και με το εκλογικό σώμα. Θυμίζω ότι ακόμα και στην χειρότερη του εκλογική επίδοση, όταν ο κύριος Σαμαράς, τότε πρωθυπουργός, έχασε από τον κύριο Τσίπρα το 2015, η Νέα Δημοκρατία δεν έπεσε κάτω από το 28%. Συνεπώς υπάρχει μια σκληρή, να το πω έτσι, βάση της Νέας Δημοκρατίας, της κεντροδεξιάς παράταξης, η οποία ακόμα και στις συνθήκες δυσαρέσκειας συσπυρώνεται γύρω από τον δικό της χώρο, γύρω από τον δικό της πόλο.
0: Σε διακόψω λίγο, Πασχάλη, ήταν πιο υψηλή η συμμετοχή του κόσμου και στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές. Τώρα βλέπουμε μια μεγάλη συρρήκνωση. Πολλοί κόσμος πια δεν συμμετέχει ούτε στις δημοσκοπήσεις, πολύ περισσότερο στις εκλογές. Δηλαδή οι ευρωεκλογές ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Και μάλιστα, για να συμφωνήσω απόλυτα και να το πάω και λίγο παραπέρα, ένα από τα προβλήματα που έχουμε στις δημοσκοπήσεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, είναι ερευνητικές μέθοδοι και πάντοτε υπόκεινται σε έλεγχο και σε βελτίωση. Ένα από τα προβλήματα λοιπόν που υπάρχουν και τα οποία προσπαθούμε, όχι μόνο εμείς, διεθνώς γίνεται αυτό, να το βελτιώσουμε, είναι ότι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις είναι και αυτοί που συμμετέχουν στις εκλογές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, να το πω έτσι με όρους οδηγού, ότι υπάρχει ένα τυφλό σημείο στις δημοσκοπήσεις. Ποιο είναι αυτό το τυφλό σημείο? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις εκλογές, γιατί αυτοί συνήθως δεν συμμετέχουν σε μεγάλα ποσοστά και στις δημοσκοπήσεις. Συνεπώς υπάρχει μια επιφύλαξη για το αν αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι, όπως σωστά είπες, πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο απέχει από τις κάλπες, αν αυτό το κομμάτι ενεργοποιηθεί, εκεί η πληροφορία που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις για το πώς θα συμπεριφερθεί είναι, τουλάχιστον θα πω εγώ, ελλιπής. Μας αφήνει δηλαδή αρκετές επιφυλάξεις για το πώς.
0: Είναι εντοπισμένο ηλικιακά, από ότι είναι οι νεότερες γενιές, αν είναι εντοπισμένο μορφωτικά, ηλικιακά και γεωγραφικά η αποχή, δηλαδή σε ποιες περιοχές είναι πιο μεγάλη η αποχή, σε ποιες ηλικίες και σε ποιο μορφωτικό επίπεδο?
1: Και καταρχάς να πούμε ότι η αποχή, όπως καταγράφεται επισήμως στις εκλογές από το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει πάρα πολλά σημεία, τα οποία, πολλά σημεία στρέβλωσης. Τι εννοώ με αυτό? Εμφανίζεται, για παράδειγμα, μια τεράστια αποχή σε περιοχές της Υπαίθρου, η οποία όμως δεν είναι απολύτως σωστή. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν διαμένουν εκεί, κρατάνε τα εκλογικά τους δικαιώματα για πολλούς λόγους, άλλοι για συναισθηματικούς, άλλοι για πρακτικούς λόγους, αλλά δεν διαμένουν σε εκείνη την περιοχή. Εμφανίζονται λοιπόν πολύ ψηλά ποσοστά σε κάποιες περιοχές της Υπαίθρου. Στην πραγματικότητα είναι πλασματικά. Επίσης, δεν έχουμε ακόμα και τώρα καταφέρει να έχουμε πλήρη εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ελπίζω κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μια πιστότητα της τάξης του 99% στους εκλογικούς καταλόγους, ώστε να υπολογίζουμε την αποχή με τον σωστό τρόπο. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεσαι, όταν δεν έχουν καθαριστεί οι εκλογικοί κατάλογοι από ανθρώπους ακόμα που έχουν φύγει και από τη ζωή, τότε πολλές φορές η αποχή είναι πλασματικά υψηλότερη από την πραγματική. Παρόλα αυτά, όντως η αποχή μεγαλώνει, ακόμα και αν το δούμε συγκριτικά δηλαδή, και όχι σαν απόλυτο δούμε, η αποχή μεγαλώνει στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Συνήθως αυτή η αποχή εντοπίζεται σε νεότερες ηλικίες, δεν θα έλεγα αποκλειστικά στις πολύ πολύ νεότερες, κυρίως στις μεσαίες δυναμικές ηλικίες, εκεί που έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά βάρη πάνω τους, διέχονται πολύ μεγάλη πίεση και συνεπώς έχουν και πολύ μεγάλη απογοήτευση από την κυβέρνηση αλλά και γενικότερα από το πολιτικό σύστημα. Πού συγκεντρώνεται αυτός ο πληθυσμός? Κατά βάση στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Άρα λοιπόν έχουμε κυρίως νεότερες και μεσαίες ηλικίες, κυρίως κατοίκους αστικών κέντρων, ανθρώπων δηλαδή που ζουν στις μεγάλες πόλεις, είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο τροφοδοτούν την αποχή.
0: Τώρα, αγαπητέ Πασχάλη, γιατί υπήρχε μεγάλη ένταση και σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης το προηγούμενο διάστημα και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά αυτή πήρε τώρα εκρηκτική μορφή, όλοι εναντίον όλων, μετά την εμφάνιση των δύο κομμάτων, Τσίπρα και Καριστιανού. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σου αυτό και τι προδικάζει για τη συνέχεια?
1: Νομίζω ότι επειδή ακριβώς είμαστε σε μια εποχή πολύ μεγάλης ρευστότητας, τα κόμματα έχουν ενεργοποιήσει τα αμυντικά τους αντανακλαστικά. Προσπαθούν δηλαδή, ανεβάζοντας τους τόνους, να περιχαρακώσουν το δικό τους εκλογικό ακροατήριο και ουσιαστικά να καλύψουν τα νότα τους, γιατί ακριβώς η πολύ μεγάλη ρευστότητα δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία σε όλους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο κόμμα, να το πω έτσι, με επιτρέπεις Γιάννη, δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να μην έχει προβληματισμούς. Δεν υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να είναι σε συναφάκι χαράς και ευτυχίας. Όλα τα κόμματα βλέπουν ότι αυτή η ρευστότητα μπορεί να τα επηρεάσει και μπορεί να φέρει πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει δηλαδή μία μόνο διάστατη αυτή τη στιγμή εξέλιξη των τάσεων υπέρ ή κατά κάποιου. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα προσπαθούν να περιχαρακώσουν το εκλογικό τους κοινό, προσπαθούν αν θέλεις να ξύνουν, να βγάλουν γωνίες, να βγάλουν αντίδραση ακριβώς για να το πω έτσι, μπουν πιο καλά στο ραντάρ των ψηφοφόρων. Κατά τη γνώμη μου είναι μια λάθος βέβαια αντιμετώπιση αυτή. Η κοινωνία νομίζω ότι βρίσκεται αρκετά μακριά από αυτό το μοντέλο άσκησης πολιτικής. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος αυτό που χρειάζεται ή αυτό που επιζητάει από τα κόμματα είναι η οξύτητα, είναι να το πω έτσι υψηλή τόνη. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή αυτός που θα κερδίσει είναι αυτός που με πολύ πολύ σοβαρό και ήπιο τρόπο θα καταφέρει να καταθέσει μια εναλλακτική πρόταση που θα πείθει ότι μπορεί να λύσει έστω και σε ένα βαθμό και έστω κάποια από τα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως της τσέπης.
0: Τώρα, θέλω μια εκτίμηση δική σου από την πορεία των ερευνών, εάν σήμερα το κομμάτι των ψηφοφόρων που τοποθετείται, ας το πω, από τη Νέα Δημοκρατία και προαριστερά, είναι πιο μεγάλο από εκείνο που τοποθετείται από τη Νέα Δημοκρατία, μέσα και η Νέα Δημοκρατία, και πιο δεξιά. Δηλαδή αν το κέντρο αριστερό, να το πω έτσι, μέρος της κοινωνίας, αν η στάση είναι μεγαλύτερη από ότι είναι η κέντρο δεξιά-δεξιά. Θέλω αυτό να το συνδυάσουμε με δύο κόμματα. Η κυρία Καριστιανού, όταν, ας το πω, προανήγγειλε ότι θα κάνει κόμμα, άρχισε δηλαδή να αφήνει να εννοείται, τοποθέτηκε σε 2-3 θέματα και πήρε μια πολύ συντηρητική θέση, όπως το ζήτημα των αυλώσεων. Για να το πω. Και ο κόσμος την κατέταξε ότι είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ διάβασα με προσοχή τις 20 θέσεις, τις προγραμματικές, ας το πω, τους προγραμματικούς άξονες που ανακοίνωσε στο Ολύμπιο, στην ειδική ομιλία της, είδε ότι έχει κεντροαριστερό υπόβαθρο. Και έχω και τον Τσίπρα από την άλλη πλευρά. Πέρυσι εδώ, τον Σεπτέμβριο, όταν ξεκίνησε πλέον τις δημόσιες παρεμβάσεις του, πριν ακόμα κυκλοφορήσει το βιβλίο του, τον είδα στην αρχή του rebranding με μια κεντρό ομιλία και σταδιακά μέσα από το μανιφέστο και τέλος με τις 7 δεσμεύσεις στο θυσίο, και αυτός πέρασε στο κεντροαριστερό χώρο. Αυτό κάτι σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερη δεξαμενή και μεγαλύτερη ρευστότητα από το κέντρο, κεντροαριστερά και αριστερά, παρά στην άλλη πλευρά? Πώς το αξιολογείς εσύ?
1: Θέμα νομίζω μεγέθους, είναι θέμα όπως ανέφερες ρευστότητας. Ο χώρος δεξιά του κέντρου, να το πω έτσι, δηλαδή από το κέντρο, από τα κέντρο δεξιά μέχρι τη δεξιά, έχει έναν κύριο εκφραστή. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, αν δούμε και ποσοτικά, αν το δούμε έτσι, στην τελευταία αυτή έρευνα, στην πρόθεση ψήφου, σε αυτούς που αυτοχαρακτηρίζονται κεντροδεξιοί συγκέντρωνε περίπου 60%, ίσως και λίγο πάνω αν θυμάμαι καλά, και ένα περίπου 45-50% σε αυτούς που χαρακτηρίζονται δεξιοί. Είχε λοιπόν μια πολύ στιβαρή παρουσία σε αυτόν τον χώρο. Ο χώρος αυτός έχει εκπροσώπηση. Αν πάμε απέναντι, αν πάμε δηλαδή στον χώρο αυτών που αυτοχαρακτηρίζονται είτε αριστεροί είτε κεντροαριστεροί, εκεί θα δούμε μια πολυδιάσπαση των ποσοστών. Ουσιαστικά έρχεται ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι σωστά διάβασε αυτή τη φορά την κατάσταση, είδε λοιπόν αυτόν τον κατακαιρματισμό του χώρου και αντιλήφθηκε, αν υποθέσουμε ότι όλα αυτά γίνονται βάσει ενός σχεδίου, Γιάννη, και δεν προκύπτουν απλά έτσι. Αν λοιπόν προκύπτουν βάσει ενός σχεδίου, αντιλαμβάνουμε ότι το σχέδιο είναι απλό και νομίζω ότι είναι και σωστό. Για να δημιουργηθεί ένας πόλος θα πρέπει να έχει ιδεολογικοπολιτική αναφορά και αγκύρωση. Θα πρέπει δηλαδή να καταλάβει έναν ιδεολογικοπολιτικό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία το έχει καταφέρει αυτό στα δεξιά και στην κεντροδεξιά και έρχεται με ένα αφήγημα σταθερότητας, ασφάλειας, αν θέλετε οικονομικής ανάπτυξης, να προσεγγίσει το χώρο του κέντρου εκλογικά. Αυτό από την άλλη πλευρά δεν υπήρχε μέχρι την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ είχε αποτύχει κατά τη γνώμη μου, είναι ένα στρατηγικό πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ, είχε αποτύχει ακριβώς αυτό. Δεν είχε καταφέρει δηλαδή να περιχαρακώσει αυτόν τον χώρο, να γίνει ο πόλος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς που ήταν το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της δεκαετίας του 80, του 90 ακόμα και στο 2000, ουσιαστικά στις εκλογές, αυτό που λέμε, που λέγαν τότε οι αριστεροί, λέει, λατούσε το εκλογικά την αριστερά. Γιατί ακριβώς κάλυπτε όλο αυτό το χώρο και ήταν ο μεγάλος πόλος απέναντι στον μεγάλο αντίπαλο. Αυτό δεν το κάνει πλέον το ΠΑΣΟΚ. Μετά τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτός ο δεσμός με την αριστερά και την κεντροαριστερά, κυρίως με την αριστερά και με την κεντροαριστερά, κυρίως όμως με την αριστερά, έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαραγεί. Στην τελευταία αυτή έρευνα, η πρόθεση ψήφου του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της αριστεράς, σε αυτούς δηλαδή που αυτοχαρακτηρίζονται αριστεροί, είναι μονοψήφιος και κάτω από 5%. Αντιλαμβάνεσαι ότι με τέτοιου είδους ποσοστά δεν μπορείς να δημιουργήσεις πόλο. Με την εμφάνιση του λοιπόν ο κύριος Τσίπρας κατακτά ήδη πάνω από 1/3 ψηφοφόρους και στην αριστερά και στην κεντροαριστερά, δημιουργεί λοιπόν την κρίσιμη μάζα και αυτό που φαντάζομαι επιδιώκει να κάνει και δείχνοντας μια νέα ομάδα στελεχών, αλλά και επιλέγοντας ένα όνομα που το ακρονίμιό του δεν παραπέμπει σε αριστερό κόμμα, το ΕΛΑΣ σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπει σε αριστερό κόμμα, μη μου πεις για τον ΕΛΑΣ της Εθνικής Αντίστασης, είναι κάτι που οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω από 40, από 50 χρονών, νομίζω ότι δεν τους λέει απολύτως τίποτα. Επιλέγει λοιπόν μια...
0: Την ελληνική αστυνομία.
1: Ναι, ή και ΕΛΑΣ στη χώρα, δηλαδή επιλέγει ένα όνομα το οποίο μόνο σε αριστερά δεν παραπέμπει. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι αφενός περιχαράκωσε το χώρο ονομάζοντας το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, βάζοντας όμως τον υπότιτλο και προτάσσοντας το ΕΛΑΣ και δίνοντας μια νέα ομάδα στελεχών, χωρίς κανένας στέλεχος να θυμίζει το αριστερό του παρελθόν, προσπαθεί να προσεγγίσει το κέντρο. Υπ' αυτήν την έννοια, η στρατηγική αυτή δείχνει μέχρι στιγμής σε ένα βαθμό να του έχει αποδώσει.
0: Θα σε ρωτήσω τώρα, ποια θέματα κατά τη γνώμη σου διαμορφώνουν τώρα τους κομματικούς σχισμούς, ενώ κοινωνικοπολιτικά θέματα, και ποια θα είναι αυτά που θα καθορίσουν και το εκλογικό αποτέλεσμα, που θα βαρύνουν δηλαδή στην επιλογή του κόσμου.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Κοίτα, η γνώμη μου είναι, και δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει, ότι ο κόσμος πάντοτε καταλήγει στις εκλογές, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, σε περιόδους δυσκολιών, ψηφίζει πάντοτε, όπως λέμε, με το χέρι στην τσέπη. Έχω την εντύπωση ότι όλα τα υπόλοιπα είναι ζητήματα τα οποία, περιφερειακά ζητήματα, τα οποία ναι, μπορεί σε έναν βαθμό να βαρύνουν, δεν είναι όμως το κεντρικό ζήτημα. Στην πραγματικότητα αυτό που θα επιλέξει ο κόσμος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές είναι η κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να του βελτιώσει την καθημερινότητα και πώς βελτιώνει την καθημερινότητα με ένα καλύτερο εισόδημα, μια ψηλότερη αγοραστική δύναμη. Συνεπώς νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει στο τέλος η κουβέντα, και όταν λέω μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, ό,τι συνθέτει την αγοραστική δύναμη, έτσι. Μπορεί αυτό να είναι η φορολογία, η χαμηλότερη φορολογία, μπορεί να είναι η επιδοματική πολιτική, μπορεί να είναι η καταπολέμηση ανεργίας με έναν τρόπο που ακόμα δεν έχουμε τουλάχιστον δει να συμβεί. Πάντως νομίζω ότι αυτή θα είναι η ατζέντα. Όποιος εδώ δώσει μια εναλλακτική, η οποία να φαίνεται ότι μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό το πεδίο, νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα.
0: Αυτή η ατζέντα δεν είναι φιλική προς την κυβέρνηση, είναι ουσιαστικά το υπόβαθρο, η βάση της κριτικής που ασκεί η πλειοψηφία των πολιτών. Άρα το παιχνίδι θα κριθεί στο κατά πόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης και, ας το πούμε, κυρίως της κεντροαριστεράς, θα έχουν μια εναλλακτική πιστική πρόταση και ένα πιστικό, ας το πω έτσι, κομματικό σχήμα και μια διάταξη στελεχών για να μπορέσουν, ας το πω, να κερδίσουν αυτόν τον κόσμο που εκφράζει δυσφορία και διαφωνία. Όλα δείχνουν όμως, σε όλες τις έρευνες, εκτός και αν συμβεί κάτι το τραγικό και αλλάξουν τα δεδομένα, ότι τις πρώτες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, το αργότερο σε 10 μήνες από τώρα, 11 μήνες από τώρα, όποτε και αν γίνουν αυτές, φαίνεται ότι το πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία και σε κάποια απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο. Ας αφήσουμε προς το παρόν, παρότι φαίνεται ότι θα είναι ο Τσίπρας, ας το αφήσουμε αυτό ανοιχτό. Αλλά η απόστασή του θα είναι μεγάλη. Βλέπεις ότι μπορεί να πετύχει αυτοδυναμία όπως το 2023 ο κ. Μητσοτάκης από το πρώτο γύρο, δηλαδή να υπάρξει μετακίνηση των ψηφοφόρων αυτών που πάνε και ψηφίζουν, ή να φέρει από τον καναπέ. Από τον καναπέ δεν πιστεύω ότι θα σηκωθεί κάποιος να πάει να ψηφίσει το Μητσοτάκη, αλλά από αυτούς που ψηφίζουν μπορεί να υπάρξει σημαντική μετακίνηση για να του δώσει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
1: Έχω την εντύπωση ότι η πρώτη κάλπη θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και για τη Νέα Δημοκρατία, για την επίτευξη του στόχου της, δηλαδή του στόχου της αυτοδυναμίας. Απέχει αρκετά. Αυτή τη στιγμή απέχει, αν θέλουμε να μιλάμε για ένα σίγουρο ποσοστό αυτοδυναμίας, απέχει καμιά δεκαριά μονάδες. Γιατί, κοιτάξτε, η αυτοδυναμία, όπως ξέρεις πολύ καλά, το ποσοστό της αυτοδυναμίας εξαρτάται από το αθροιστικό ποσοστό που θα λάβουν τα εκτός Βουλής κόμματα. Αυτό όμως, επειδή δεν είναι κάτι σταθερό και επειδή δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα, δεν μας δίνει και ένα σταθερό πύχη. Δηλαδή, ο πύχης μπορεί να είναι 36, μπορεί να είναι 37, μπορεί να είναι και 38, μπορεί να είναι και 40. Άρα λοιπόν, με βάση τις μέχρι στιγμής μετρήσεις, αυτήν τη στιγμή τουλάχιστον, απέχει αρκετά από αυτόν τον στόχο. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο, γιατί και οι διαθέσιμες δεξαμενές δεν είναι πλέον μεγάλες. Κατά τα ψέματα, ειδικά αν εμφανιστεί και ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, έχω την εντύπωση ότι θα αποτελέσει και ένα καταφύγιο δυσαρεστημένων ψηφοφόρων. Όχι απαραίτητος που σήμερα επιλέγουν Νέα Δημοκρατία, που μπορεί να την επέλεξαν το 23 και να έχουν ήδη μετακινηθεί, αλλά παρόλα αυτά θα τις περιορίσει τη δυνατότητα επανασυσπήρωσης, γιατί θα υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Άρα λοιπόν η αυτοδυναμία, τουλάχιστον στην πρώτη κάλπη, με τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται κατά τη γνώμη μου αρκετά δύσκολη.
0: Και να πάμε τώρα στο τελευταίο ερώτημα. Επειδή είναι μπροστά μας η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκινάει 1η Ιούλιο του 27. Δηλαδή, μόλις θα τελειώσουν οι διερευνητικές εντολές, ας το πούμε, της πρώτης κάλπης, που όπως λες και εσύ, δεν υπάρχει περίπτωση να δίνει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, και επειδή θα είναι πρώτο κόμμα, θα είναι δύσκολο να σχηματιστεί και κάποια κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης με βάση το σημερινό εκλογικό νόμο. Άμα ήταν αναλογική και όχι αυτή η ενισχυμένη αναλογική, δηλαδή το πλειοψηφικό, θα μπορούσες να συζητάς και για κάποια κυβέρνηση κομμάτων, ας το πω, της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης. Με αυτό το εκλογικό σύστημα όμως αποκλείεται. Επειδή όμως έχουμε την προεδρία μπροστά, δεν πάτε να αποποιηθούμε. Βλέπεις πολύ πιθανόν είτε από τις πρώτες εκλογές να γίνεται μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού τύπου Παπαδήμου, που τότε έγινε για να ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο και τίποτα άλλο, τώρα να γίνει για να βγάλει την προεδρία και τίποτα άλλο, ειδικού σκοπού που σημαίνει θα συμπράξουν κόμματα που τώρα σκυλοβρίζονται.
1: Κοίτα, καταρχάς ο χρόνος των εκλογών δεν είναι απαραίτητο να είναι τόσο αργά. Δηλαδή, νομίζω ότι ακόμα και αν οι εκλογές διεξαχθούν το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, κανένας δεν θα κατηγορήσει τον Πρωθυπουργό ότι αθέτησε το λόγο του και ότι οι εκλογές είναι προώρες. Μάλιστα, έχοντας ακριβώς αυτό το επιχείρημα που αναφέρεις, δηλαδή ότι επίκειται η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς η χώρα θα πρέπει να έχει μια σταθερή κυβέρνηση και πρέπει να έχει τελειώσει, να το πω έτσι, με την κρεμότητα των εκλογών. Έχω την εντύπωση ότι οι εκλογές μπορεί να πάνε και λίγο μπροστά, δηλαδή να έρθουν προς τον Φεβρουάριο ή προς τον Μάρτιο, ξαναλέω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα τις θεωρήσει κάποιες πρόοδες εκλογές. Έχω την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο θα επιλεγεί.
0: Λες ότι αν δεν σχηματιστεί μια κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την πρώτη κάλπη, υπάρχει πιθανότητα κάτω από τέτοιου είδους εκβιαστικά διλήμματα να κερδίσει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία στις δεύτερες εκλογές σε 40 μέρες.
1: Όπως θέλω να πω ότι αυτό δημιουργεί, ακόμα και αυτό το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας τροφοδοτεί ακόμα περισσότερο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για να προσφύγει σε δεύτερη κάλπη, ειδικά αν στην πρώτη έχει καταγράψει ένα ποσοστό, εγώ θα πω έχει πάρει τουλάχιστον 30, να έχει το τριάρι μπροστά, που θα της δημιουργεί ένα και ψυχολογικά αλλά και ουσιαστικά πιστικό αφήγημα. Ότι δηλαδή είμαι ήδη σε ένα ποσοστό το οποίο είναι ψηλό, είναι ικανοποιητικό, έχει τριάρι μπροστά, είναι πάνω από 30%. Συνεπώς είναι εφικτό σε μια δεύτερη κάλπη και με τα διλήμματα όλα αυτά που ανέφερες και εσύ να φτάσει στην

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των συνεργών του Παλαιστινίου που είχε ενταχθεί στη Χαμάς. Σε μίνι ανασχηματισμό, ο οποίος περιορίστηκε στην κάλυψη των κενών θέσεων και την αποκατάσταση του Τάσου Χατζηβασιλείου, βουλευτής Ερών, προχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχτηκε χτες το βράδυ στη Ρόδο ένας 60χρονος. Πάνω από 35 είναι τα θύματα του ισχυρού σεισμού των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτιρίων χτες το πρωί. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν χτες τον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά τον σεισμό των 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ. Ζημιές έχουν καταγραφεί σε 100 κτίρια, ενώ περισσότερες από 70 κατοικίες στο Προκόπη ελέγχονται από μηχανικούς. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάντα με ελικοκίνου και φίβο και αυτό το καλοκαίρι. Και πάμε τώρα στο συμπολίτη μας τον Φίλο, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στα κρατικά κλιμάκια, αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ και μας

0: αφορά πάρα πολλούς Έλληνες η θέση που έχει και η δουλειά που κάνει ο Παναγιώτης Κουοκόρης, ο συμπολίτης μας. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι Υπουργέ, καλό μεσημέρι στους Θεσσαλονικείς. Εσύ Γιάννη μου και εγώ, δεν είναι θέμα ψηλών ή χαμηλών κλιμακίων. Είναι άτομα τα οποία εσύ από τα έδρανα της Βουλής σου να κοντά στον κόσμο. Και εγώ από διάφορες θέσεις που ήμουνα δεν έκανα τίποτα άλλο όπως και εσύ να ακούω τα προβλήματα, να αφουγκράζομαι τις αγωνίες, τις ανάγκες και να καταβάλω κι εγώ όπως και εσύ κάθε δυνατή προσπάθεια μαζί με
0: τα... Παναγιώτη, βρέθηκες όμως στη Βουλή...
1: Όμως να δίνουμε λύσεις ουσιαστικές.
0: Πάκια της Βουλής, αλλά οι αρχηγοί σου παίρνανε την έδρα. Πάντα παίρνανε την έδρα της Θεσσαλονίκης, ο Καραμαλής περισσότερες φορές.
1: Υπουργέ μου.
0: Έμεινες πρώτος επιλαχών.
1: Όχι, δεν είναι επιλαχών, Υπουργέ μου. Εσύ γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το Σύνταγμα, ξέρεις τι σημαίνει ισονομία και ισοπολιτεία, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι μια δημοκρατία όταν μιλάει για ισονομία ή για ισοπολιτεία μία φορά έχεις την επιλογή να στηρέσεις το δικαίωμα από κάποιον. Όταν δεν έχεις δύο επιλογές ή τρεις, πρέπει να λάβεις και κάποιο κριτήριο. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αν τους στερείς μία από το ίδιο πρόσωπο, παρότι παίρνει 23.500 και ο άλλος παίρνει 3. Αν τους στερείς δεύτερη φορά, παρότι αυτός παίρνει 22.500 και ο άλλος παίρνει 4. Αν τους στερείς τρίτη φορά. Αυτό, Υπουργέ μου, το αφήνω να το ερμηνεύσεις εσύ και όσοι μας ακούν.
0: Άρα δεν το λέω ευθαρσώς. Αυτό είναι ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Όσον αφορά όμως τον εκλογικό νόμο, είναι το τυπικά νομότυπο, το επιτρέπει ο εκλογικός νόμος, αλλά είναι ηθικό και πολιτικό ζήτημα ταυτόχρονα.
1: Είναι λογικό και δεν είναι ατυχία, είναι κατάφορη, πρωτόγνωρη, πρωτάκουστη σε παγκόσμιο επίπεδο αδικία.
0: Γιατί ήταν κατά συρροή που λένε αυτό. Έχουμε τώρα και κατ' επανάληψη. Είναι και σλόγγαν στη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι.
0: Τώρα, πάμε όμως τώρα. Να σε ρωτήσω γενικότερα γιατί παραμένεις και στέλεχος του κυβερνητικού κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα, ας το πω έτσι, τα ηθικά και πολιτικά ζητήματα που έχεις θέσει και θέτεις, παραμένεις στο χώρο αυτό. Και θέλω να σε ρωτήσω, πριν πάμε σε αυτά που μόλις διάβασε πολλοί κόσμος ότι θα σε έχω σήμερα στην εκπομπή, μου στείλε μηνύματα για να σου κάνω ερωτήσεις. Θα πάμε σε λίγο σε αυτά, αλλά θέλω πρώτα να μου αξιολογήσεις τις δημοσκοπήσεις με τα δύο νέα κόμματα, Καριστιανού και Τσίπρα, και όπως μου είπε ο κύριος Τεμεκενίδης προηγουμένως της παρμός ανάλυσης εδώ, ο αναλυτής και δημοσκόπος, ότι θα επηρεάσει το κόμμα Σαμαρά, γιατί τα δύο αυτά κόμματα λίγο επηρέασαν τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το κόμμα Σαμαρά θα επηρεάσει περισσότερο και σε κάθε περίπτωση θα το αφήσει τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Εσύ πώς αξιολογείς, τι μηνύματα στέλνουν οι δημοσκοπήσεις?
1: Πρέπει να κάνω, Γιάννη μου, είναι ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τι, την παρούσα περίοδο, και αυτή η παρούσα περίοδος καταγράφει υπεροχή αδιαμφισβήτητη της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό σκηνικό. Γεγονός λοιπόν το οποίο αντανακλά την αποτίμηση των πολιτών για το κυβερνητικό έργο, για τη συνολική πορεία της χώρας και ούτω καθεξής. Την ίδια στιγμή όμως είναι κρίσιμο να υπενθυμίζετε ότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν, και το τονίζω αυτό, πάντα μια φωτογραφία της στιγμής. Αποτυπώνουν συγκεκριμένη συγκυρία και όχι τη συνολική πολιτική διαδρομή ή το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Η κοινωνία είναι μια ζωντανή, η κοινωνία είναι ζωντανή. Οι προτεραιότητες μεταβάλλονται και οι αξιολογήσεις διαμορφώνονται διαρκώς, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, μέσα από την καθημερινότητα των πολιτών. Άρα έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας για την εκλογική αναμέτρηση και δεν έχει παρά να παρακολουθούμε μέχρι την τελική πορεία πώς θα διαμορφωθεί η όλη κατάσταση. Είναι αλήθεια όμως ότι πράγματι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν γίνει, θα καταγράψει κάποια ποσοστά. Τώρα ποια θα είναι αυτά, αυτά θα το δούμε στην πράξη. Και το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
0: Επιμείνω, σε αυτό θέλω να επιμείνω. Ασφαλώς η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται και στη μεγάλη αποχή του κόσμου. Δεν πάει στις εκλογές. Θα σου θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς είχε πει τον κύριο Μητσοτάκη ότι εσύ πήρες 60.000 λιγότερους ψήφους το 2023 και έκανε 41% και αυτοδυναμία, και εγώ με τη Νέα Δημοκρατία σαν αρχηγός στις πρώτες εκλογές του 2012 το Μάιο πήρα 18,8% ποσοστό, αλλά πήρα 60.000 ψήφους παραπάνω από σένα. Γιατί ήταν μεγαλύτερη συμμετοχή τότε, πολύ μικρή τώρα. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, έχει κάποιες πιο συμπαγείς, ας το πω, εκλογικές δυνάμεις και ομάδες από ό,τι έχουν τα άλλα κόμματα, ειδικά της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, γι' αυτό ακριβώς και φουράρει στην κορυφή των δημοσκοπήσεων. Θέλω όμως να σε ρωτήσω, γιατί τέτοια ένταση ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και την ισχυρή κριτική που κάνει ο κύριος Καραμαλής απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, ότι ο κύριος Σαμαράς μάλιστα λέει ότι ένα σκοπό έχω, να διώξω τον Μητσοτάκη από επικεφαλής της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κάνει κακό και στη χώρα και στην Νέα Δημοκρατία. Πού οφείλεται αυτό?
1: Να κρίνω τώρα υπουργούς, να κρίνω πρωθυπουργούς με τους οποίους είχα, ας πούμε, την τιμή ή να είμαι υποψήφιος ως Προέδρος των κόμματος ή να συμπορευτώ σε κυβερνητική θέση. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή ούτε να τους κρίνω ούτε να τους κατακρίνω. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να ακούω, να διαμορφώνω άποψη. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα ήθελα να κάνω κριτική σε έναν πρωθυπουργό που, όταν ήμουν γραμματέας, γενικός γραμματέας, σε μία περίοδο μνημονίων, πονεμένων εποχών, μπορώ να σου πω με σιγουριά και βεβαιότητα ότι εάν περιορίσω το θέμα των περικοπών μισθών και συντάξεων, κατά τα υπόλοιπα έγιναν μεταρρυθμίσεις για δεκαετίες. Και είχαμε μία τρόικα η οποία επέβαλε τις περικοπές την τότε χρονική περίοδο, και γι' αυτό θέλω να πω ότι έγινε και δουλειά εκείνο το χρονικό διάστημα.
0: Επειδή μίλησες για επιβολή και περιτάζησες αυτά, θέλω να σε ρωτήσω. Η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου, δηλαδή Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, εκείνη την εποχή υλοποίησε το δεύτερο μνημόνιο, που ασφαλώς ενσωμάτωνε το πρώτο του Πασόκ και προσέθετε ακόμη πιο επώδυνους όρους, και με αυτή την έννοια έφτασε στην αργία 27%, 35% στους νέους, 30% στις γυναίκες, να τα θυμηθούμε, και βήθησε και σε μια ύφεση μεγάλη την χώρα, και είχαμε πολλές περικοφές δημοσίων δαπανών, μισθών, συντάξεων, όπως είπες και εσύ.
1: Το κόμμα μετά... Να πω επιγραμματικά σε 2-3 θέματα μεταρρυθμίσεων. Να πω την ηλεκτρονική συντηχογράφηση, που όταν ήμουν εγώ εκεί, σε εκείνη την κυβέρνηση, την πήρα 20 και την έδωσα 80-90 στο Υπουργείο Υγείας. Να αναφερθώ στο ΚΕΑΟ, δημοσιονομική μεταρρύθμιση, ένα ταμείο που ήρθε η εφορία σήμερα και έκανε το κεβί στο 2025 τέλος και 26, και εμείς το δρομολογήσαμε το 2013, που ήταν διάσπαρτα τα ταμεία και είχαν μεγάλη ανομοιογένεια. Να αναφερθώ στον κοινωνικό τομέα, που ήταν 43 παθήσεις για πρώτη φορά που κρίθηκαν επαόριστο και έπαψε πλέον κομμένο χέρι, κομμένο πόδι να πηγαίνει κάθε χρόνο για επαναξιολόγηση. Και θα μπορούσα να σας αναφέρω πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Ανεκτελώνεις τα αυτοκίνητα 7-10.000 στα τελωνία αναπήρων που εκτελωνίστηκαν εκείνη την χρονική περίοδο. Να πω ενιοποίηση ασφαλιστικής και φορολογικής ικανότητας, που ήταν σημαντικό ζήτημα για τους αναπήρους. Και πολλά άλλα ακόμα θέματα σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, δημοσιονομικής πολιτικής, οικονομικής πολιτικής. Και γι' αυτό, επειδή όπως και σένα σε χαρακτηρίζει η εντυμότητα και η ειλικρίνεια, έτσι και εμένα έβγαλα απ' έξω τις περικοπές μισθών και συντάξεων εκείνη τη χρονική περίοδο. Κατά τα υπόλοιπα, εκτιμώ ότι έγιναν μεταρρυθμίσεις, προσωπική μου άποψη, για δεκαετίες.
0: Όμως, Παναγιώτη, είναι περίπου αυτά που λες, είναι αληθή, δεν υπάρχει αμφισβήτηση, είναι γνωστά. Όμως, ο Τσίπρας μετά που ανέλαβε, με όλα αυτά που έκανε στραβά και ανάποδα και θετικά, από 27% που πήρε την ανεργία, την παρέδωσε στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη στο 16%, και από τεράστια ύφεση τη χώρα να μείνω μόνο σε αυτά, και από επένδυση την παρέδωσε με 1-2% περίπου τα τελευταία τρίμηνα ανάπτυξη. Και αυτό βεβαίως...
1: Την ανεργία, για να μην πάμε σε παλιά ξινά στα φύλλα, θα σας πω ότι η αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας πήρε την ανεργία του 19 με 18% η Νέα Δημοκρατία και σήμερα την έχει πάει στο 8%. Και αν λάβω υπόψη λοιπόν αυτό το μεταφράσω σε αριθμό θέσεων, δημιουργήθηκαν 600.000 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας. Εάν δεν λάβω υπόψη και την ψηφιακή κάρτα εργασίας που καλύπτει 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, έχουν καταγραφεί 2,7 εκατομμύρια δηλωμένες υπερορίες. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, φίλε Ιωάννη, ότι...
0: Σε αυτό, γιατί είναι επίσημα στοιχεία, με δύο παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι τι θέσεις και σε τι επίπεδο μισθών και απολαβών, πόσο σταθερές μόνιμες είναι και τι επίπεδο απολαβών, και αν φτάνει με την ακρίβεια να φτιαχτούν οικογένειες και να συντηρηθούν. Και το δεύτερο, παρόλα αυτά, είναι οι θέσεις απασχόλησης λιγότερες από αυτές που ήταν το 2009. Δηλαδή ακόμα δεν έχουμε ισορροπήσει, να το πω εκεί. Και αν δεν ήταν 300-400.000 στο εξωτερικό οι νέοι που έφυγαν ιδιαίτερα σπουδαγμένοι, καταλαβαίνετε τι κοινωνικό πρόγραμμα και πρόβλημα θα είχαμε.
1: Τι παρέλαβε και που είμαστε σήμερα.
0: Μόνο που θέλω να πω είναι, μέχρι το 19, το 18 βγήκαμε τυπικά από τα μνημόνια, έτσι, μέχρι το 18-19, το 19 στα μέσα έγιναν οι εκλογές, Παναγιώτη, είμαστε στα μνημόνια και ζούσαμε κάτω από τους καταναγκασμούς. Από εκεί και πέρα αυτό δεν υπήρχε, υπήρχε η ρύθμιση του χρέους, υπήρχαν πολλά πράγματα. Και από το Ταμείο Ανάκλησης βέβαια με τα πολλά λεφτά. Θεωρείς ότι οι όποιες βελτιώσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι τόσο σημαντικές που αυτή η κυβέρνηση να επέρεται ότι είναι η καλύτερη κυβέρνηση μεταπολίτευσης όπως λέει?
1: Θα σας πω το εξής. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη νομισματική πολιτική, τα επιτόκια, ως βασικό εργαλείο για τη συγκράτηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Δεύτερον, οι πολίτες βέβαια εξακολουθούν να αισθάνονται την έντονη ακρίβεια. Ακόμα όμως και αν ο πληθωρισμός μειωθεί, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, οι τιμές δεν είναι εύκολο να επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα. Απλώς θα αυξάνονται με πιο αργό ρυθμό. Γιατί έχει προηγηθεί COVID, έχουν προηγηθεί μπλοκ στις εφοδιαστικές αλυσίδες που ανέβασαν τότε τις τιμές. Έχουμε λοιπόν τον πόλεμο στο Ισραήλ και έχουμε όλα τα κακά προηγούμενα, τα οποία είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουν επηρεάσει την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και ειδικότερα λοιπόν τις μεγαλύτερες πιέσεις που έρχονται από τα τρόφιμα, από την ενική, από τα ενίκια και τη στέγαση, καθώς και από υπηρεσίες εστίασης, τουρισμού και μεταφορών. Σήμερα είναι αλήθεια και συμφωνώ μαζί σου ότι ο πληθωρισμός κινείται περίπου στο επίπεδο του 5%, αρκετά υψηλότερο από το στόχο του 2% της Ευρωζώνης. Γι' αυτό...
0: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν πάρουμε το πληθωρισμό στις ανεργαστικές δαπάνες και υπηρεσίες εκεί που η πλειοψηφία του κόσμου και τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα είναι αναγκαία να απευθυνθούν, τότε καταλαβαίνεις πόσο ο πληθωρισμός του καλαθιού της νοικοκυράς είναι πολύ πιο πάνω και από αυτό που βλέπουμε εμείς από τη Eurostat και την Ερστάτ. Πάμε λίγο στα συνταξιοδοτικά τώρα όμως.
1: Και να κάνω μία παρατήρηση μόνο, Γιάννη.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας έχει εστιάσει κυρίως σε τέσσερους άξονες. Πολύ επιγραμματικά. Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά για φαινόμενα σκοκέρδειας, που σε μια ελεύθερη οικονομία δεν γίνονται έντονοι έλεγχοι, αλλά κάνει κατά παρέκκληση των αρχών των ανοιχτών αγορών. Πάμε στη διατήρηση και επέκταση μέτρων διαφάνειας στις τιμές βασικών αγαθών. Η διαφάνεια είναι απαραίτητο στοιχείο, είτε υπάρχει παρέμβαση είτε δεν υπάρχει. Πάμε στις στοχευμένες ενισχύσεις σε ευάλωτα νοικοκυριά και συνταξιούχους. Και πάμε λοιπόν σε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με στόχο τη μερική αντιστάθμιση της απώλειας της αγοραστικής δύναμης. Αυτά όλος επιγραμματικά.
0: Δεν είναι αυτά. Θα σου πω, Παναγιώτη, πήγα προχθές, γιατί πλησιάζει ολοκληρώνεται η σύμβαση τριετής σταθερή τηλεφωνία και διαδίκτυο. Πήγα λοιπόν στην εταιρεία που είμαι, τη μεγάλη εταιρεία, που έχει το 50% και το 60% των συμβάσεων, και τους είπα, αν το ανανεώσω, τι θα έχω. Μου είπαν μια αύξηση, όχι μεγάλη, αλλά θα είναι αύξηση. Ήδη είναι ακριβό βεβαίως το διαδίκτυο και η σταθερή τηλεφωνία, την οποία δεν τη χρησιμοποιούμε καθόλου, αλλά μας επιβάλλει η εταιρεία να έχουμε και το σταθερό τηλέφωνο, γιατί αλλιώς δεν σου δίνει διαδίκτυο. Λοιπόν, ή άμα θα σου δώσει, θα στο χρεώσει παραπάνω. Και της λέω, καλά, πώς γίνεται αυτό. Υποτίθεται η τεχνολογία προχωράει συνεχώς, αλλά πρέπει να μειώνεται. Λέει, μπορούμε να το μειώσουμε λίγο, άμα έρχεται και στον πάροχο με τον οποίο έχουμε εμείς σύμβαση για φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό. Και λέω, άμα πάρω την κινητή μου τηλεφωνία από εσάς και πάω σε άλλη εταιρεία, βρω πιο φθηνά, θα πέσει, θα ανέβει ακόμη πιο πολύ, λέει, σταθερή τηλεφωνία. Δηλαδή, έζησα γύρω με ένα κύκλο εκβιασμού, απίστευτο, δεν έχω καμία δυνατότητα επιλογής, εγώ και ο κάθε καταναλωτής σαν και εμένα. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή την απίστευτη συγκέντρωση, δηλαδή αυτά τα ολιγοπόλια, οι βασικοί, ας το πω, παράγοντες καρτέλ στην ενέργεια, στην τηλεφωνία, δηλαδή, συγκεντρώνονται ακόμη περισσότερο.
1: Μεταξύ εταιριών.
0: Άσουμε, ρε Παναγιώτη, πού θα φτάσουμε.
1: Η οποία κρατάει τις τιμές σε ψηλά επίπεδα. Σε αυτό.
0: Άσουμε, ρωτάω.
1: Και με τις ανοιχτές αγορές που έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνει τώρα στην Αμερικάνικη οικονομία και κρίνει.
0: Τώρα δεν είναι όλα έτσι, γιατί ανοιχτή αγορά και η Βουλγαρία. Και μου λένε φίλοι που δουλεύουν εκεί και πηγαίνουν και έρχονται, έτσι, με 9 ευρώ έχουν κανονικό πρόγραμμα όλα αυτά για την κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο. 9 ευρώ για τη τηλεόραση, τη συνδρομητική, δεν έχουν ελεύθερη λήψη εκεί πέρα, μόνο η Ελλάδα έχει κεραίες στα σπίτια, όλη η Ευρώπη, οι Βουλγαροί, οι Ρουμανοί, πάντες έχουν συνδρομητική. Με 9,5 ευρώ έχει 4 τερματικά. Είναι δυνατόν. Εδώ σε εμάς είναι απίστευτα όλα ακριβά και απίστευτα ολιγοπωλιακά. Ακόμα και στη Βουλγαρία, που σχεδόν πλέον και αυτοί έχουν καλύτερη αγοραστική δύναμη από εμάς. Αυτή ήταν η τελευταία και εμείς η πρώτη τελευταία. Κάπου έχουμε περάσει τα όρια. Εγώ δεν λέω ότι η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να ελέγξει, να κάνει, να παρέμβει, αλλά από ό,τι φαίνεται φοβάται τους μεγάλους και τους ισχυρούς, παρότι τους έχει υποκώσει με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Εγώ εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι ο καθένας από το δικό του μετερίζει πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται στο μέτρο εκείνο και στο βαθμό τον οποίο μπορεί να επηρεάσει σε κάποια ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, ώστε να πετύχουμε τις καλύτερες συνθήκες καθημερινότητας με βάση και τα εργαλεία ή και με βάση τη δύναμη που ο καθένας από εμάς διαθέτει.
0: Σε λίγα χρόνια θα μας πάνε έτσι στις μεθόδους επικοινωνίας των Ινδιάνων, περιστέρια και φωτιές, για να επικοινωνούμε. Λοιπόν, τώρα...
1: Γιάννη, είσαι πάρα πολύ καλά ότι εγώ ποτέ δεν είμαι υπέρ αυτών των λογικών. Ποτέ δεν είμαι...
0: Απλώς περιγράφω μια πραγματικότητα, την οποία τη ζω κάθε μέρα κι εγώ. Δεν την ακούω απλώς από τρίτους. Τώρα, βέβαια αυτοί που έχουν τα λεφτά δεν τους νοιάζει, όσοι και να πάει κινητή τηλεφωνία, ό,τι και να κάνει, 5-6 τηλέφωνα.
1: Υπουργός επί σειρά ετών. Και επειδή και
0: εγώ... τότε δεν ήταν έτσι όμως, δεν υπήρχε αυτή η αθλειότητα. Κάθε χρόνο και χειρότερα πάμε. Παρότι περάσαμε τα μνημονιακά χρόνια. Και
1: άλλη σχολή. Δεν δίνουμε βαρύτητα στην επικοινωνία, δίνουμε βαρύτητα στην ουσία. Δυστυχώς όμως, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι πολλές εκείνες οι περιπτώσεις που μια ισχυρή επικοινωνία.
0: Και λίγο στο αντικείμενο της δουλειάς σου.
1: Και το αποτέλεσμα.
0: Υπάρχει μια κριτική για καθυστερήσεις σε επικουρικές συντάξεις και στη διαδοχική ασφάλιση. Ότι όταν έχει διαδοχική ασφάλιση, χάθηκες. Ο φάκελός σου χάνεται.
1: Θα έλεγα το εξής, Γιάννη, είναι αλήθεια πράγματι.
0: Εντάξει, όταν... βγαίνουν πια πιο γρήγορα, ασφαλώς, αλλά η επικουρική αργή πολύ και πολύ χαμηλή βεβαίως. Αλλά και όταν έχεις διαδοχική, εκεί.
1: Ένα διαδοχική ασφάλιση. Δύο οι οφειλές. Αν είναι πάνω από 30.000 ή αν είναι πάνω από 20 με τα παλιά μέτρα και σταθμά, και τα ελλειπή δικαιολογητικά. Περιμένουν τον πολίτη να καταθέσει δικαιολογητικά ή του λένε πήγαινε στο επακατάστημα και δεν έχει πάει να τα καταθέσει και λείπουν τα δικαιολογητικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις καθυστερούν, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις και είναι η πλειονότητα που αν έχει σε ένα ταμείο, ιδιαίτερα στο δημόσιο, ο χρόνος απονομής μπορεί να είναι και κάτω από 50 μέρες ή να πάει και 40 μέρες. Έρχομαι τώρα σε επικουρικές. Επειδή έχω πλήρη εικόνα των επικουρικών, πρέπει να πούμε ότι συγχωνεύτηκαν πάρα πολλά ταμεία κάτω από ένα ταμείο, από μία ομπρέλα. Σε αυτά λοιπόν, αντί να γίνει, Γιάννη, πριν την ενοποίηση μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων και να καταγραφεί ο ασφαλιστικός βίος, ώστε να επικοινωνούν τα διάφορα μηχανογραφικά συστήματα όπου υπήρχαν μεταξύ τους, πήραν όλες τις παθογένειες από το κάθε ταμείο, τα έσυραν μέσα και ακόμα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες του κάθε ενός ταμείου ξεχωριστά.
0: Αρκεί να το είχα αντιμετωπίσει κι εγώ. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που έγινε ο ΕΦΚΑ. και έγινε αυτό που λες. Και πράγματι έτσι είναι. Τόσα χρόνια. Τώρα διαβάζω πάλι ότι ο ΕΦΚΑ θα πάρει νέα προγράμματα, έτσι, νέα ψηφιοποίηση, νέο λογισμικό, ακριβώς για να προχωρήσει αυτή την ενοποίηση.
1: Δεν έχω πλήρη εικόνα περί λογισμικών, έτσι, και εν πάση περιπτώσει ούτε περί αναπτυξιακών κονδυλίων. Σωστά. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι εργαζόμαστε καθημερινά, ότι το προσωπικό εργάζεται εντατικά και πρέπει να πω, επειδή αναφερθήκαμε στις επικουρικές, ότι υπάρχουν π.χ. ενδεικτικά, επικουρική, ενδεικτικά, είχε 18 εργοδότες. Επικουρική, είχε 8 εργοδότες. Αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη, σε πόσα γραφεία έπρεπε να πάει ο υπάλληλος ή πόσους φακέλους εργοδοτών.
0: Ζήσου, και αυτά είναι τα καλά και του πρώτου μνημονίου και του δεύτερου μνημονίου. Στα καλά τώρα είναι αυτά, τα πιστώνω. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, όπως λες, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και όλες οι παθογένειες έπρεπε κάποια στιγμή να λυθούν. Από ό,τι βλέπω, ακόμα δεν έχουν λυθεί.
1: Είμαι από εκείνους που πάντα λέω τις απόψεις μου και δεν ανακαλώ, ούτε τις τροποποιώ αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα. Τόνιζα, γιατί με είχε σύμβουλο τότε και ο Πρωθυπουργός, ο σημερινός, στο ασφαλιστικό, είχα τονίσει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να γίνει μία ασφαλιστική βάση δεδομένων κοινή για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και μετά να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε παραπέρα ενοποίηση. Αυτό δεν έγινε, έγινε ο λεγόμενος δόμος Κατρούγκαλου, μπήκαν όλα τα ταμεία από κάτω και τώρα υπάρχει πρόβλημα στη διαδοχική ασφάλιση, υπάρχει πρόβλημα στις οφειλές, υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν έχουμε λυπή δικαιολογητικά και τεράστιο πρόβλημα στην απονομή των επικουρικών συντάξεων. Είναι όμως και τομείς όπως τα ΚΕΠΑ, παραδείγματος χάρη, που διπλασιάσαμε τους γιατρούς την τελευταία διετία, αυξήθηκαν οι αμοιβές των γιατρών στις επιτροπές, αυξήθηκε ο αριθμός των επιτροπών στα ΚΕΠΑ και έτσι συντομεύθηκε και ο χρόνος αξιολόγησης.
0: Να ολοκληρώσουμε. Έχετε ψηφίσει εκεί η κυβέρνηση έναν τύπο μαθηματικό που είναι η αύξηση το ΕΠ η ετήσια, του προηγούμενου χρόνου δηλαδή, συν η αύξηση του πληθωρισμού δια 2, που βγαίνει και η αύξηση που δίνονται στους μισθούς του δημοσίου, αλλά και στις συντάξεις.
1: Να σου πω ότι αυτός ο νόμος έρχεται παλαιόθεν, δεν είναι σημερινός. Η αύξηση λοιπόν του πληθωρισμού και η αύξηση του ΕΠ δια 2, εκεί θα δίδεται οι αυξήσεις στους μισθούς για τις συντάξεις, είναι παλαιότερο νόμος. Εκτός αν ήρθε με νεότερο, αν είχε χρονική λήξη και ανανεώθηκε. Πάντως εγώ τον θυμάμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μέχρι το 2009 υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις και δεν χρειαζόταν τέτοιος νόμος. Αυτό επιβλήθηκε με το μνημόνιο, όπου οι αυξήσεις καθοριζόταν με κυβερνητικές αποφάσεις. Και τελευταία εσείς...
1: Το 26 έχουμε 17 χρόνια.
0: Ναι, ναι. Και η κυβέρνηση αυτή, επειδή λίγο αυθαίρετα έβγαιναν οι αυξήσεις, είπε να υπάρχει διαφάνεια και ψήφισε αυτό. Τι θέλω να πω. Όταν η αύξηση του ΕΠ είναι υψηλή...
1: Να μην πω κάθε μέρα, λόγω ταχύτητας πληροφοριών, αντιλήψεων, συμπεριφορών, ηθών και εθήμων, παραδόσεων κλπ. Εδώ είναι πάρα πολλές χώρες που αυτός ο παλιός κώδικας αξιών, τον οποίον βιώσαμε εγώ και εσύ, δεν τον βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και ειδικότερα πάρα πολλοί από τους νέους. Γιατί είναι προς άλλη κατεύθυνση, προς άλλη κατεύθυνση αντιλήψεων, προς άλλη κατεύθυνση συμπεριφορών, προς άλλη κατεύθυνση εργατικότητας, αποτελεσματικότητας και όλα τα υπόλοιπα.
0: Τώρα, ξαναλέω αυτό, όταν η ανάπτυξη είναι πιο μεγάλη, η αύξηση του ΕΠ, από ότι είναι ο πληθωρισμός, όταν αρθρίζονται και διαιρούνται δια 2, έχουμε καλύτερη απόδοση, καλύτερη αύξηση, καλύτερο συντελεστή αύξηση συντάξεων και μισθών στο δημόσιο. Όταν όμως όπως τώρα ο πληθωρισμός χτυπάει πεντάρι και η ανάπτυξη διάρι, διαιρώντας δια 2, τι σημαίνει αυτό? Ότι η αγοραστική μας δύναμη θα είναι χάλια.
1: Όμως θα πω πολύ απλά. Το ξέρεις πολύ πιο καλά από μένα. Ακόμα όπως έλεγε και ο Κέινς, Αν έχουμε λοιπόν πληθωρισμό ή οτιδήποτε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να τροφοδοτήσουμε επενδύσεις, δημόσια έργα κλπ. Και επειδή ήσουμε και υπουργός λοιπόν μεταφορών, ήξερες πάρα πολύ καλά ότι η τροφοδότηση με δημόσια έργα δίνει θέσεις εργασίας περισσότερες, ανεβάζει τα εισοδήματα για να έρθουν να καλύψουν τον πληθωρισμό και αυξάνουν την ανάπτυξη.
0: Και στην παραγωγικότητα της οικονομίας γενικότερα, όταν λειτουργούν οι δημόσιες αναπτυξιακές υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμοι κλπ.
1: Το εργαλείο λοιπόν τι είναι? Είναι η αύξηση της πίτας. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίτα, τόσο μεγαλύτερη...
0: Διότι η πίτα όμως πλέον είναι ασθενική, ενώ η ακρίβεια χτυπάει ταβάνι.
1: Θέλει λοιπόν μεγάλη προσπάθεια ακόμα και αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Είναι κάτι που το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε εξάντλησα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ήταν αρκετά ουσιαστική και χρήσιμη. Ευχαριστώ και στα γενικά πολιτικά και στα ειδικά θέματα. Καλή δύναμη σου εύχομαι και καλή δουλειά.
1: Συνέχεια, καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου για την πρόσκληση.
0: Γεια σου. Γεια σου,
1: γεια σου Γιάννη. Γεια.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Flash 99,4.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι μας τραγούδησε η Έλλη Κοκκίνου, παλιό τραγούδι της, το ελαφρολαϊκού θα έλεγα κύματος, όπως το λέγανε παλιά, τώρα τα λένε pop μουσική, δηλαδή κάτι σαν Μαντόνα στην Ελλάδα, να το πω έτσι, Φίβος, ο Κύπριος Φίβος στους στίχους και τη μουσική, εύθυμα τραγούδια, χαροπά τραγούδια, να ξεσκάει ο κόσμος τα καλοκαίρια και να τα χορεύει κιόλας ταυτόχρονα. Περιμένοντας τώρα να συνδεθούμε με τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Τρελόπουλο. Είμαστε στον αέρα μαζί, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, μ' ακούς, Γιάννη.
0: Έλα, Γιώργο, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Δεν το είχα καταλάβει ότι είχαμε συνδεθεί. Μου στείλε ένα μήνυμα ο Χρήστος προηγουμένως ότι δεν είχαμε ακόμα συνδεθεί. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Τρελόπουλος, να συστηθούμε, το ξέρετε βέβαια οι περισσότεροι και οι περισσότερες, έτσι. Άγγιο χειρούργος, διευθυντής του Ειδικού Συστήματος Υγείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και αιρετός στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας με το ψηφοδέλτιο που στήριξε το Πασόκ και τον Χρήστο Παπαστεργίου επικεφαλής. Και τώρα έχουν εκλογές και στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπου είναι όλοι οι γιατροί της Θεσσαλονίκης. Και ο κύριος Τρελόπουλος είναι υποψήφιος, είναι περιζήτητος υποψήφιος παντού. Τον κυνηγάνε όλοι, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει πολλούς φίλους, είτε τους απέκτησε προσωπικά, είτε και ως γιατρός. Γιώργο, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ που με δίνεις βήμα δημόσιο, Γιάννη.
0: Και για να ξεκινήσουμε τώρα, εσύ γιατί έχεις και μια κομματική ιδιότητα, είσαι αναπληρωτής γραμματέας στο τομέα υγείας του ΠΑΣΟ και με τις δύο ιδιότητες και του ενεργού γιατρού του Ειδικού Συστήματος Υγείας και μάλιστα σε μια κρίσιμη, ας το πω έτσι, ειδικότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Πανευρώπη, του Άγγιου Χειρούργου, διευθυντής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλω να σε ρωτήσω πώς αξιολογείς τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας ότι το ΕΣΥ πετάει. Περίπου πετάει, μας είπε.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας ή προσπαθεί για μια ακόμη φορά με επικοινωνιακούς τρόπους να ανατρέψει την πραγματική πραγματικότητα και να μας εντυπωσιάσει με την ψευδέστηση ότι τα πράγματα πάνε καλά. Είναι σχεδόν ανόητο να λέει κανένας ότι το Εθνικό Σύστημα σήμερα πηγαίνει καλά ή είναι στην καλύτερη του στιγμή από ιδρύσεώς του κιόλας. Νομίζω είναι εκτός πραγματικότητας αυτές οι δηλώσεις και νομίζω γίνονται και εμένα για να προσπαθήσει να επηρεάσει την κοινή γνώμη, αλλά νομίζω η κοινή γνώμη, ο απλός πολίτης καταλαβαίνει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν πάει καλά. Δεν είναι μόνο αυτό που βιώνουμε εμείς οι υγειονομικοί. Ένα εκατομμύριο κόσμο, σύμφωνα με τις επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, δεν έχει καμία πρόσβαση. Ένα 200. Δεν έχει καμία πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Τώρα τι να συζητάμε.
0: Αυτό γιατί δεν είναι ασφαλισμένος αυτός ο κόσμος. Γιατί τα νοσοκομεία δεν έχουν τη στελέχωση την κατάλληλη, τον ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό, γιατί δεν έχει πρόσβαση τέτοιο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας?
1: Γιατί καταρχήν ο τρόπος με τον οποίο ένας πολίτης θα μπορούσε θεωρητικά να έχει πρόσβαση στα μεγάλα νοσηλευτήρια τα δημόσια, δηλαδή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ένας οικογενειακός γιατρός ο οποίος θα εντόπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας και μετά συστηματικά και όμορφα θα τον έφερνε σε επαφή με κάποιο μεγάλο νοσηλευτήριο, δεν υπάρχει. Δεύτερον, όλη αυτή η διαδικασία που τη διαφημίζει κάθε μέρα ο Υπουργός, ότι με ένα τηλέφωνο που μπορεί να κάνει ο πολίτης μπορεί να βρει μια θέση για έναν γιατρό στο δημόσιο, είναι ψευδέστατη. Κάθε μέρα με παίρνουν 15 άνθρωποι τηλέφωνο, λέω έτσι χαρακτηριστικά μόνο για τη δικιά μου περίπτωση, αλλά νομίζω είναι μαζικό το φαινόμενο, παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι δεν μπορούν να κλείσουμε ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο. Είναι όλα κλειστά για το επόμενο τρίμηνο. Πάρτε ξανά. Αυτή είναι η βασική αναφορά. Από εκεί και πέρα και τα νοσοκομεία, η παραγωγικότητά τους έχει πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή πέσαμε στο μισό από αυτό που ήμασταν στα...
0: Θα ρωτήσω κύριε Τρελόπουλο, αγαπητέ Γιώργο, ποια είναι τα βασικά προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, να το πούμε καλύτερα?
1: Το βασικότερο απ' όλα είναι το κοινοδυναμικό. Οι εργασιακές και οι μισθολογικές συνθήκες είναι άθλιες. Εγώ είμαι 25 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως ειδικός και άλλα 5-6 ως ειδικευόμενος και παίρνω ως διευθυντής τώρα που είμαι στην ανώτερη κλίμακα 2.250, κάτι τέτοιο, σαν μισθός. Νομίζω είναι λίγα. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη από άποψη μισθολογικών απολαβών. Ταυτόχρονα είμαστε και πολύ λίγοι. Να φανταστείτε ότι το 30% των γιατρών λείπουν από τα νοσοκομεία. Οπότε μια κλινική που κάποτε λειτουργούσε με 7-8 γιατρούς, όσους δηλαδή προέβλεπε ο οργανισμός ενός νοσοκομείου, τώρα λειτουργεί με 2, με 3. Οπότε αυτό προκαλεί υπερεργασία, υπερεξάντληση, χαμηλή παραγωγικότητα, γκρίνια, απογοήτευση και πολλές παραιτήσεις. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πέρσι ανακοίνωσε για το 25 ότι στο πρώτο οχτάμινο του 25 προσλήφθηκαν 300 γιατροί και φύγανε 400. Και μόνο αυτό δείχνει ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Όταν ακούω πάντως ότι η κυβέρνηση επιτέλους τα τελευταία χρόνια κάνει κάτι προκηρύξεις για υγειονομικό προσωπικό και βοηθητικό και ιατρικό, αλλά δεν καλύπτονται οι θέσεις γιατί, όπως είπες και εσύ, μεγαλώνει το κενό, γιατί βγαίνουν σε πρόληψη ταξιδιωτής ή βγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα κάποιοι εργαζόμενοι, αλλά πολλοί προτιμούν να πάνε στη Γερμανία, στη Γαλλία, στις σκανδιναβικές χώρες, στη Βρετανία, να ασκήσουν εκεί το ιατρικό επάγγελμα και όχι στην Ελλάδα. Γιατί οι απολαυές και οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλύτερες εκεί.
1: Ακριβώς. Και βέβαια σε αυτό το φαινόμενο των ειδικών γιατρών που παρετούνται και φεύγουν στο εξωτερικό, αν προσθέσει κανείς και την μαζική φυγή των νέων γιατρών, των ειδικευμένων, των φοιτητών μόλις τελειώνουν, υπάρχει μελέτη από τον Ιατρικό Σύλλογο ότι το 60% των φοιτητών θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν. Και το βλέπουμε καθημερινά. Εμείς χθες είχαμε μια εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα, ειδικά το δικό μου ψηφοδέλτιο, η δική μου παράταξη, Ενωτική Δημοκρατική Πρωτοβουλία Γιατρών. Οι υγειονομικοί που ήμασταν εκεί και είχαμε τα παιδιά μας και που σπουδάζουν ιατρικές, όλοι, μηδενός εξαιρεμένους, θα φύγουν έξω στο εξωτερικό να σπουδάσουν. Διότι οι εκπαιδευτικές συνθήκες για τον ειδικευόμενο σε ένα δημόσιο σύστημα που συνεχώς υποβαθμίζεται και το εκπαιδευτικό. Δεν λαμβάνει υπόψη κάτι πολύ σοβαρό η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας. Ότι τα δημόσια ισχυρά συστήματα υγείας δεν προσφέρουν μόνο υγειονομικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα παράγουν και το ανθρώπινο υγειονομικό στελεχειακό δυναμικό της επόμενης γενιάς. Αν χαθεί αυτό, όπως η Κύπρος, ας πούμε, ποτέ δεν είχε ολοκληρωμένο σύστημα, θα καταρρεύσει το σύστημα και εκεί πάμε.
0: Έχει περάσει καιρός, αλλά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Με την πανδημία, η ελληνική περιφέρεια και μέσα αυτήν και η Θεσσαλονίκη είχε 40% υψηλότερο ποσοστό θανάτων από ότι το λεκανοπέδιο. Πού οφείλεται αυτό?
1: Καταρχήν, σε όλη τη χώρα, όσο πηγαίνεις από την Αθήνα προς την περιφέρεια, οι θάνατοι, να το πούμε απλά, ήταν περισσότεροι. Αυτό αποδείχτηκε και με μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι η υγειονομική, αν δείτε την χαρτογράφηση του υγειονομικού προσωπικού σε επίπεδο χώρας, θα δείτε ότι η Κεντρική Μακεδονία υπολείπεται σε βασικές ειδικότητες και κυρίως σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πέρα από τα λάθη που κάνανε και η πολιτεία, που με συγκεντρωτικό τρόπο δεν το είδε ανά υγειονομική περιφέρεια και έκανε τραγικά λάθη που τα πλήρωσε η Κεντρική Μακεδονία σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες υγειονομικές περιφέρειες. Έλειπε πολύ και το ανθρώπινο δυναμικό σε πολλές ειδικότητες και η πρωτοβάθμια φροντίδα δεν λειτουργήσε, αλλά κακά τα ψέματα, για να επανέλθουμε και στον Ιατρικό Σύλλογο, και οι επιστημονικοί και οι επαγγελματικοί σύλλογοι δεν βάλανε πλάτη. Μείνανε μόνο από τα νοσοκομεία και οι δημόσιοι υγειονομικοί. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Τώρα οι ανακοινώσεις ότι στηρίξαμε και κάναμε, αυτά είναι για να λέμε πράγματα, όχι, δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Αγαπητέ Γιώργο, είσαι και αναπληρωτής γραμματέας του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Έχετε διαμορφώσει κάποιες τελικές προτάσεις για την ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, και πότε θα τις παρουσιάσετε αυτές?
1: Οι οποίες νομίζω τώρα που διαμορφώθηκαν και 8 μεγάλες επιτελικές ομάδες, θα δούμε μέχρι το Σεπτέμβρη να ανακοινώνονται συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ μπορώ να πω, γιατί συμμετέχω σε αυτές τις διαδικασίες, ότι σίγουρα για το ανθρώπινο δυναμικό που είπαμε ότι είναι από τις βασικές παραμέτρους βιώσιμης λειτουργίας πλέον του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουμε προτάσεις και για τη νέα γενιά γιατρών, με προτάσεις για άμεσους διορισμούς, χωρίς προκηρύξεις, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μόλις τελειώσουν την ειδικότητά τους, θα μπορούν να μένουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μιλάμε για καινούριο ιατρικό μισθολόγιο στον μέσο όρο της Ευρώπης των απολαβών. Μιλάμε για πρωτοβάθμια ολοκληρωμένη φροντίδα και μεταφορά της κατά κάποιο τρόπο στην τοπική αυτοδιοίκηση, για να μπορούν να εμπλέκονται οριζόντια, να διασυνδέονται με κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και άρα να έχουν βέλτιστο αποτέλεσμα υγειονομικό στην κοινωνία την τοπική στην οποία προσφέρονται οι υπηρεσίες. Και για τα μεγάλα νοσοκομεία η άποψή μας είναι ότι πέρα από τις ανακαινήσεις που είναι αναγκαίες και βασικές και πρέπει να γίνονται, δεν μπορούν τα κτίρια να μένουν έτσι, πρέπει να σχεδιαστεί ένας καινούριος υγειονομικός χάρτης υποδομών με κύρια βάση την μετανοσοκομιακή φροντίδα. Εκεί πάσχει το σύστημα υγείας. Σε κλίνες νοσοκομιακές υπάρχουν. Δεν έχουμε μετανοσοκομιακή φροντίδα, δηλαδή γυριατρικές ή αποκατάστασης δομές υγείας.
0: Δεν έχει λεφτά, πάει σε κάτι ιδιωτικά. Κάποια από αυτά είναι αξιοπρεπή, κάποια όχι. Όποιος δεν έχει, ουσιαστικά παγιδεύει και την οικογένειά του, αν έχει βέβαια οικογένεια.
1: Βέβαια. Συμφωνώ. Γι' αυτό και κάποιοι άνθρωποι είναι αυτό που λέμε ή υπομένουν τις καταστροφικές υγειονομικές συνθήκες ή μένουν εντελώς έξω από το σύστημα. Αυτό που είπα στην αρχή, 1 εκατομμύριο κόσμος δεν μπορεί να βρει πρόσβαση. Καμία. Είναι σοβαρότατο πρόβλημα που επιδεινώνει. Γι' αυτό και η χώρα έχασε και σε ποιοτικούς δείκτες υγείας. Είναι μετρημένα αυτά. Είναι χειρότερο το σύστημα από ότι ήταν κάποια χρόνια πριν.
0: Έχετε εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και είσαι και εσύ υποψήφιος. Πρώτα θέλω να σε ρωτήσω, συμμετέχετε όλοι οι γιατροί και του δημόσιου συστήματος και του ιδιωτικού, αλλά και οι ιδιώτες, οι επαγγελματίες όλων των κατηγοριών γιατροί συμμετέχετε στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης όπως και στον Πανελλήνιο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
1: 7.500 γιατροί έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν.
0: Μεγάλος αριθμός. Ζωτική σημασία αριθμός και εκλογικά και κοινωνικά και πολιτικά. Η Ιατρική Σύλλογη είναι τα συνδικαλιστικά σας όργανα, Γιώργο, από ό,τι γνωρίζω. Ορίστε.
1: Είναι κυρίως θεσμική σύμβουλη του κράτους με το γράμμα του νόμου. Δεν είναι συνδικαλιστικοί φορείς. Αλλά είναι εκπρόσωποι των γιατρών. Μπορούν να εν γέννη να λειτουργήσουν και ως...
0: Κα πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η σύλλογή σας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να σε ρωτήσω, άρα είναι σύμβουλη του κράτους. Σας ακούει το κράτος, οι κυβερνήσεις.
1: Όχι, ποτέ και όχι μόνο τώρα. Γενικώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό που λέμε...
0: Κοινωνικό διάλογο όμως και κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις, όλοι κάνουν κοινωνικό διάλογο.
1: Όλοι. Επικαλούνται αλλά προσχηματικά, κύριος Γιάννη, δεν έχει πραγματική αξία και δεν έχουμε και την κουλτούρα σαν λαός για επίσημο σοβαρό θεσμικό διάλογο που να καταλήγει και κάπου. Να πω μόνο σαν παράδειγμα ότι μετά την πανδημία και όλο αυτό που έζησε η χώρα αλλά και η παγκόσμια κοινότητα, δεν έχει γίνει ένας σοβαρός, και το επαναλαμβάνω πολλές φορές, σοβαρός δομημένος απολογισμός που να μπορέσει να αποτελέσει βάση για ένα σχέδιο ολοκληρωμένο αναϊγειονομική περιφέρεια αν μας προκύψουν καινούργιες επιδημικές ή πανδημικές κρίσεις. Σε αυτό λοιπόν έχει ευθύνη και ο Ιατρικός Σύλλογος αλλά και το κράτος που δεν βάζει μια διαδικασία οργανωμένου θεσμικού διαλόγου να βρούμε τι μας έφτεξε, πού πήγαμε καλά και πού δεν πήγαμε. Και άρα να ετοιμάσουμε το καινούργιο σχέδιο. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει ούτε στρατηγικός σχεδιασμός στη χώρα, ούτε και οργανωμένος θεσμικός διάλογος. Δεν μπορούμε να καφιόμαστε για τέτοια στάση.
0: Αν κατάλαβα καλά, ένας από τους εκλογικούς στόχους σας, το προγράμματός σας, σαν παράταξη που κατεβαίνετε στις εκλογές, οι οποίες πότε είναι οι εκλογές, Γιώργο?
1: 4 και 15, Κυριακή και Δευτέρα, και γίνονται ηλεκτρονικά.
0: Και ηλεκτρονικά. Δεν έχει φυσική παρουσία, μόνο ηλεκτρονικά.
1: Ναι, θα έρθει σε κάθε συνάδελφο κάποιος κωδικός και από εκεί το έχουμε κάνει και την προηγούμενη φορά, γίνεται δεύτερη φορά αυτή.
0: Ωραία. 14-15 λοιπόν και ηλεκτρονικά, 7.500 περίπου γιατροί. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιοι είναι οι στόχοι της παράταξής με τους οποίους κατεβαίνετε σε αυτές τις εκλογές?
1: Εμείς πρέπει να μιλήσουμε, υπάρχουν τρεις προκλήσεις μεγάλες για όλη την υγειονομική κοινότητα και όχι μόνο για την υγειονομική κοινότητα, και για την πολιτική, και για την πολιτική και τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά και τις άλλες επαγγελματικές ενώσεις. Το πρώτο είναι οι κρίσιμες, οι μεγάλες επιστημονικές εξελίξεις που έρχονται, είναι μπροστά μας. Η πρώτη, η τεχνητή νοημοσύνη ήδη μεταβάλλει όλο το τοπίο και του τρόπου σκέψης των απλών πολιτών, αλλά παρεμβαίνει και σε θεμελιώδη ζητήματα ιατρικής. Πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το πράγμα. Επιστημονικές εξελίξεις είναι και αυτό που έθιξα προηγουμένως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήδη έχει ανακοινώσει ότι είναι ο τρόπος προσέγγισης της δημόσιας υγείας είναι λανθασμένος και επαναδιατυπώνει ένα καινούριο σχέδιο, αναθεωρεί και επαναδιατυπώνει μια καινούργια στρατηγική που την ονομάζει One Health. Με απλά λόγια, αν δεν κοιτάξει ο άνθρωπος και την υγεία του ανθρώπου και την υγεία του περιβάλλοντος και την υγεία των ζώων, θα έχουμε καινούργιες επιδημικές ή πανδημικές κρίσεις. Αυτά όλα είναι προκλήσεις για τις επιστημονικές κοινότητες, για τους ιατρικούς λόγους και όχι μόνο. Ένα δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο εμείς παίρνουμε θέση σαν παράταξη είναι τα μεγάλα δομικά, θεσμικά και λειτουργικά προβλήματα που έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κάποια από τα οποία θίξαμε και εμείς μέχρι τώρα στη συζήτησή μας. Και το τρίτο μεγάλο κεφάλαιο είναι τα σοβαρά επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ιατρική κοινότητα. Εγώ είπα προηγουμένως για τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας που υποαμείβονται τραγικά. Είμαστε οι τελευταίοι σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ευρώπη. Είναι οι νέοι γιατροί που φεύγουν μαζικά στο εξωτερικό. Είναι από τον ιδιωτικό τομέα οι μικροβιολόγοι οι οποίοι με τα clawback και τα rebate βρίσκονται σε δεινή κατάσταση οικονομική και επαγγελματική με κίνδυνο να κλείσουν πολλά εργαστήρια. Και είναι και τέλος και οι ιδιώτες γιατροί. Εκεί προέκυψε και ένα πρόβλημα σύγκρουσης με την κυβέρνηση κάποιου συντηρητικού κομματιού των υγειονομικών, με την έννοια ότι τα μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια προσπαθούν να εσχροκερδίσουν, να κερδοσκοπήσουν πάνω στον ιδιώτη γιατρό. Πέρα από το γεγονός ότι η πολιτεία πρέπει φορολογικά και ασφαλιστικά να έχει ένα σταθερό σύστημα με το οποίο να προσεγγίζει τον ιδιώτη γιατρό, που και αυτός έχει τα προβλήματά του. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι επιθετικά μπαίνουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που τα υπερασπίζεται και ο Υπουργός Υγείας, και εκεί είναι και η σύγκρουση που έχουμε με τον Υπουργό Υγείας, ότι προσπαθεί τον ιδιώτη γιατρό να τον κάνει, ας το πούμε, υπάλληλο του μεγάλου νοσηλευτηρίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα βάουτσερ που δίνει ο Υπουργός Υγείας για να πάρει από εμάς, από τα δημόσια νοσοκομεία, τους ασθενείς να πάνε να χειρουργηθούν στον ιδιωτικό τομέα, δεν τα στέλνει σε γιατρούς, τα στέλνει τα βάουτσερ στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και το ιδιωτικό νοσηλευτήριο θα πει ποιος γιατρός θα χειρουργήσει. Απαράδεκτο, γιατί σπάει τη σχέση γιατρού και ασθενούς.
0: Γιώργο, όλοι περιμένουν επιτέλους να αποκτήσει Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα το παιδιατρικό, το οποίο κατασκευάζεται στο Φύλιρο και να το τονίσω, κατασκευάζεται με μια σύμβαση που ψηφίστηκε στη Βουλή το 2018 με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το χρηματοδοτεί και το κατασκευάζει το Ίδρυμα Νιάρχου μαζί με δύο άλλα, ας το πω, νομαρχιακά νοσοκομεία στην Σπάρτη και στην Κομωτινή. Ποιος είναι ο χρόνος, και θα το παραδώσει μετά στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και στο κράτος. Γι' αυτό έχει και καλούς ρυθμούς στην κατασκευή. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και τι ανάγκες θα καλύψει αυτό το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φύλιρο?
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι καλό να γίνονται δωρεές, έστω και από τον ιδιωτικό τομέα, παρόλο που εγώ θα περίμενα, όπως στις καλές δεκαετίες του ΠΑΣΟΚ, τα μεγάλα ιδιωτικά δημόσια ισχυρά νοσοκομεία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από το κράτος. Δεν μπορούμε να αφήνουμε στην άκρη τις ευθύνες του κράτους για τον συνολικό σχεδιασμό. Παρ' όλα αυτά, όντως, το να γίνεται κάτι που να μαζεύει όλη την παιδιατρική ή ιατρική κοινότητα και να εξυπηρετούνται είναι καλό. Δεν είναι όμως καλό να λέμε ότι θα γίνει ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φύλιρο αλλά με προσωπικό το οποίο θα μετακινηθεί κατά κύριο λόγο από τα άλλα νοσοκομεία. Μα ήδη είμαστε εμείς με 30 και 40% κάτω σε υγειονομικό προσωπικό. Δεν μπορούμε να... Δεν έχει σχεδιαστεί το
0: άνθρωπο. Τις παιδιατρικές κλινικές ή και παρεμφερείς και λοιπά από τα άλλα δημόσια νοσοκομεία και θα τις μετακινήσουν εκεί. Δεν θα γίνουν και νέες προσλήψεις.
1: Δεν έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο που θα χρειαστούν κι άλλες. Δεν μπορεί να καλυφθούν μόνο από αυτές τις μετακινήσεις που δεν πρέπει κιόλας να μετακινηθούν κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή στείλανε...
0: Σα λειτουργίας ποιος είναι, έχει προσδιοριστεί σε ένα χρόνο, δύο, τρία.
1: Δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος παράδοσης. Και βέβαια...
0: Τρέχει με καλούς ρυθμούς γιατί το κάνει ιδιωτική εταιρεία όπως είπαμε. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω το άλλο το ογκολογικό το οποίο χωροθετήθηκε στο στρατόπεδο Καρατάσου. Αυτό θα γίνει με ΣΔΙΤ, δηλαδή σαν το flyover είναι. Θα το κατασκευάσει ιδιώτης και μετά θα πληρώνεται από το κράτος. Βεβαίως θα πληρωθεί πολλαπλάσια. Θα λειτουργεί, θα έχει ρόλο μετά ο κατασκευαστής, ο παραχρησιούχος του ΣΔΙΤ. Θα έχει ρόλο μετά στη λειτουργία του νοσοκομείου.
1: Γενικά με αυτές τις συμβάσεις δημόσιου ιδιωτικού, εγώ είμαι αρκετά προβληματισμένος, να πω τη δική μου άποψη, είμαι αρκετά προβληματισμένος γιατί γίνεται έτσι όπως λες και εσύ με όρους απαράδεκτους σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον. Και επιμένω ότι τόσο μεγάλες παρεμβάσεις έπρεπε το κράτος από μόνος του ως δημόσιος φορέας, όπως έγιναν παλιά τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και η ανάληψη είχε γίνει από το κράτος, κάπως έτσι πρέπει να γίνονται. Για να μην έχουνε μετά να έχουμε το φαινόμενο Παπαγεωργίου όπου η διοίκηση μετά ασκείται από τους ίδιους, έχουν και δικαιώματα μέσα και αρχίζει και μπλέκεται το πράγμα. Για το φύλληρο και το ογκολογικό και όποτε γίνουν, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να περιμένουμε να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν είναι ξεκάθαρο κι αυτό. Εμείς θέλουμε να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να κάνουν εφημερίες και να προσφέρουν υπηρεσίες δωρεάν στους πολίτες. Μην δούμε κανένα άλλο σχήμα, γιατί το παιδιατρικό τώρα το ονομάσαν πανεπιστημιακό παιδιατρικό. Άλλαξε κι αυτό.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Εξαρτάται βέβαια και τι κυβερνήσεις θα ψηφίσει ο κόσμος και θα βγάλει. Και τώρα δημοσκοπήσεις. Πώς τις αξιολογείς?
1: Εγώ πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι παραφουσκωμένες για τα νέα κόμματα που έχουν μπει στην επικαιρότητα. Δεν έχουν ούτε δίκτυο στην κοινωνία, ούτε αναφορές, ούτε στελεχειακό δυναμικό. Νομίζω πως θα αλλάξει και πάλι η εικόνα η δημοσκοπική. Νομίζω έχει κατοχυρώσει για μένα το ΠΑΣΟΚ σίγουρα τη δεύτερη θέση και δεν νομίζω ότι ο στρατηγικός της στόχος δεν πρέπει να είναι να χτυπηθεί και να, με τη Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει, να επέλθει η πολιτική αλλαγή. Αυτό πρέπει να είναι ο
0: στρατηγικός. Αυτό όμως να μπορεί να το επιτύχει αυτό που λέει η ηγεσία του κόμματός σας.
1: Αυτοί οι 8 επιτελικές ομάδες που έχουν αποφασιστεί αργοπορημένα όντως θα έπρεπε να είχαν οργανωθεί πολύ πιο πριν, πολύ πριν και από το συνέδριο. Παρ' όλα αυτά οργανώθηκαν σήμερα.
0: Ονόμασαν σκιώδεις υπουργούς. Εγώ βλέπω όμως 4-5 σκιώδες μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό τον κ. Παπανδρέου να είναι αυτοί. Το σύνθημα του Αδουλάκη και όλη η πολιτική ήταν ανανέωση. Νέος κόσμος, φρέσκος κόσμος. Όταν πάει να κάνει όμως σκιώδη, η κυβέρνηση Παπανδρέου τη βλέπω να είναι παρούσα και ο ίδιος Παπανδρέου. Δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Θα γίνω Ανδρουλάκης πρωθυπουργός και ο Παπαντρέου θα ξαναγίνει υπουργός εξωτερικών?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να οσμωθούν όλες οι δυνάμεις. Δεν έχουμε περιθώρια ούτε και την πολυτέλεια να αφήνονται στελέχη έξω και από τα παλιά. Το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι να καταθέσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα με τεκμηριωμένο, με σαφή αναφορά στις κοινωνικές ανάγκες και όχι γενικόλογες αναφορές και για την υγεία και για όλα αυτά που συζητήσαμε. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι πρέπει ο κομματικός μηχανισμός να λειτουργήσει επιτέλους με όρους πολιτικούς και όχι μόνο μηχανισμών εξουσίας. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο δεν μπορεί να παραχθεί πολιτικό αποτέλεσμα ποιοτικό και που μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Πολιτικό είναι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και όχι στελεχειακό νομίζω. Είναι αυτό που εκπέμπει σαν πολιτικός λόγος.
0: Προχωρώντας τη συζήτηση, εσύ σαν ενεργός πολίτης και ανήσυχος εκεί, κάτοικος Βόσμου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, έχετε πάρει μια πρωτοβουλία και με πολλούς άλλους εκεί για τα θέματα του Δήμου Ευόσμου Κορδελιού, τα μεγάλα θέματα του περιβάλλοντος, της παιδείας, της υγείας, των συγκοινωνικών υποδομών, του πράσινου, του μετρό, της ανάπτυξης κλπ. Και προβλήματα τα οποία είναι κοινά και στην γενικότερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη και πολύ πιο καυτά και οξυμένα από ό,τι στην άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε, πού βρίσκεστε, πώς προχωράτε?
1: Θα πω ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε, αλλά θέλω να το συνδέσω με το προηγούμενο, με την κατάσταση του ΠΑΣΟΚ, γιατί και εγώ δεν θέλω να κρύβω τα λόγια μου. Σε μια επαφή που είχαμε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής με τον πρόεδρο κάποια στιγμή και με ρώτησε για τις δυτικές συνοικίες και προσπάθησα να τον πιέσω, να το πω έτσι εισαγωγικά. Λέω, πρόεδρε, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να υιοθετήσει ένα μητροπολιτικό πάρκο, ένα μητροπολιτικό πνεύμονα πρασίνου στις δυτικές συνοικίες και 10 σχολικά συγκροτήματα τα οποία λείπουν.

0: Κορδελιού με τους άλλους δήμους δυτικών συνοικιών και να παρουσιάσουμε, ας το πούμε έτσι, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εμπροστοβαρές, να το πω έτσι, για να διεκδικήσουμε επίλυση σε σοβαρά προβλήματα, όπως είπαμε προηγουμένως, του πρασίνου, των συγκοινωνιών, του μετρό, του προαστιακού, των σχολικών συγκροτημάτων. Είναι αρκετά συσσωρευμένα, σοβαρά και οξυμένα προβλήματα στις δυτικές συνοικίες που περιμένουν λύσεις και όχι λαϊκίστικες προσεγγίσεις. Γιατί ρωτάνε κάποιοι γιατί ο Βελόπουλος. Γιατί ο Βελόπουλος κάνει λαϊκισμό, αλλά εμείς δεν κάνουμε πολιτική.
1: Τα κρατώ αυτά, σπουδαία όλα, Γιώργο μου. Πολύ δραστήριος είσαι και μπράβο. Σου εύχομαι καλή δύναμη πρώτα-πρώτα και για το νοσοκομείο πρωτίστως, γιατί εκεί είναι τα κρίσιμα και τα μεγάλα θέματα της ζωής, αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχετε πάρει για το Δήμο σας, τον Εύωσμο Κορδελιό, αλλά και για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια!
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Γεια σου. Φίλες και φίλοι, δεν το ολοκληρώθηκε σήμερα η εκπομπή στην φιλόξενη συχνότητα του Φλάσμιντα 9,4. Οι εκπομπές του Φλάσμιντα δίνονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Μπορείτε να τις ακούτε και από το κανάλι του Φλάσμιντα στο YouTube. Ανεβαίνουν εκεί μετά από το τέλος κάθε εκπομπής. Ειδικά τις συνομιλίες της δικής μου εκπομπής και την πολιτική μου ανάλυση στην αρχή μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε και γράφετε μας αφορά τον τίτλο της εκπομπής Γιάννης Παγκρότης, πατάτε και έχετε μπροστά το μενού. Πάμε τώρα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά στις διαφημίσεις και εμείς αύριο δεν θα είμαστε μαζί γιατί αύριο έχουν γενική συνέλευση οι δημοσιογράφοι εδώ της Θεσσαλονίκης και στον χρόνο αυτό της εκπομπής είναι η γενική του συνέλευση και κάνουν μια απεργία όπως κάθε φορά. Θα είμαστε μαζί την Πέμπτη. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των συνεργών του Παλαιστινίου που είχε ενταχθεί στη Χαμάς. Σε μίνι ανασχηματισμό, ο οποίος περιορίστηκε στην κάλυψη των κενών θέσεων και την αποκατάσταση του Τάσου Χατζηβασιλείου, βουλευτής Ερών, προχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχτηκε χθες το βράδυ στη Ρόδο ένας 60χρονος. Πάνω από 35 είναι τα θύματα του ισχυρού σεισμού των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτιρίων χθες το πρωί. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν χθες τον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά τον σεισμό των 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ. Ζημιές έχουν καταγραφεί σε 100 κτίρια, ενώ περισσότερες από 70 κατοικίες στο Προκόπη ελέγχονται από μηχανικούς. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: επόμενη ερώτηση.
1: Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
1: Ναι.
2: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
3: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο μεραδιά και φορητό.

0: φιλιά δικό σας απόψε.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
2: Από κάθε φορά. Από κάθε...

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Λάς 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

για το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό, θα στο ψηφίσω.

Σαν ίσκι, πρόσωπα χλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά, στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά, ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πες είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

ζητώ τα τσιγάρα πολλά και θα φταίει ο καπνός. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

πίσω από τα μάτια σου τα μακρινά. Και το πρωί που μου είπες να φύγω, σου πήρα ένα απλό για χαρά.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου.

0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
1: Μιλάμε ότι σήμερα θα μερακλώσουμε, αδέρφια!
2: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, μες στο ψεύτικο

Ίσως τελικά καμιά φορά να είναι καλό να ζητάμε και πολλά. Και ο μήνας σήμερα έχει 9. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Μουσικά εδώ στον Φλάσκες στους 99,4. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, σας κρατώ συντροφιά. Έτσι σήμερα στην Θεσσαλονίκη, που είναι συννεφιασμένος αυτή τη στιγμή ο ουρανός στο κέντρο της πόλης μας και που δεν ξέρω, χτύπησε και σε εσάς το κινητό σας. Ομολογώ ότι με τρόμαξε κιόλας αρκετά το ηχητικό σήμα το οποίο λάβαμε από το 112. Υπάρχει φωτιά αυτή τη στιγμή στο Φίληρο. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλος λόγος ανησυχίας, διότι η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ Φιλήρου και Πεύκων. Έχει σημάνει συναγερμός ωστόσο και είναι σημαντικό το ότι έχουν σπεύσει και ένα αέρια μέσα, πετούν ήδη 4 κανατέρια αν δεν κάνω λάθος, μέτρησα εγώ, ήδη βρίσκονται συνολικά 40 πυροσβεστικά.

Βέστες, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη έχουν σηκωθεί. Είχα την αίσθηση ότι ήταν και άλλα 2, ίσως πήγαν και ήρθαν πολύ γρήγορα. Στις 16 και 18 ήχησε το 112. Μου λέγω ότι ήμουν εκείνη την ώρα στο δρόμο και δεν σας κρύβω ότι τρόμαξα αρκετά, γιατί δεν κατάλαβα τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το οποίο μας έχει ενημερώσει το 112 είναι να παραμείνουμε σε ετοιμότητα και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών, κυρίως όσοι βρισκόμαστε στην βορειοανατολική πλευρά της πόλης. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 4 παρά 20. Έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου. Το σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλος κίνδυνος να επεκταθεί. Είναι σε χαμηλή βαλάστηση, επαναλαμβάνω, η φωτιά μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Υπάρχουν και οι πρώτες σχετικές φωτογραφίες που δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο Βόρεια. Επομένως, χρειάζεται απλά να έχουμε λίγο ψυχραιμία και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι όλα θα πάνε καλά και άμεσα η φωτιά θα κατασβήσει. Σημαντικό επίσης ότι αμέσως σηκώθηκαν και αεροπλάνα, αμέσως βρέθηκαν και όλα τα πυροσβεστικά μέσα εκεί, γιατί είναι σημαντικό να προσέχουμε και να προστατεύουμε το περιαστικό δάσος μας, το δάσος της πόλης μας. Σήμερα κατά τα λοιπά είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Μεγάλο θέμα προς συζήτηση. Ήλατε να συζητήσουμε τον πόνο σας, να σας πω και εγώ τον δικό μου για τα αρχεία, γιατί συνέχεια αποθηκεύουμε, κρατούμε. Η μέρα έχει καθιερωθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων το 2007 και στόχος είναι να καταδείξει τη σημασία των αρχείων για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Τώρα, ξέρετε, σκέφτομαι κάποια παλιά συμβάντα, γιατί έχει αλλάξει αρκετά πλέον στην κρατική τηλεόραση, όπου να σβήνονται σπάνια αρχεία, όπως το θρηλυκό εκείνους και εκείνους. Σίγουρα τα αρχεία βοηθούν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και όχι μόνο του πολιτιστικού πλούτου, αλλά και της συλλογικής ταυτότητας. Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Η σημερινή ημέρα αυτή εστιάζει στην αξία της διαπίστευσης, όταν που η διαπίστευση ο έλεγχος των φορέων που πιστοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ διανύουμε και την Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στις ισόπεδες διαβάσεις. Εδώ να μείνουμε λιγάκι, διότι είναι ένα θέμα προς συζήτηση και αυτό. Είναι μια παγκόσμια εκστρατεία η οποία ενημερώνει το κοινό όσον αφορά στους κινδύνους που εγκυμονεί η μη προσεκτική διέλευση από τις σιδηροδρομικές γραμμές και τις ισόπεδες διαβάσεις. Μην το θεωρείτε αυτονόητο. Έχω δει και άνθρωπο μπροστά μου να είναι η μπάρα κατεβασμένη και να προσπαθεί να την περάσει μπροστά στη σιδηροδρομική γραμμή. Το έχουμε δει και αυτό. Οπότε να το έχουμε και αυτό κατά νου. Σήμερα επίσης γιορτάζει η Ροδάνθια. Τι ωραίο όνομα. Μ' αρέσει το Ροδάνθι. Η Ρόδη, η Κορίνα, η Κόρη και η Κόρα. Ενώ σήμερα έχει τα γενέθλιά του το πιο αγαπημένο παπί όλων των εποχών. Σκεφτείτε ότι αναφέρομαι στον Ντόναλτ Τραμπ. Ο Τραμπ δεν είναι παπί, όχι καθέλη. Τον Ντόναλτ Τακ, τον αγαπημένο Ντόναλτ Τακ και δικός μου πολύ αγαπημένος, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του σαν σήμερα στις 9 Ιουνίου του 1934. Ο αγαπημένος αυτός λίγο γκρινιάρης, εντάξει, ήρωας, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Η Σοφή Μικρή Κοτούλα», ενώ επίσης σήμερα έχει τα γενέθλιά του και ο θρυλικός ηθοποιός ο Michael J. Fox, γνωστός για τις ταινίες «Επιστροφή στο μέλλον», αλλά επίσης η σημερινή ημέρα φαίνεται ότι είναι αυτοκρατορική, διότι σήμερα, αν γυρίσουμε πίσω στον χρόνο, γεννήθηκε ο Ρώσος αυτοκράτορας, ο Μέγας Πέτρος. Κατά τα άλλα, έτσι στα περίεργα των ημερών, σήμερα διανύουμε την Εθνική ημέρα πίτας με φράουλες. Μ' αρέσουν οι φράουλες, είναι το αγαπημένο μου φρούτο και γενικότερα το αγαπημένο μου τρόφιμο. Πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσα να τρέφομαι μόνο με φράουλες. Και είναι η μέρα του ρεβέντι επίσης. Το ρεβέντι είναι ένα κοτσάνι με έντονη ξινή γεύση, το οποίο όταν παντρεύεται με την γλυκύτητα της φράουλες μέσα σε μια τραγανή ζύμη τάρτας, δημιουργεί έναν απίθανο γλυκόξινο συνδυασμό. Είναι μια εξαιρετική γεύση. Είναι και η μέρα προετοιμασίας γευμάτων η σημερινή. Εδώ να δείτε τώρα πώς έχουμε να συζητήσουμε. Η μέρα αυτή μας υπενθυμίζει να οργανώσουμε την κουζίνα μας για να φάμε πιο υγιεινά και να γλιτώσουμε χρόνο και χρήμα. Ωραία στα λόγια, αλλά πολλές φορές στην πράξη αυτό είναι κάπως δύσκολο να συμβεί. Κατά τα άλλα,
Βλέπετε τα σύννεφα έξω στην πόλη. Μάλλον πρέπει να ετοιμαστούμε για βροχές, διότι μετρά αντίστροφα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου Φεστιβάλ Βιβλίου, η υπέροχη αυτή γιορτή που την αγαπάμε και που θα δούμε και περισσότερους από 500 εκδότες από όλη την Ελλάδα και 100 εκθετήρια, ελάτε όμως που είναι συνυφασμένη και με τις βροχούλες. Φέτος λοιπόν θα ανοίξει τις πύλες της η συγκεκριμένη έκθεση, όχι αυτή την Παρασκευή, την ερχόμενη 19 Ιουνίου, μέχρι και τις 5 Ιουλίου. Είναι το πιο γνώριμο σημείο συνάντησης, νομίζω. Διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βορείου Ελλάδος σε συνδυασμό με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Και φέτος θα υπάρχει ένα αφιέρωμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου είναι αφιερωμένο στον εμβληματικό εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα στο πλαίσιο του αφιερώματος αυτού, η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Απιθύτα προχωρά σε μια σημαντική πολιτιστική πρωτοβουλία και θα παρουσιάσει την επανέκδοση ενός σπάνιου ιστορικού κειμένου 6 αιώνων. Ένα βιβλίο που χρονολογείται στο 1500 και φέρει τον τίτλο «Γαλλινού θεραπευτικής μέθοδη και βιβλία» και μάλιστα και το προς τον Γλαύκονα. Είναι πολύ όμορφη η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Να σας πω ότι η πρώτη εκδήλωση του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το απόγευμα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και θα γίνει μια συζήτηση με θέμα η ανθεκτικότητα των υδάτων αλλά και η κλιματική αλλαγή. Και εκεί θα δούμε συμμετοχές πολλές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είναι και ο ευρωβουλευτής και πολύ γνωστός μετεωρολόγος ο κ. Άκης Αρναούτογλου. Θα είναι ο κ. Άκης Παπαδόπουλος, που είναι ο πρόεδρος της ΕΙΑΡ και καθηγητής μου, πρέπει να σας πω, στην Πολυτεχνική Σχολή. Και ο κ. Παπαδόπουλος είναι ένας από τους καθηγητές που αγαπώ ιδιαίτερα. Ήταν εξαιρετικός και στα μαθήματά του και πολύ ανοιχτό μυαλός άνθρωπος. Αν με ακούτε, την καλησπέρα μου. Θα είναι ο κ. Κώστας Μπλιάτκας, ο δημοσιογράφος, ο οποίος θα συντονίσει και στη συνέχεια θα υπάρξουν πολλές δράσεις. Για παράδειγμα, στις 22 Ιουνίου, τη Δευτέρα, θα υπάρχει μια πολύ όμορφη ημερίδα για την Βυζαντινή Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια για την τεχνητή νοημοσύνη. Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στον Άβλινο χώρο της Γιάλινης Βιβλιοθήκης, θα υπάρξει μια εκδήλωση για τη σκέψη του σήμερα και πολλά πολλά ακόμα. Κρατήστε ότι ανοίγει το Φεστιβάλ της Πύλης την ερχόμενη Παρασκευή, ότι το ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη πρόταση για να κάνουμε τη βολτούλα μας έτσι πλάι από το πλάι στο κύμα της Θεσσαλονίκης και βλέποντας έτσι βιβλία, διότι ξέρετε τα βιβλία πάντα μας ανοίγουν νέους κόσμους, όπως και να το κάνουμε, τα βιβλία μας ανοίγουν νέους κόσμους. Εσείς προσέχετε λίγο πώς ανοίγετε τις πόρτες, διότι το φιδάκι όχι ο διαμαντής, αλλά ο λαφιάτης μάλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ευτυχώς που ήταν λαφιάτης και όχι φωτιόχια, έκανε την είσοδό του μέσα σε μια μηχανή αυτοκινήτου στο κέντρο της, όχι στο κέντρο, στο παράκεντρο της πόλης μας της Θεσσαλονίκης. Να σας πω μάλλον ότι, όχι παράκεντρο, δεν το λες και παράκεντρο, κέντρο, καράκεντρο θα πω εγώ, διότι ο συγκεκριμένος κύριος στο Βίρητο, του οποίου έχει γίνει viral, βρέθηκε σε ένα σημείο από το οποίο περνάω και πάρα πολύ συχνά, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη. Εκεί λοιπόν προσπαθούσε να βάλει μπρος το αυτοκίνητό του, δεν έπαιρνε μπρος το αυτοκίνητό του και τελικά αυτό που συνέβη και αυτό που αντίκρισε κάτω από το καπό του αυτοκίνητου του ήταν ένα μεγάλο φίδι. Ήταν πιθανότατα λαφιάτης, ο λαφιάτης είναι ένα μη δηλητηριώδες φίδι, είχε φωλιάσει στην μηχανή του αυτοκινήτου του, είναι viral το βίντεο φυσικά, και για μένα το πολύ σοκαριστικό είναι ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι τόσο κεντρικό της Θεσσαλονίκης, είναι στην ανατολική πλευρά, όσοι ξέρετε από την ανατολική Θεσσαλονίκη, είναι στο ύψος εκεί που βρίσκεται το εμπορικό κέντρο, δηλαδή λίγο πριν το γήπεδο του Άρη, λίγο πριν τον Άγιο Θεράποντα, είναι κέντρο, είναι εκεί το σημείο που συναντιέται η Τούμπα με τη Χαριλάου. Μαμά, ελπίζω εσύ να έχεις απομακρυνθεί από το ραδιόφωνο, γιατί είναι λίγα μέτρα, πρέπει να σας πω, από το πατρικό μου σπίτι. Η μαμά φοβάται τα φίδια, όπως οι περισσότεροι. Εγώ θα πω και θα κάνω την παρατήρηση αυτή ότι στο Δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία δεν έχουν κουρευτεί τα χόρτα σε δημοτικά σημεία, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, εκεί όπου τα χόρτα, επειδή περνάω από το συγκεκριμένο σημείο, ξεπερνούν το 1,5 μέτρο, σε λίγο θα με περάσουν δηλαδή, καταλαβαίνετε, και σίγουρα είναι επικίνδυνο και για όλους εμάς τους δημότες. Καλό είναι λοιπόν να υπάρξει μια μέρημνα και ως προς αυτό, γιατί φαίνεται ότι τα
φιδάκια κάνουν έτσι την εμφάνισή τους, οπότε δώστε λίγο προσοχή. Να σας πω επίσης ότι αν βρεθείτε αντιμέτωποι με φίδι, εννοείται ότι δεν το πλησιάζετε, επικοινωνείτε με την άνιμα που ξέρουν πώς ακριβώς να το μεταφέρουν. Και ένας πολύ πρακτικός τρόπος, αυτός που κάναν οι παλιοί και που ισχύει ουσιαστικά και στο... Και σήμερα είναι ένας πολύ πρακτικός τρόπος, είναι να περπατάτε με θόρυβο εκεί όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να συναντήσετε κάποιο φιδάκι, διότι τα φίδια φοβούνται το θόρυβο και όπως φαίνεται θα απομακρυνθούν. Αλλά δώστε προσοχή και μην πλησιάζετε πολύ πολύ σε χόρτα, γιατί βλέπετε εδώ στην Τούμπα και στη Χαριλάου έφτασαν τα φιδάκια και δεν αναφερόμαστε στους φίλους φίδια που όλοι πολύ λίγο έχουμε συναντήσει. Αναφερόμαστε σε κανονικότατα φιδάκια, δεν ήταν οχιά, λαφιά της μάλλον ήταν, αλλά... Δεν σημαίνει ότι θα τρομάξεις λιγότερα αν δεις έναν λαφιάτη 3 μέτρων μπροστά σου. Α, όχι. Ωραία είδηση λοιπόν, ωραία η πρόταση μάλλον, να δούμε αν θα γίνει δεκτή. Αναφέρουμε στην πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, του κυρίου Γιουτίκα, ο οποίος ζήτησε να καταργηθούν τα διόδια στα Μάλγαρα. Μακάρι να συμβεί αυτό, και μάλιστα το έκανε και επίσημα με επιστολή την οποία απέστειλε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης στη Νέα Εγνατία. Έχει μετατραπεί σε κόμβο ταλαιπωρίας, ήταν ο ισχυρισμός του, και θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Ξέρετε, μάλιστα πολλές φορές μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν σηκώνουν ουσιαστικά τις μπάρες. Όταν βλέπουμε ότι σε μια μεγάλη επιστροφή που υπάρχει μεγάλη ουρά στα διόδια των Μαλγάρων, και διαρωτώνω πολλές φορές, μα γιατί δεν σηκώνουν έστω αυτή τη στιγμή τη ράμπα να μπορέσει να διευκολυνθεί ο κόσμος. Είναι σωστή η πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη. Ο κύριος Γιουτίκας επισήμανε σε εκδήλωση ότι είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του μετοπικού σταθμού των Μαλγάρων, καθώς έχει μετατραπεί σε κόμβο ταλαιπωρίας, ενώ παράλληλα τονίζει ότι είναι συστηματική πρακτική η αποφυγή της καταβολής των διοδήμων στο σταθμό Μαλγάρων, γεγονός που έχει ως συνέπεια πολλά διαφυγόντα κέρδη για τον διαχειριστή σταθμών, αλλά και την υπέρμετρη επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλάστρας Μαλγάρων Σύντου. Είναι ένα σημείο που επιλέγουν πολλοί για να γλιτώσουν τα διόδια του συγκεκριμένου σημείου του οδικού δικτύου. Μακάρι να εισηγηθεί. Μακάρι να γίνει δεκτή μάλλον η εισήγηση του κύριου Γιουτίκα. Θα είναι κάτι το οποίο θα είναι θετικό για όλους όσοι κινούνται στο συγκεκριμένο σημείο. Να σας πάω τώρα και σε κάτι διαφορετικό. Θέλετε να πάμε στο Σαββατοκύριακο? Δεν ξέρω, θα πάτε Χαλκιδική? Είναι έτσι η περίοδος για τις πρώτες βουτιές. Βέβαια θα μου πείτε ότι σίγουρα όπως και να το κάνουμε είναι κάπως ακριβές οι μετακινήσεις πλέον. Οπότε λοιπόν, τι θα λέγατε, να μείνουμε στην πόλη και σε δράσεις που υπάρχουν στην πόλη. Πάμε λοιπόν σε ένα τριήμερο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθεί στην δυτική πλευρά της πόλης και συγκεκριμένα στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Δήμου Παύλου Μελά. Μετά από χρόνια αναπονής λοιπόν, το συγκεκριμένο Μητροπολιτικό Πάρκο, το οποίο το περιμέναμε να πούμε την αλήθεια, ανοίγει τις πύλες του. Και έτσι ο Δήμος Παύλου Μελά διοργανώνει ένα τριήμερο εκδηλώσεων που θα ξεκινήσει την Παρασκευή, θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, από τις 12 δηλαδή μέχρι και τις 14 του Ιούνιου, και θα έχουμε μία σειρά από πάρα πολλές και πολύ όμορφες δράσεις. Καταρχάς σίγουρα είναι μία ξεχωριστή πρόταση των, αν μείνετε στην πόλη, να περπατήσετε έτσι στο πάρκο αυτό, το οποίο θα σας δοξεί ανάσες, το οποίο θα είναι πολύ πολύ ξεχωριστό. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να κάνετε βόλτα στο πάρκο αυτό, θα υπάρχουν συναυλίες, θα υπάρχουν δραστηριότητες για παιδιά, ξεναγήσεις στο πάρκο. Αυτό το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, είναι το πίκνικ το οποίο θα γίνει. Και για να πάρουμε να ξετυλίξουμε τα πράγματα από την αρχή, η τελετή εγγενείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στη συνέχεια θα υπάρχει συναυλία με τον Στέλιο Ρόκο στις 9 ώρα το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Το Σάββατο θα έχουμε από τις 10 το πρωί δραστηριότητες για τα παιδιά. Στις 7 η ώρα θα υπάρξει η παρουσίαση επίσημη της ταυτότητας, από τις 5 έως τις 9 τουρνουά τέννις, και φυσικά θα υπάρξει και πάλι μουσική επίδειξη αλλά και συναυλία της Μαρσό, παρακαλώ, στις 9 η ώρα το βράδυ, ενώ την Κυριακή και πάλι οι δράσεις θα ξεκινήσουν από τις 10 το πρωί. Στην συνέχεια θα υπάρξουν διάφορες δραστηριότητες για παιδιά, μουσικές δράσεις, και στις 9 συναυλία του Κωνσταντίνου και του Ματθαίου Τσαχουρίδη. Επομένως, τι άλλο θέλουμε? Θα είναι αγαπημένοι καλλιτέχνες εκεί, ο Στέλιος Ρόκος, η Μαρσό και η αδερφή Τσαχουρίδη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και οι τρεις, όχι αμφότερες, τρεις είναι οι συναυλίες, ελεύθερη είσοδος για όλους, έτσι για να γιορτάσει η πόλη μας
το ότι δίνεται το πρώην στρατόπεδο νυν Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλος Μελάς στο κοινό της Θεσσαλονίκης, και νομίζω ότι παράπονο δεν μου έχετε, διότι καταλαβαίνετε ότι με αυτή την δράση, ακόμα και αν μείνετε στην πόλη μας μέσα στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Και ξέρετε, έρχονται και πολλές θεατρικές παραστάσεις, πολλά πράγματα στην πόλη μας, και μου αρέσει τόσο πολύ αυτό. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι έρχεται και πάλι η οικογένεια Τσεκμέ. Η παράσταση αυτή, η οποία μας έκανε να γελάσουμε τόσο μα τόσο πολύ, έρχεται τον Ιούλιο ξανά στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, έχει αλλαγές. Και όταν μιλάμε για αλλαγές, οι αλλαγές αυτές σίγουρα θα σας εκπλήξουν και θα σας εντυπωσιάσουν, διότι το καυστικό χιούμορ του Τόλη Παπαδημητρίου το ξέρουμε όλοι. Ότι είναι μια παράσταση η οποία θα σας κάνει να γελάσετε πάρα πολύ, επίσης το ξέρετε και αυτό πολύ καλά. Αυτό το οποίο όμως μας έχει κάνει εντύπωση όλους, αλλά όλους, είναι οι νέες προσθήκες τις οποίες θα παρακολουθήσουμε. Διότι η Μαρία Κίτσου κάνει την μεγάλη ανατροπή και μπαίνει μέσα στην οικογένεια Τσεκμέ, αντικαθιστώντας ουσιαστικά την Μαριλού Κατσαφάδου. Έτσι λοιπόν, στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ θα δούμε την Μαρία Κίτσου, η οποία μας έχει συνηθίσει σε δραματικούς ρόλους. Την είδαμε μόνο σε ένα υπέροχο σκετσάκι εκεί στο 20 Minutes Mom που έκανε μια αστρολόγο λίγο ιδιαίτερη. Νομίζω ότι θα είναι εξαιρετική, είναι έτσι και αλλιώς εξαιρετική ηθοποιός. Θα είναι εξαιρετική η Μαρία Κίτσου και στο συγκεκριμένο ρόλο. Εγώ έχω δει την παράσταση και ανυπομονώ, πρέπει να σας πω, να την παρακολουθήσω και με την Μαρία Κίτσου. Θα είναι στην πόλη μας Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου, και την Παρασκευή 10, συγχωρέστε με, και την Παρασκευή 13 μέρες. Τετάρτη 8, Πέμπτη 9, Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου, στη Χάν, δηλαδή μέσα στην καρδιά της πόλης. Η τιμή εισόδου είναι στα 20 ευρώ. Η προπολίση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει μέσα από το more.com, και να σας πω κάτι, νομίζω ότι θα πρέπει να βιαστείτε λιγουλάκι, γιατί νομίζω ότι είναι μία από τις παραστάσεις οι οποίες έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ, και σίγουρα τώρα να βλέπουμε και την Μαρία Κίτσου στο συγκεκριμένο ρόλο κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση, μας εντυπωσιάζει πάρα πολύ, και περιμένουμε να την απολαύσουμε πώς και πώς.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε στον Φλας και στους 99,4. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου και σας κρατώ συντροφιά. Σήμερα που ο μήνας έχει 9, που το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης μας δείχνει αυτή τη στιγμή 28 βαθμούς Κελσίου, υπάρχουν τα σύννεφάκια όμως, τα σύννεφα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε να δούμε τα όμορφα πράγματα τα οποία έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά παρακολουθούμε και όλα όσα συμβαίνουν με την πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Φιλήρου, για την ακρίβεια ανάμεσα στο Φίληρο και στα Πεύκα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, αν και έχει χτυπήσει το 112, ήρθε στους περισσότερους από εμάς το μήνυμα. Αυτό το οποίο μου κάνει τρομερά μεγάλη εντύπωση είναι μια είδηση η οποία μας έρχεται από την Καλαμαριά. Διότι έχουμε δει κατά καιρούς να βανδαλίζονται αγάλματα, να βανδαλίζονται δημόσιοι χώροι, αλλά αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο με εξεπερνά. Να σας πω την είδηση καταρχάς. Άγνωστοι βανδάλισαν τον απεινιδωτή του Δήμου Καλαμαριάς. Πραγματικά με σοκάρει, γιατί ο απεινιδωτής πραγματικά μπορεί να σώσει μία ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, έχω ανθρώπους στο ευρύτερο συγγενικό μου περιβάλλον που έφυγαν από την ζωή ακριβώς γιατί αν υπήρχε ένας απεινιδωτής ενδεχομένως να μπορούσε να είχε επανεκκινήσει η καρδιά τους. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, πρόκειται για ένα σημείο καθημερινής παρουσίας πολιτών, εργαζομένων και παιδιών, γεγονός που κάνει ακόμα πιο ακατανόητη την πράξη. Για να σας είμαι ειλικρινής, και εγώ δεν μπορώ με τίποτα να κατανοήσω πώς ένας άνθρωπος μπορεί να καταστρέψει έναν απεινιδωτή, ένα μηχάνημα ειδικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει, ουσιαστικά μπορεί να κρατήσει στη ζωή έναν άνθρωπο ο οποίος θα υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου και μάλιστα όταν μπορεί να είναι αύριο ο δικός του άνθρωπος αυτός. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάποιες φορές κάποιες πράξεις πραγματικά με ξεπερνούν. Πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης και θα επιστρέψουμε για να δούμε για το κύκλωμα στην πολεοδομία. Απολογούνται στον ανακριτή για διαφθορά 6 συλληφθέντες. Να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς εκεί και ποιο είναι το θέμα το οποίο έχει ανακύψει και αν υπάρχουν και άλλες καταγγελίες σε άλλες περιοχές, σε άλλες πόλεις. Θα το δούμε όλο αυτό σε λίγο. Θα δούμε λοιπόν και τα νεότερα τα οποία συμβαίνουν στην πυρκαγιά αυτή τη στιγμή. Θα πάμε μία βόλτα μέχρι την Καλαμαριά, έτσι πλάι στην θάλασσα. Θα δούμε περισσότερα για την Αναστασία και μία πραγματικά πολύ πολύ όμορφη έτσι, στιγμή που μας χάρισε. Θα δούμε για το μετρό της Καλαμαριάς και πότε έρχεται, αλλά όλα αυτά αφού κάνουμε πρώτα μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης μας.
1: Flash 99,4.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συμβαίνει αυτό καμιά φορά, να υπάρχει μια αμηχανία η οποία να πλανάται στην ατμόσφαιρα. Και ξέρετε, έτσι, καθώς κοιτούσε λίγο κατά τη διάρκεια του διαλύματος, σερφάριζα στο διαδίκτυο, σκεφτόμουν πόσο πραγματικά τυχεροί είμαστε που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Και πόσο πραγματικά υπέροχα νησιά έχουμε σε αυτή τη χώρα. Ένα από αυτά τα νησιά, το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα λατρέψετε και θα αγαπήσετε, είναι η μαγική, η υπέροχη Ζάκυνθος, το φιόρο του Λεβάντη, το Άνθος της Ανατολής δηλαδή. Είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά του κόσμου, θα πω εγώ, για το φιόρο του Λεβάντε. Είναι ένα νησί με καταγάλανες παραλίες, καταπράσινες ομορφιές. Είναι το Ναυάγιο που θεωρείται μία από τις, όχι θεωρείται, είναι, θα πω εγώ, μία από τις καλύτερες παραλίες όλου του κόσμου, την οποία πλέον δεν μπορείτε να την προσεγγίσετε εύκολα, αλλά μπορείτε να πάτε με καραβάκι και να βουτήξετε στα καταγάλανα νερά. Αλλά αν δεν μπορείτε να πάτε στο Ναυάγιο, υπάρχει και η σπηλιά της Νεράιδας, οι γαλάζιες σπηλιές. Η παράδοση εκεί λέει ότι ζουν οι νεράιδες και έτσι, αν την ώρα που βουτάτε στα νερά τους κάνετε μια ευχή και σας συμπαθήσουν, θα βγει πραγματική. Και ξέρετε, και η χώρα είναι υπέροχη. Υπάρχει και η πλατεία του Διονύσιου Σολομού, το εθνικό πάρκο της Ζακύνθου με την καρέτα-καρέτα, ο λόφος του Στράνη, εκεί όπου γράφτηκε ο ύμνος στην ελευθερία, ο εθνικός μας ύμνος. Αχ, τι όμορφο που είναι το φιόρο του Λεβάντε, τι όμορφη που είναι η Ζάκυνθος, Ναυάγιο, τουρκουάζ νερά, βράδια που έτσι θέλουμε να κρατήσουν και λίγο παραπάνω. Και σκέφτεστε τώρα εσείς ότι είναι μεγάλο ταξίδι για να πάτε στη Ζάκυνθο, γιατί χρειάζεται να κατεβείτε μέχρι την Κυλλήνη, να διανύσετε δηλαδή την μισή και πλέον Ελλάδα, να φτάσετε Πελοπόννησο. Όχι, ξεχάστε τα όλα αυτά, γιατί φέτος για πρώτη φορά πηγαίνουμε απευθείας από Θεσσαλονίκη Ζάκυνθο και έτσι απολαμβάνουμε αυτό το πανέμορφο και μαγικό νησί του Ιωνίου, διότι η Αιτζίαν πετάει απευθείας και μάλιστα 2 φορές την εβδομάδα από το αεροδρόμιο Μακεδονία, από εδώ από την πόλη μας από Θεσσαλονίκη, απευθείας στο φιόρο του Λεβάντε. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να κάνετε ένα μεγάλο ταξίδι για να βρεθείτε στο πανέμορφο αυτό νησί, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους που λέγανε ότι θέλω να πάω Ζάκυνθο, αλλά είναι πολύ μακριά. Η Αιτζίαν λοιπόν μας φέρνει την Ζάκυνθο κοντά, και όχι μόνο τη Ζάκυνθο. Η Αιτζίαν μας φέρνει κοντά πάρα πολλούς και αγαπημένους προορισμούς. Γι' αυτό λοιπόν και την λατρεύουμε την Αιτζίαν, γιατί φέτος το καλοκαίρι έχει απευθείας πτήση από την πόλη μας, από τη Θεσσαλονίκη, σε 43 απευθείας προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού, 25 εξωτερικού. Μπείτε λοιπόν στο aegeanair.com και κλείστε το επόμενο ταξίδι σας, γιατί το επόμενο ταξίδι φαίνεται ότι είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι φανταζόμαστε. Να αλλάξουμε τελείως κλίμα και είναι ωραίο έτσι να μείνουμε στα νησιά. Πάμε λοιπόν σε ένα κύκλωμα στις πολεοδομίες. Απολογούνται στον ανακριτή διαφθοράς, παρακαλώ, 6 συλληφθέντες. Οι κατηγορούμενοι είναι 5 υπάλληλοι της υπηρεσίας και οργανισμούς του δημοσίου και ένας ιδιώτης μηχανικός, οι οποίοι οδηγήθηκαν νωρίς το μεσημέρι στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Τα αδικήματα τα οποία τους βαραίνουν σύμφωνα με την δικογραφία είναι βαρύτατα. Φέρεται ότι σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία ότι ηγετικό ρόλο στην οργάνωση είχε ένα ζευγάρι με κέραιες θέσεις στην υπηρεσία της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι και αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στον δικαστικό λειτουργό. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι φέρεται να καθόριζαν τη στρατηγική της ομάδας και να συντόνιζαν το δίκτυο των επαφών και να προσδιορίζαν χρηματικές απαιτήσεις για διευθέτηση ζητημάτων, όπως παράτυπη κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, μείωση προστήμων και άλλα ζητήματα. Οι κατηγορούμενοι λοιπόν, όπως σας προανέφερα, κατηγορούνται για βαρύτατα κακουργήματα όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα, δωροληψία κατ' επάγγελμα κατ' εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος και πολλά άλλα. Και κάτι μου λέει ότι δεν θα είναι το μοναδικό κύκλωμα το οποίο θα αποκαλυφθεί. Κάτι μου λέει ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις οι οποίες ελέγχονται σε άλλες πόλεις και πιο κοντά μας ενδεχομένως. Θα τα δούμε όλα αυτά, υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες. Μένει να δούμε λοιπόν αν οι πληροφορίες αυτές θα επιβεβαιωθούν. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και το ότι στα τέλη του Ιούλη θα έχουμε σε λειτουργία τους 5 σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς. Μας ταλαιπωρεί το γεγονός ότι δεν έχουμε το μετρό στην πόλη μας. Είναι γεγονός ότι η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, στο δεύτερο συνέδριο Ελλάδα 2030, έκανε γνωστό ότι θα είναι διαθέσιμο το μετρό της Θεσσαλονίκης όσον αφορά την προέκτασή του στην Καλαμαριά τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσω ότι αρχικά ήταν να το έχουμε τον Σεπτέμβριο, δηλαδή ήδη είμαστε εκπρόθεσμοι όσον αφορά στις προθεσμίες. Μακάρι όμως, έστω και τότε, καλά θα είναι να το έχουμε διαθέσιμο, γιατί θα μπορέσει να λύσει και να επιλύσει πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη μας. Πάμε έτσι και σε μια είδηση από αυτές που μας έκανε να χαμογελάσουμε και να χαμογελάσουμε με την καλή έννοια, από αυτές τις όμορφες ειδήσεις. Την Αναστασία, την γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια, την ξέρετε, εγώ προσωπικά την εκτιμώ ιδιαιτέρως. Είναι ένα κορίτσι με πολύ έτσι ζωντανή ενέργεια. Έχουμε κάνει μαζί και όμορφες συζητήσεις. Και θέλω να σας πω ότι η Αναστασία είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένα παιδί χαμηλών τόνων, το βλέπετε αυτό. Πήγε λοιπόν στην λαϊκή αγορά και πούλησε κεράσια. Πήγε λοιπόν εκεί για να βοηθήσει τους δικούς της ανθρώπους, να βοηθήσει, μοίρασε φυλάδια με τα προγράμματα των συναυλιών της, παραγωγή καταναλωτές και περαστικοί δεν έκρυψαν την έκπληξή τους εδώ που τα λέμε τώρα, να πας να πάρεις κεράσια και να βλέπεις την Αναστασία να σου σερβίρει τα κεράσια, είναι πραγματικά κάτι πολύ ξεχωριστό. Φορούσε και ένα πολύ ωραίο κερασί χρώμα, οπότε έκανε και την διαφορά, ο κόσμος το διασκέδασε πάρα πολύ και οι άνθρωποι που εργαζόντουσαν στη λαϊκή η αγορά και οι άνθρωποι οι οποίοι βρισκόντουσαν εκεί, είναι από τα σημεία αυτά τα οποία σου δίνουν χαμόγελο στην καθημερινότητα και μας αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε σε μια άλλη είδηση που αφορά σε ένα event το οποίο έχει γίνει θεσμός εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και αναφέρομαι στο Θεσσαλονίκη Pride. Το 14ο Θεσσαλονίκη Pride έρχεται στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο ως ήθιστε. Ο Ιούνιος λοιπόν φέρνει μαζί τους και το Θεσσαλονίκη Pride, το οποίο επιστρέφει για 14η χρονιά. Έτσι και αλλιώς ο Ιούνιος είναι αφιερωμένος στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και στα δικαιώματα αυτής. Έτσι λοιπόν, το Θεσσαλονίκη Pride προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν στο πολυήμερο αυτό φεστιβάλ ορατότητας, έκφρασης και διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων. Θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου. Θα κορυφωθεί ως ήθιστε το Σάββατο 20 Ιουνίου με τη μεγάλη πορεία περηφάνειας και όπως αναφέρει και η ανακοίνωση των διοργανωτών, το κεντρικό σύνθημα είναι «Σπάστε τον κώδικα». Η φετινή διοργάνωση εστιάζει κυρίως στους κοινωνικούς κανόνες και στις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την έκφραση. Αυτό ήθιστε γενικότερα να περιορίζεται η έκφραση των ανθρώπων και όχι μόνο εκείνων που έχουν διαφορετικό προσανατολισμό. Όσον αφορά τώρα στην φωτιά που σας έλεγα και λίγο πριν, να σας πω ότι οριοθετήθηκε η φωτιά στο Φίληρο. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι το πολύ θετικό της σημερινής ημέρας. Η πυροσβεστική, υπενθυμίζω, ότι ενημερώθηκε στις 3:30 για την φωτιά πίσω από τα κημητήρια των Πεύκων, παραπλεύρος δηλαδή της οδού Κωνσταντινουπόλεως, είναι ο δρόμος που συνδέει τα Πεύκα με το Φίληρο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 οχήματα, 56 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοφόρων, αλλά και πολλοί εθελοντές, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Επίσης, φυσικά υπήρχε και συνδρομή από τις υδροφόρες του Δήμου. Το πολύ σημαντικό είναι ότι έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο η συγκεκριμένη φωτιά, η οποία βρισκόταν στο Φίληρο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά, πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακατασκευής του συγκεκριμένου δρόμου για να υπάρχει πρόσβαση στο παιδιατρικό νοσοκομείο και εργάτες έκοβαν τα στη θέα με τροχό, με αποτέλεσμα ότι πετάχτηκαν σπίθες. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες για την αιτία της πυρκαγιάς, όπως αυτές δημοσιεύονται στο festival.gr. Τις μεταφέρουμε κι εμείς με κάθε επιφύλαξη, γιατί καταλαβαίνετε ότι ακόμα είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σε εξέλιξη. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι έχει επίσης εξέλιξη είναι οι τιμές των διαμερισμάτων. Άλμα έχει γίνει, όσοι αναζητάτε σπίτι, όσοι αναζητάτε να νοικιάσετε σπίτι, λίγο πολύ έρχεστε αντιμέτωποι με το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο σας δυσκολεύει πραγματικά πολύ. Ένα άλμα της τάξεως του 6,4% ήρθε στις τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η αύξηση αυτή είναι φυσικά αρκετά μεγάλη, ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα αρχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο τρίμηνο του έτους οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό. Καλπάζουν οι τιμές, είναι γεγονός ότι είναι ραγδαία η αύξηση. Η πόλη μας σημείωσε μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης σε σχέση με το μέσο όρο, το 6,4% έφτασε, 5,2% ήταν η αύξηση στην Αθήνα, 5,4% στις άλλες μεγάλες χώρες, πόλεις, 6,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, σίγουρα, το οποίο παιδεύει τους ανθρώπους που είναι σε αναζήτηση στέγης και τους ταλαιπωρεί αρκετά. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μπορέσει να επιληθεί μια λύση. Σας υποσχέθηκα να πάμε και στα άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πόλη μας. Στα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με δωρεάν δράσεις. Θα σας πάω λοιπόν μέχρι το πάρκο της Νέας Ελβετίας. Γιατί πηγαίνουμε εκεί? Διότι εκεί το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη δράση και με ελεύθερη είσοδο. Και για να είμαι ακριβής, η δράση αυτή δεν ξεκινάει από το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά από τις 8 Ιουνίου, δηλαδή έχει ήδη ξεκινήσει. Στην ουσία ξεκινάει από σήμερα όμως. Είναι το Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων, το Φεστιβαλάκι, το οποίο διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο, έτσι και τώρα, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και στο πλαίσιο λοιπόν της συγκεκριμένης δράσης θα βλέπουμε όμορφες θεατρικές παραστάσεις. Υπάρχει και εναλλακτική περίπτωση σε περίπτωση βροχής, που είναι το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Οι ώρες έναρξης των δράσεων είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα και στις 9. Και αν θέλετε να δείτε όλες τις δράσεις αναλυτικά, γράφετε σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης festivalaki.web.app. Εκεί λοιπόν θα σας δείξει όλες τις δράσεις αναλυτικά, για να μπορέσετε κι εσείς να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, γιατί ξέρετε, αναζητούμε τις μέρες αυτές στην πόλη ανάσες δροσιάς και μας αρέσει ότι υπάρχουν τέτοιες ανάσες δροσιάς, όπως μας αρέσουν και όλα τα θεατρικά δρόμενα τα οποία βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη. Και όπως σας προανέφερα, ο μήνας αυτός θα είναι γεμάτος. Έχουμε μία επίσης υπέροχη παράσταση που την αγαπώ πάρα πολύ. Αναφέρομαι στην Παναγία των Παρισίων, η οποία παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο Κουασιμόδος και η Εσμεράλδα ζωντανεύουν στη σκηνή μέσα από το χορό και την υποκριτική ερμηνεία, σε μια παράσταση που υπόσχεται να μας ταξιδέψει όλους, μικρούς και μεγάλους, θέλω να πω εγώ, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση μας ταξιδεύει μέσα από το μυθιστόρημα του Βίκτορα Ουγκό στον 15ο αιώνα, εκεί όπου ο Κουασιμόδος, ο κόδωνος κρούστης της Παναγίας των Παρισίων, μαγεύεται από την Εσμεράλδα. Η συνέχεια θα την δούμε στο Μέγαρο Μουσικής, στην είσοδο στα 15 και στα 20 ευρώ, προπόληση στο more.com. Η ημερομηνία παρουσίασης της παράστασης είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ, και είναι όμορφο το ότι δίνονται εναλλακτικές και για πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε εάν μείνουμε μέσα στην Θεσσαλονίκη. Να πάμε λίγο να δούμε και στις εργασίες συντήρησης. Έχουμε και άλλες εργασίες συντήρησης, οι οποίες γίνονται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης, ένα σημείο του οδικού δικτύου που ενδεχομένως χρησιμοποιείται πάρα πολύ, περνάει και από τη Χαλκιδόνα. Έτσι λοιπόν, έχουμε στον ισόπεδο κόμβο, στην στροφή του Αγίου Αθανασίου, εργασίες οι οποίες θα ξεκινήσουν αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 το μεσημέρι και πάλι. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών, έχετε κατά νου ότι οι φωτεινοί σηματοδότες δεν θα βρίσκονται σε λειτουργία, θα υπάρχει μια ολιγόλεπτη διακοπή εκεί. Επομένως, θα χρειαστείτε παραπάνω χρόνο να φτάσετε στον προορισμό σας. Ήδη υπάρχει σχετική ενημέρωση και άντρες και γυναίκες της τροχέας θα βρίσκονται εκεί για να σας διευκολύνουν. Πάμε τώρα και μέχρι το Δήμο Καλαμαριάς, διότι έχουμε μια είδηση που αφορά όλους εσάς που έχετε μικρά παιδάκια. Να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς. Μέχρι και τις 14 Ιουνίου θα διαρκέσουν. Τι ισχύει τώρα σε περίπτωση που έχετε ξεκινήσει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν έχετε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, θα δούμε, γιατί πρέπει να βιαστείτε. Είναι μέχρι την Κυριακή 14 Ιουνίου. Εάν λοιπόν δεν έχετε λάβει έναν αριθμό πρωτοκόλλου, τότε καλό είναι να επικοινωνήσετε με τον Δήμο Καλαμαριάς, ούτως ώστε να έχετε λάβει στο χέρι σας, να κρατάτε στο χέρι σας τον αριθμό πρωτοκόλλου. Επομένως, ελέγξτε έγκαιρα την πορεία της αίτησής σας για να διασφαλίσετε ότι έχει ολοκληρωθεί η επιτυχής υποβολή. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε διαζώσεις με τα κατατόπους καταστήματα του Δήμου Καλαμαριάς, ούτως ώστε να μπορέσετε να λάβετε τον απαραίτητο αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο θα χρειαστείτε για να θεωρείτε έγκυρη η αίτησή σας. Να στείλω και τις καλησπέρες μου σε όλους όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο flyover. Θα ταλαιπωρηθούμε με το flyover και άλλο θα μου πείτε. Ναι, θα σας απαντήσω έτσι με χαμόγελο, σας το λέω γλυκά, διότι θα έχουμε πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα ισχύσουν αύριο Τετάρτη το βράδυ, βέβαια, από τις 11 μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης. Θα υπάρχει αποκλεισμός της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ρεύμα πορείας προς τα Ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, δηλαδή εκεί στο Παπαγεωργίου και στα Μετέωρα. Θα τεθούν σε ισχύ, όπως σας προανέφερα, από αύριο βράδυ, από τις 11 μέχρι και τις 5 το πρωί. Υπάρχει η σχετική ανακοίνωση της Τροχέας, η οποία μας γνωστοποιεί ότι θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου, δηλαδή θα βγαίνετε από την Ευκαρπία, θα υπάρχει σήμανση που θα σας οδηγεί στο κέντρο της πόλης. Το GPS νομίζω ότι θα το χρειαστούμε έτσι κι αλλιώς. Είναι από αυτά που συμβαίνουν για να μπορέσουμε να έχουμε το flyover, ελπίζουμε να το έχουμε το συντομότερο δυνατόν. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα ελπίζουμε να έρθει γρήγορα για να δώσει άλλη πνοή στην πόλη μας, άλλη πνοή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτό που σίγουρα θα δώσει άλλη πνοή στην Θέρμη είναι το Let's Move Θέρμη. Είναι μια υπαίθρια γιορτή η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Παραμάνα και είναι μια υπαίθρια fitness γιορτή, όπως λέει ο συγκεκριμένος Δήμος. Τι είναι η συγκεκριμένη fitness γιορτή? Είναι μια βραδιά η οποία θα μας βάλει να μπούμε στο νόημα της κίνησης, της μουσικής, του ρυθμού, της ενέργειας. Το Let's Move Thermi θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στην πλατεία Παραμάνα. Ελεύθερη είσοδος, ελεύθερη συμμετοχή για όλους τους νέους και τις νέες, δημότες, επισκέπτες, όποιος θέλει ανεξαρτήτου ηλικίας. Μπορείτε κι εσείς λοιπόν να παραβρεθείτε εκεί. Ξεκινά από τις 7 η ώρα η δράση. Θα γίνει fitness λοιπόν στην πλατεία, θα είναι ένα πρόγραμμα γυμναστικής για όλους όμως, γιατί ως στόχο θα έχει να προωθηθεί η φυσική κατάσταση, και στη συνέχεια στις 8 θα υπάρξει μια συναυλία με αγαπημένους DJs και η δράση έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, διότι θα μπορείτε να εκφράσετε τη στήριξή σας στο παιδικό χωριό Στόσος και να στείλετε ένα μήνυμα αλληλεγγύης και πολλής προσφοράς. Έτσι και όμορφα περνάμε και ένα ξεχωριστό Σάββατο για όλους όσοι μείνουν στην πόλη, αλλά και είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε και τους συνανθρώπους που έχουν την ανάγκη της υποστήριξής μας. Να κάνουμε μια βόλτα και μέχρι το κέντρο της πόλης, θέλετε? Πάμε λοιπόν μέχρι την πλατεία Ναβαρίνου, διότι εκεί είχαμε μάθει ότι το περιβόητο αυτό και πολύποθο αγόρι που σφυρίζει είχε βανδαλιστεί. Είναι το άγαλμα αυτό το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Ναβαρίνου με το αγοράκι το γνωστό μέσα στο κέντρο του Συντριβανίου. Είχε βανδαλιστεί. Φαίνεται ότι το αγόρι που σφυρίζει επιστρέφει και επιστρέφει στο αναβαθμισμένο Συντριβάνι. Είναι αυτό το άγαλμα από ρίχαλκο, το οποίο θα βρεθεί και πάλι στο κέντρο του Συντριβανίου που βρίσκεται στην καρδιά της πλατείας της Ναβαρίνου. Δεν είναι τελείως αναβαθμισμένο το περιβάλλον, περιμένουμε να το δούμε, το θέλουμε πάρα πολύ να είναι, γιατί θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο Συντριβάνι, εντάξει, δεν είχε και τα καλύτερά του, είχε διάφορα βρύα, είχε βρωμιές, δεν λειτουργούσε πάρα πολύ καλά. Μακάρι να το δούμε να λειτουργήσει και πιο όμορφο. Όσον αφορά στο αγόρι που σφυρίζει, είναι ένα ορίχαλκο γλυπτό του γλύπτη του Νικόλαου του Παυλόπουλου, που τοποθετήθηκε στην πλατεία Ναβαρίνου το 1968, ενώ παρόμοιο άγαλμα υπάρχει και στην πόλη των Τρικάλων. Είναι ακριβώς ίδιο και είναι πανομοιότυπο. Ωραίο λοιπόν αυτό, να το δούμε να αλλάζει. Το θέλουμε πάρα πολύ. Τώρα για το αν θα αλλάξει ή όχι η πόλη μας, εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα προς συζήτηση. Διότι έχει γίνει η προσφυγή του κυρίου Πέγκα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Πέγκας αντιτίθεται στην ανάπλαση της ΔΕΘ και έτσι λοιπόν αντιτίθεται στην αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να γίνει δημοψήφισμα. Υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Πέγκας ήταν ο επικεφαλής των ανθρώπων που συνέλεγαν τις υπογραφές, ούτως ώστε να προχωρήσει το εν λόγω δημοψήφισμα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό, δεν έγινε εφικτό, διότι δεν ήταν εφικτή η ταυτοπροσωπία. Ο κύριος Πέγκας με τη σειρά του προσέφυγε αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλώνοντας ότι έχουμε ευθύνη απέναντι στους δημότες που εξέφρασαν με την υπογραφή τους να γίνει η ΔΕΘ ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο. Η προσφυγή κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Εντός των ημερών αναμένεται να γνωστοποιηθεί επισήμως και στις αρμόδιες αρχές, ενώ είχε προηγηθεί και η προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Τράκης, η οποία όμως την είχε απορρίψει. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Όσον αφορά στο σημερινό βράδυ, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι θα χρειαστεί να πάρετε μάλλον την ομπρελίτσα σας, δεν ξέρω εγώ. Αυτό μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οπότε αν βγείτε πάρτε ομπρέλα, διότι ενδέχεται να έχουμε κάποιες ψυχάλες. Είναι αυτά του καιρού, ξέρετε, είμαστε σε αναμονή κιόλας του να γίνει και το Φεστιβάλ Βιβλίου, οι οποίες όμως θα είναι ασθενείς, πολύ ασθενείς, θα διαρκέσουν περίπου 20 λεπτά, από εκεί πέρα η μέρα θα φτιάξει, ο καιρός θα φτιάξει, επομένως και εμείς θα μπορέσουμε να ανταμώσουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να αναδείξουμε την κοπέλα με τα πιο όμορφα μαλλιά, γιατί σήμερα, ξέρετε, σας περιμένω στο κέντρο της πόλης, στην Ιώνας Δραγούμη 23, για να αναδείξουμε μαζί την Miss Kiana Planet. Στις 7 η ώρα, σε λίγη ώρα από τώρα, γι' αυτό λοιπόν και έφτασε η στιγμή να σας πω την τελευταία καλησπέρα. Να σας πω ότι σας περιμένω φυσικά διαζώσεις στο Miss Kiana Planet, με πολλές εκπλήξεις, πολλά δώρα, πολλούς διαγωνισμούς, για να αναδείξουμε μαζί συντροφιά και να περπατήσουμε μαζί και στο κόκκινο χαλί. Ραδιοφωνικά αύριο δεν θα είμαστε μαζί, διότι είναι η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης, οπότε έχουμε στάση εργασίας οι δημοσιογράφοι για να μπορέσουμε να παραστούμε στη Γενική μας Συνέλευση. Θα τα πούμε επομένως την Πέμπτη και πάλι, οπότε θα φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Να είστε όλοι καλά και να θυμάστε κάτι, να χαμογελάτε στη ζωή και να της κλείνετε το μάτι πονηρά και να χαμογελάτε πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή μέχρι την Πέμπτη και όχι αύριο, που θα φιλοσομήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία

0: ΕΚΕΜ είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. ΑΝΑΚΕΜ. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Η φωνή της Υπαίθρου, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 6 έως τις 8. Στο ιστορικό ραδιόφωνο που λέγεται Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, το τονίζουμε, μαζί με τον Δημήτρη το Σχεζοδήμο, ξεκινάμε ένα ταξίδι για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, ψαράδες, μεολσοκόμους, ανθοκόμους, τους ανθρώπους της φύσης. Της παράδοσης έχουμε προσθέσει ακόμα μία ώρα για να μπορούμε να παρουσιάζουμε τη φωνή της παράδοσης, τη φωνή της Υπαίθρου που εκφράζεται τις περισσότερες φορές εκτός από τους ανθρώπους της παραγωγής που είναι και οι ίδιοι και μέσα από τους πολιτικούς συλλόγους, γιατί η πατρίδα μας είναι τα ήθη, τα έθιμα, η ορθοδοξία μας, είναι η γλώσσα μας, είναι οι συνήθειές μας, είμαστε εμείς μέσα από τις ιστορίες, μέσα από τη λαογραφία, μέσα από τα ταξίδια, τα παραδοσιακά, τις μνήμες, τις θύμησες, στις αλυσμόνητες πατρίδες και σε όλα αυτά τα οποία σφυριλατούν τη θύμηση και τη μνήμη το να είμαστε υπερήφανοι για την καταγωγή μας ως Έλληνες, γνωρίζοντας πάνω απ' όλα όμως την πονεμένη ιστορία μας. Και αυτή εκφράζεται στους τόπους τους μικρούς, στα χωριά, στις κομοπόλεις και φυσικά μέσα και στα αστικά κέντρα, αλλά περισσότερο όμως

στους τόπους τους μικρούς με τις θύμισες τις μακρινές, τις παλιές, μέσα από τους λόγους. Θα έχουμε κοντά μας σήμερα τον πρόεδρο του Λαογραφικού Συλλόγου Καλοχωρητών Ανατολικής και Βόρειας Θράκης, Κασάρσκα, το Καλοχώρι, τον Θοδωρή τον Δελίτσκο, όπου θα μας ταξιδεύσει στην παράδοση των προγόνων, των αλυσμών των πατρίδων, με ενημερώσεις γύρω από τις δράσεις του Λαογραφικού Συλλόγου του Καλοχωρίου. Θα πάμε μετέπειτα στον Πόντο, θα πάμε στον Σταυρό, όπου μας περιμένει ο καλός πρόεδρος του Ξενιτέα, ο Γιώργος Ολάζογλου, να μας θυμίσει τις δράσεις του Συλλόγου και φυσικά αυτές που άμεσα γίνονται σε συντομότατες ημέρες, τώρα δηλαδή. Και να πάμε μετέπειτα στον πρόεδρο των κυνηγών της επανομής, στον Γιώργο το Ρίγα, όπου κάνουν ένα πολύ μεγάλο έργο μέσα από τον κυνηγητικό σύλλογο της επανομής και όχι μόνο. Και να ολοκληρώσουμε το ταξίδι το σημερινό με τον Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας Β, τον Γιώργο τον Μπότα, όπου θα μας ενημερώσει για τα τεκτενόμενα γύρω από την πλέον ολοκλήρωση της οριζοκαλλιέργειας, τις δύσκολες στιγμές που περνάνε οι αγρότες με τις καθυστερημένες επιδοτήσεις, πληρωμές ουσιαστικά τις παραγωγικές, και με όλους εσάς μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε, Δημήτρη, το ταξίδι μας με ένα υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Πουλόπουλου, έτσι, τα παλιά εκείνα τραγούδια, τα μοναδικά, «Καπετάνιε, πάρε με μαζί».

0: Την καλησπέρα μου, αγαπητέ μου πρόεδρε, αγαπητέ μου Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε μου.
0: Ακούγοντας παλιά τραγούδια, έτσι θα έλεγα ιστορικά άλλης ποιότητας, με πολλές θύμησες και μνήμες, γυρίζει το μυαλό μου, το μυαλό μας, και μέσα από αυτή την παρουσίαση την που θα κάνουμε σε λίγο του Λαογραφικού Ιστορικού Συλλόγου των Καλοχωρητών Ανατολικής και Βόρειας Θράκης, ότι οι κάτοικοι του καλοχωριού είναι και ψαράδες.
1: Ασχολήθηκαν με την αλληλεία, βέβαια όχι σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Αλλά όμως...
1: με την κτηνοτροφία, αλλά ασχολήθηκαν αρκετά, είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά.
0: Γιατί είναι ένα στολίδι περιοχή η δική σας, ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν μέσα από τη Θεσσαλονίκη εκείνη την παραλιακή πλευρά του καλοχωρίου.
1: Έτσι είναι. Και είμαστε και πάρα πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, είμαστε 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Και είναι μαγικά και εκείνος ο υδροβιότοπος με εκείνα τα μοναδικά πουλιά, είναι ένα στολίδι της πατρίδας μας.
1: Έτσι είναι, γιατί συνδυάζουμε θάλασσα, λιμνοθάλασσα και τον ποταμό Γαλλικό. Ποταμός Γαλλικός πέφτει ακριβώς εδώ μπροστά στο χωριό, στο ένα χιλιόμετρο, κάνει την λιμνοθάλασσα και μετά συνεχίζει ο θερμαϊκός κόλπος.
0: Και ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν ότι αυτό το στολίδι, δηλαδή, έχει ιστορία, έχει βάθος, όλο αυτό έχει προσεχθεί και μέσα από τον ερχομό των προσφύγων, των παππούδων, των γιαγιάδων από εκεί, από την Ανατολική, όπως λες, και Βόρεια Θράκη.
1: Έτσι είναι, οι πρώτοι παππούδες μας έφυγαν από το Μεγάλο Ζαλούφι το 1909 και σε μια περιπλάνηση που είχαν στη Μακεδονία και στη Θράκη διάλεξαν τότε την περιοχή της Κασκάρκας. Έμειναν για λίγα χρόνια.
0: Το οποίο είναι το παλιό όνομα δηλαδή.
1: Είναι το παλιό όνομα του χωριού μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που σημαίνει ότι είναι η τοποθεσία, το μέρος που έρχονται οι Χήνες το χειμώνα και εξεχειμωνιάζουν. Το χωριό μας είχε ένα χόρτο, το Κάζωτο, που σημαίνει δηλαδή το χόρτο του χιονιού, της Χήνας. Κάζ στα τουρκικά είναι η Χήνα. Και επειδή μαζευόντουσαν εδώ πέρα πολλές Χήνες και πάπιες για να ξεχειμωνιάσουν, πήρε η τοποθεσία αυτή το όνομα. Πιο μπροστά δεν είχαμε ντόπιο πληθυσμό στο χωριό.
0: Είναι προσφυγικό χωριό κατά κύριο λόγο.
1: Προσφυγικό, καθαρά προσφυγικό. Δεν έχουμε ούτε μία ντόπια οικογένεια.
0: Και οι μνήμες και οι θύμησες και οι παραδόσεις είναι ολοζώντανες. Και τις κάνετε εσείς δηλαδή, θα έλεγα, ακόμα πιο ζωντανές μέσα από το λαογραφικό σας έργο, μέσα από το σύλλογό σας.
1: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό ιδρύσαμε το σύλλογο το 2016. Δεν είμαστε πολύ παλιός σύλλογος, είμαστε 10 χρονών σύλλογος. Επειδή πιο μπροστά δεν υπήρχε κάποιος σύλλογος στο χωριό που να κρατήσει τις παραδόσεις τις δικές μας, του χωριού μας, να κάνει καταγραφές, να ασχοληθεί με τη λαογραφία, να συλλέξει φωτογραφικό υλικό, τις αυθεντικές φορεσιές. Μαζευτήκαμε μια ομάδα νέων το 2016. Είπαμε ότι εμάς πλέον μας ενδιαφέρει κάτι πιο σοβαρό, να κάνουμε μια δουλειά σε βάθος, και έτσι δημιουργήσαμε αυτόν τον σύλλογο. Και όταν θα έρθεις και στην αίθουσα του συλλόγου θα δεις ότι έχουμε μαζέψει ένα πολύ ωραίο φωτογραφικό υλικό, ακόμα φερμένο από τις πατρίδες. Έχουμε φωτογραφίες που είναι στην Ανατολική Θράκη, στην Ανατολική Ρωμιλία.
0: Αυτά φαντάζομαι με πόσο νόστο, με πόσο ζήλο, με πόση θαλπορή μαζεύτηκαν, αλλά κυρίως δόθηκαν. Προς
1: ναι,
0: εσάς.
1: Για να το δώσει κάποιος, τώρα πριν από λίγο καιρό μου δώσανε μία εικόνα από το Γιουβαλί της Ανατολικής Θράκης, την βάλαμε στον Σύλλογο, για να σου δώσει κάποιος ένα τέτοιο κοιμήλιο. Πρέπει ο Σύλλογος να έχει δείξει μία δουλειά, μία δράση, μία σοβαρότητα. Δεν μπορεί ο άλλος να σε εμπιστευτεί τη φορεσιά της γιαγιάς του που την έφερε από τη Θράκη ή έγγραφα 100 χρονών.
0: Αυτό είναι...
1: Όλα αυτά έγιναν με δουλειά, μας αγάπησε το χωριό, μας αγκάλιασε. Και έτσι μπορέσαμε και συλλέξαμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Όλο αυτό είναι και στο άκουσμά του συγκινητικό, να σε δωρήσει την ιστορία της οικογένειας.
1: Έτσι,
0: μια φορεσιά η οποία ήταν το σήμα κατά τεθέν της οικογένειας και του τόπου.
1: Έτσι,
0: εκεί
1: έτσι.
0: Στις αλυσμόνητες πατρίδες.
1: Όταν ξεκινήσαμε το 2016... έλεγαν στο χωριό, τι θα βρεις μωρέ, εντάξει, και φτάσαμε συνολικά να μαζέψουμε περίπου στις 15 με 20 ολοκληρωμένες αυθεντικές φορεσιές. Να κάνουμε καταγραφές από ήθη και έθιμα, από τραγούδια. Και ευτυχώς που προλάβαμε και τα κάναμε από το 16 μέχρι σήμερα, γιατί μέσα σε μια δεκαετία έχουν φύγει από τη ζωή όλοι αυτοί που ήταν τότε 80, 85, 90 και βοηθήσανε το σύλλογο με διάφορους τρόπους να μαζέψει αυτό το υλικό.
0: Και ξέρεις, Θοδωρή, τούτο όλο που έχετε κάνει είναι μια διαιώνιση του ελληνισμού, απανταχού του ελληνισμού μέσα από τις εθνοτοπικές ομάδες που υπήρχαν στις περιοχές όπου μεγαλούργησε ο ελληνισμός, και εσείς αυτό όχι το συντηρείτε, πλέον το μεγενθύνετε. Έχεις αισθανθεί ότι αυτό που λέω πάντως στους συλλόγους και στον κάθε ένα, δεν είστε απλά μέλη, είστε πρεσβευτές του ελληνισμού, μιας άλλης Ελλάδας που τη συνδέεται με τη σημερινή, όπου με κάποιον τρόπο μέσα από όλες αυτές τις ξενικές, θα έλεγα, εικόνες, ακούσματα, συμπεριφορές, μένει ένα μέταλλο ελληνικό, έτσι, το DNA της πατρίδας. Γιατί αυτά κατά κύριο λόγο τα κάνουν και νέα παιδιά. Δηλαδή, εσείς πόσα μέλη έχετε?
1: Εμείς δεν έχουμε πάρα πολλά μέλη, γιατί θέλω τα μέλη του συλλόγου να είναι ενεργά. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος στο χωριό και με λέει, γράψε με και με ένα μέλος, τον ρωτάω. Θα έρχεσαι στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο? Θα έρχεσαι στις εκλογές, στην κοπή πίτας, σε μία ομιλία που θα έχουμε, σε μία παρουσίαση βιβλίου, σε ένα αντάμωμα? Θα έρχεσαι? Αν έρχεσαι και είσαι ενεργό μέλος του συλλόγου, να σε γράψω. Το να γράφουμε μέλη σε σύλλογο, γιατί έγινε και ο πολιτιστικός σύλλογος εδώ πέρα, παρουσιάζει 600-800 μέλη. Τα ενεργά είναι 30.
0: Αυτό
1: δεν
0: εδώ
1: είναι ωραίο.
0: Αυτό
1: εγώ προσπαθώ όσοι γραφτούν στο σύλλογο να είναι ενεργοί. Έχω 100 μέλη και, αυτά και τα είναι 60 είναι ενεργά.
0: Και οπότε στις ειδικές περιπτώσεις, με την καλή έννοια να πω, τραβάνε και τους υπόλοιπους να είναι κοντά. Το διοικητικό σας συμβούλια, μπορούμε να πούμε, γιατί θέλω να ακούγεται πάντοτε, ποιοι το απαρτίζουν, ποιοι είστε?
1: Είμαι πρόεδρος εγώ, ο Δελίτσκος ο Θεόδωρος. Η ταμεία μας είναι η Κέτη Ξένου. Ο αντιπρόεδρος είναι ο Σαράντης ο Νικηφορίδης. Η Στέλλα η Παπανικολάου είναι μέλος και η Ζωή Στεφανίδου είναι γραμματέας.
0: Τώρα, η δράση σας όλο το χρόνο ποιες είναι?
1: Λοιπόν, εμείς κάνουμε το έθιμο της Μπάμπος τον Ιανουάριο, που είναι η μέρα της μαμής. Τότε κόβουμε και την Βασιλόπιτα. Είναι η μέρα που τιμάνε οι Θρακιώτες τη γυναίκα, την μαμή.
0: Πολύ συγκινητικό. Οι Θρακιώτες που τιμάνε τη μητέρα.
1: Ναι, είναι η ελληνική γιορτή της μητέρας.
0: Ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς. Η γιορτή της μητέρας μέσα από ένα έθιμο της παράδοσης και του ελληνισμού.
1: Συμμετέχουμε σε όλα τα ανταμώματα που έχουν να κάνουν με την καταγωγή του χωριού μας, όπως είναι το αντάμωμα των Ζαλουφιωτών Αρβανιτών, το αντάμωμα των Γκαγκαβούζιδων πάνω στην Ορεστιάδα, το αντάμωμα της Ποσάρ της Ανατολικής Ρωμιλίας. Κάνουμε αδελφοποιήσεις όπου έχει συγγενικά χωριά που είμαστε από ίδια περιοχή της Ανατολικής Θράκης. Πηγαίνουμε στο χωριό τους, μετά τους καλούμε στο δικό μας. Έχουμε ένα πολύ ωραίο τμήμα, φέτος δεν λειτουργήσε αλλά του χρόνου θα το κάνουμε, το τμήμα αργαλιού.
0: Έχετε τέτοιο τμήμα?
1: Ναι, είναι το μοναδικό τμήμα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πω, είναι καταπληκτικό αυτό που μου αναφέρεις.
1: Ναι. Έρχεται ο άλλος και μαθαίνει από την αρχή πώς να κάνει το διασίδι, να αρματώσει τον αργαλιό και να υφαίνει. Μέσα σε έναν χρόνο, αν θέλει ο μαθητής, μπορούμε να τον μάθουμε να υφαίνει σε παραδοσιακό αργαλιό.
0: Είναι καταπληκτικό αυτό που αναφέρεις.
1: Και τώρα θα δημιουργήσουμε ένα νέο τμήμα, το οποίο θα έρχονται οι μεγαλύτερες ηλικία γυναίκες του συλλόγου και θα μαθαίνουν στις νεότερες και στις γυναίκες που δεν ξέρουν να κάνουν τα παραδοσιακά φαγητά μας, τον κόκκινο τραχανά, τον γιουφκά. Θα καθόμαστε να κάνουμε διάφορες ομιλίες για ήθη και έθιμα. Θα βάλουμε δηλαδή μία μέρα την εβδομάδα που θα ασχοληθούμε καθαρά με τη λαογραφία, την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας και γενικότερα της Θράκης.
0: Να πω το λαογραφικό τώρα, σπίτι, παύλα, μουσείο, παύλα, φήμιση της πατρίδας μας. Τι περιλαμβάνει?
1: Ο χορός.
0: Ναι.
1: Όπως σου είπα, έχουμε μία έκθεση με φωτογραφίες που είναι είτε πριν τον ξεριζωμό, δηλαδή στις πατρίδες τους, μετά εδώ από το 1922 και μετά, με ήθη και έθιμα, με τις φορεσιές του χωριού μας, με διάφορες εκδηλώσεις εδώ του τόπου. Επίσης υπάρχει και ένα φωτογραφικό υλικό από το 2016 μέχρι σήμερα με δράσεις του συλλόγου μας, με αναπαραστάσεις από ήθη και έθιμα. Μία έκθεση πολύ ωραία με τις αυθεντικές φορεσιές, κάποια έγγραφα τα οποία τα έχουν φέρει από την πατρίδα, αντικείμενα, ένα πολύ ωραίο λαογραφικό μουσείο.
0: Επισκέψιμος είναι ο χώρος?
1: Ο χώρος χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Ο ένας ο χώρος που είναι καθαρά του συλλόγου μας, ο οποίος είναι μέσα σε αίθουσα κλειδωμένος, γιατί είναι μέσα οι φορεσιές και όλα αυτά που σου είπα.
0: Μα είναι πολύτιμα, πολύτιμα, ναι, ναι, όλα, ναι, αυτά.
1: Αλλά όποιος ενδιαφέρεται, επικοινωνεί με τον σύλλογο και τον
0: μπορεί
1: ανοίγουμε
0: να επισκεφτεί.
1: Ναι, σχολιά, ναι, ναι, να πιούμε, σχολιά, να πιούμε έναν καφέ.
0: Σχολιά, πρόεδρε μου, έρχονται, επισκέπτονται? Σας έχουν κάνει δηλαδή κάποιες έτσι
1: τώρα
0: εκρούσεις?
1: Η αίθουσα δεν είναι ακόμα έτοιμη. Τα εγγένεια θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Έξω όμως στο διάδρομο υπάρχει ένα λαογραφικό μουσείο, το οποίο δεν το έκανε ο σύλλογός μας, το είχε κάνει ο σύλλογος γυναικών. Όμως ο δικός μας ο σύλλογος το καθάρισε, συμπλήρωσε με πράγματα, το συντηρεί. Εκείνο το λαογραφικό το μουσείο είναι επισκέψιμο από σχολεία και πολύ συχνά με παίρνουν τηλέφωνο και έρχονται, τους κάνουμε ξενάγηση πρώτα στο λαογραφικό μουσείο και μετά πηγαίνουν στη Λιμνοθάλασσα να δουν όλο αυτό το τοπίο που
0: αυτό είπαμε στην αρχή. Αυτό το φανταστικό τοπίο. Τώρα οι κοντινότερες εκδηλώσεις που έχετε, οι άμεσες ή έμεσες όσον αφορά το χρόνο?
1: Εκδηλώσεις που θα συμμετέχουμε έχουμε. Από εδώ και πέρα όμως δικιά μας εκδήλωση δεν έχουμε. Θα κάνουμε τον Σεπτέμβριο που σας είπα.
0: Αλλά θα συμμετάσχετε
1: ναι, ναι.
0: Πού?
1: Τώρα ας πούμε το Σάββατο θα πάμε στο Λαογραφικό Μουσείο Ανατολικής Ρωμιλίας Πολυκάστρου που το έκανε η κυρία Ελένη Χαμουρούδη. Θα πάμε μία επίσκεψη εκεί πέρα να δούμε το Λαογραφικό Μουσείο Πολυκάστρου και μετά θα πάμε μία βόλτα από τη Γουμένισσα. Θα συμμετέχουμε στο Αντάμο Μαζαλουφιωτών Αρβανιτών στο νέο χειμώνιο Ορεστιάδας.
0: Όλοι αυτοί, θα έλεγα, η συνάντηση, το απάντημα, ναι, το αντάμωμα ανθρώπων που έχουν μέσα τους τον ελληνισμό από χιλιάδες χρόνια, άμα τα ψάξουμε πιο βαθιά σε κάποιες άλλες, θα έλεγα, εκπομπές που θα κάνουμε. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο στέλνουν και να είναι και ουσιαστικά έτσι και το κατασταλάγμα της σημερινής μας επικοινωνίας?
1: Όλα αυτά τα ανταμώματα έχουν σκοπό να μην ξεχαστεί η ιστορία, η παράδοσή μας, από εκεί που ήρθαν οι πρόγονοί μας, να μην ξεχαστεί η πατρίδα μας και να ανταμώνουμε. Τώρα στο αντάμωμα των Ζαλουφιωτών Αρβανιτών θα ανταμώσω με τρίτα και τέταρτα ξαδέλφια μου. Δηλαδή οι προπαπούδες μας φύγανε μαζί από την πατρίδα, χωρίστηκαν, άλλοι μείνανε στον Εύρο, άλλοι Σέρες, άλλοι εδώ στο Καλοχώρι, και μία φορά το χρόνο μας δίνεται η ευκαιρία να ανταμώσουμε με συγγενείς μας που πλέον είναι, όπως σας είπα, τρίτα τέταρτα ξαδέλφια, να μάθουμε για την ιστορία μας, τη λαογραφία μας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ανταμώματα.
0: Και φαντάζομαι τη συγκίνηση που δημιουργείται, δηλαδή το συναισθηματικό κομμάτι, γιατί γυρίζουν μέσα από τις κουβέντες, τη συνομιλία, εικόνες, λόγια που έχουν ακουστεί από τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα, θα έλεγα έτσι, και μιας ψυχικής ελληνικής ανάτασης.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι πολύ συγκινητικό όταν βρίσκεις συγγενείς σου που εσύ δεν τους ήξερες. Εγώ, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στο αντάμωμα, με έκανε η γιαγιά μου ένα χαρτί και με έγραψε τα ξαδέρφια της, τα οποία ήταν σκόρπια σε όλη την Ελλάδα, και βρήκα τα εγγόνια από αυτά τα ξαδέρφια της γιαγιάς μου. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και από τότε έχουμε πολύ συχνές επαφές.
0: Αυτό όλο που αναφέρεις, Θοδωρή, είναι πολύ, θα έλεγα έτσι, ελπιδοφόρο, διότι δημιουργεί αυτό που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, την ενότητα, μια άλλη κουλτούρα. Αυτή η κουλτούρα του ελληνισμού με τα ήθη, τα έθιμα και έστω και με τις διαφορές μέσα από τα γλωσσικά ιδιώματα, είναι κάτι το οποίο ατενίζεις έτσι, αν το σκεφτείς μακριά, ότι εδώ είναι η πατρίδα μας. Ό,τι και να γίνεται, ό,τι και να σπέρνουν διαφορετικό και ξενικό, η πατρίδα μας είναι εδώ.
1: Έτσι είναι.
0: Διότι αυτό το οποίο εσείς τώρα εκπέμπετε, είστε άνθρωποι τούτης της κοινωνίας, θα έλεγα της ηλικίας της παραγωγικής, και σαν τις κυψέλες μαζεύετε μέλισσες του ελληνισμού. Να το πω έτσι κάπως, έτσι μου βγαίνει.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Έχεις ένα λεπτό, έχουμε ένα λεπτό, έχουν οι ακροατές μας μαζί με σένα όσον αφορά το Καλοχώρι, γιατί μας περιμένουν στο Σταυρό να πάμε εκεί οι φίλοι μας οι Πόντι. Το μήνυμα το τελεώ έτσι στο τέλος της συνομιλίας μας ποιο είναι?
1: Εγώ θα πω ότι πρέπει όταν υπάρχει ένα σύλλογο σε ένα χωριό να το στηρίζουν οι χωριανοί, να τον εμπιστεύονται και να τον βοηθάν. Γιατί αν δεν υπάρχουν οι σύλλογοι στα χωριά, τα χωριά μας δεν θα έχουν ταυτότητα, δεν θα έχουν ιστορία.
0: Είναι
1: Οπότε πρέπει να στηρίζουμε τους συλλόγους και να είμαστε κοντά στους συλλόγους, να τους βοηθάμε. Να έχουμε εμπιστοσύνη στα ΔΣ, στα διοικητικά συμβούλια.
0: Και ουσιαστικά στηρίζουμε, ζούμε μέσα από τον σύλλογο το χωριό μας. Το χωριό μας ζει μέσα από τον σύλλογο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση όλη αυτή η ύπαρξη των πολιτιστικών συλλόγων στους μικρότερους τόπους και όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα,
1: έτσι.
0: Διότι εκεί σφυριλατείται πατριωτικά και ελληνικά ο κάθε Έλληνας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ με την υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Δημήτρη μου, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για απαραίτητες διαφημίσεις και πληροφορίες. Μετά να πάμε να ακούσουμε ένα ποντιακό τραγούδι από το Χρύσανδο, τον αείμνηστο και το μέγιστο Στέλιο Καζατζίδη, «Έρτενη Εμπόρ», και να συνδεθούμε με τον Γιώργο το Λάζογλου, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων του Σταυρού, ο Ξενιτέας.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Flash 99,4.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Πιάνω,
6: πιάλο,
5: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Αγαπητέ μου φίλε Γιώργο, καλησπέρα, Φλάς 99,4 Φωνή Πέθρου και όλοι οι φίλοι που προσπαθούμε να θυμούμαστε τις παραδόσεις μας. Όταν ακούω Γιώργο αυτό το τραγούδι, θυμάμαι εκείνα τα πέτρινα τα χρόνια της καπνοσυγκομιδής, καπνοπαραγωγής. Εσύ τι νιώθεις φίλε, γιατί είσαι ρέκτης του ποντιακού ελληνισμού, όταν ακούς αυτό το τραγούδι «Έρτεν η εμπόρνα επέρν τζάμπαν το καπνών».
1: Αν ξέρεις τι με θύμισες τώρα με αυτό το κομμάτι. Θυμάμαι, παιδί ήμουνα τότε, που πασταλιάζαν οι αδερφές μου το καπνό στο χωριό, 3 η ώρα τα ξημερώματα ξεκινούσαμε και το τραγουδούσαν και κλαίγανε. Το τραγουδούσαν και κλαίγανε. Όλοι μαζί εκεί. Και θυμόμασταν και μας έλεγε ο πατέρας μου κάποιες ιστορίες από τον πόντο. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά αυτά που...
0: Είναι πάρα πολλά, αφού ξέρεις, με πιάνει και εμένα συγκίνηση, γιατί τα θυμάμαι αυτά, γιατί και εγώ μεγάλωσα μέσα στα καπνά εκεί στο ιστορικό μας το χωριό, το ντόπιο, αλλά οι πόντιες μητέρες, όπως εμένα η μητέρα μου, κυρία Σοφία Αντωνιάδου, να ασχολούμαστε με τα καπνά. Και έρτεν οι εμπόρ και πέραν τζάμπα το καπνό.
1: Πού να τα ξεχάσουμε αυτά. Αυτά είναι χαραγμένα στην ψυχή μας μέσα.
0: Ακριβώς έτσι. Ναι. Ερχόταν εκεί, πιάνανε τα... Θυμάμαι ήταν και περίοδο τώρα δικτακτορίας. Πιάνανε εκεί τα... Αφού γινότανε τα σανδάλια, πηγαίνανε μετά να γινότανε τα δέματα. Βάζαν το χέρι τους μέσα εκεί στο δέμα, τραβούσανε μια με το χέρι τους μια 5-6 φύλλα. Αυτά δεν είναι καλά. Πέταμα, πέταμα. Τα μαζεύαν έξω από το χωριό, λες και γινόταν, είχε μαστουρωθεί όλο το χωριό και έκανε τα καπνά.
1: Και το χειρότερο, σε διακόπη, και το χειρότερο που ήταν μια χρονιά, το θυμάμαι παιδάκι, ήμουν που βγήκε μια απόφαση να κάψουν τα καπνά στο γήπεδο, στη μέση του χωριού, το Στριμωνικό Σερών. Να τα κάψουν μέσα, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τότε, ας πούμε, δεν το θυμάμαι, τα κάψαν τα καπνά, δηλαδή όλη η παραγωγή και ο κόσμος έκλαιγε.
0: Ακριβώς, έτσι ακριβώς, τα έχω ζήσει, τα έχω ζήσει και όταν ακούω αυτό το τραγούδι, γιατί ξέρω με ποιον έχω να κάνω έτσι στη συνομιλία μας, γι' αυτό το είπα, όχι μόνο τα κορίτσια κλαίγαν και εγώ συγκινούμαι. Συγκινούμε γιατί έχω εκείνες τις εικόνες, όλες που ήμουν παιδάκι, που δούλευα και εγώ στα καπνά και έβλεπα όμως και την αγωνία των γονιών. Και οι έμποροι δηλαδή, που δεν αλλάζουν βέβαια κατά κύριο έτσι λόγο σκεπτικό προς τις συμπεριφορές, αλλά τέλος πάντων εκείνα τα χρόνια ήταν χρόνια μαρτυρικά. Τώρα,
1: δύσκολα.
0: Ο Καζατζίδης και ο Χρύσανδος, αυτή η, θα έλεγα, η μέγιστη του ποντιακού ελληνισμού, εκφραστές, δεν ήταν απλοί τραγουδιστές, δεν ήταν μουσικοί και καλλιτέχνες, ήταν ο πονεμένος ελληνισμός. Τώρα, ξενιτέας, στο Σταυρό, Ποντίον Σταυρού. Πόντι στο Σταυρό υπάρχουν δηλαδή?
1: Είναι λίγοι. Εμείς προσπαθήσαμε να τους μαζέψουμε όσο μπορούσαμε, αλλά δεν κυνηγήσαμε μόνο να είναι πόντι. Είναι όσοι αγαπούν την παράδοση. Δεν έχει σημασία αν είναι πόντι ή είναι τραχιώτες, είναι ντόπι. Στα χορευτικά μας, στο σύλλογό μας, έχουμε όλες τις φυλές. Και ειδικά χαίρομαι γι' αυτό που έρχονται και από άλλες φυλές και μας...
0: Και σε, που, όχι σε στηρίζουν, είναι κοντά, είναι πλέον δηλαδή μέλη.
1: Είναι μέλη, φυσικά.
0: Αυτό
1: φυσικά
0: το ξεκίνησες ως μπροστάρης εσύ πότε?
1: Αυτό έγινε το 2018. Το 2018 ξεκινήσαμε και δόξα τω Θεώ πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε τμήματα, παιδικό τμήμα έχουμε κάνει, έχουμε αρχαρίους, έχουμε μεγάλους.
0: Όλα αυτά τα τμήματα στο Σταυρό.
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε τμήμα εκμάθησης λύρας.
0: Είστε καταπληκτικοί.
1: Ναι. Και κάναμε ένα σωρό εκδηλώσεις.
0: Τώρα,
1: μια μεγάλη εκδήλωση είναι τώρα.
0: Πριν πάμε στη μεγάλη εκδήλωση, να πούμε ότι σε ένα σωρό εκδηλώσεις.
1: Να πούμε τις εκδηλώσεις μας που κάνουμε. Η πρώτη εκδήλωση είναι τώρα που ξεκινάμε την Πατινάδα, 13 έκτου.
0: Αυτή θα την αναλύσουμε περισσότερο αφού πούμε τις μετέπειτα. Ναι. Και όλο το χρόνο βασικά τι κάνετε?
1: Όλο το χρόνο. Ναι,
0: όλο το χρόνο. Τι κάνετε?
1: Κάνουμε μια εκδήλωση στην 4 Ιουλίου.
0: Η οποία...
1: Είναι το μεγάλο γλέντι που κάνουμε. Το μεγάλο γλέντι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε εκδηλώσεις...
0: Το Τρανόν Μοχαμπέτ.
1: Το Τρανόν Μοχαμπέτ.
0: Ναι, για να θυμάμαι και τον παππού μου τον Χρήστο τον Αντωνιάδη που με έλεγε να είσαι μισός πόντιος, να καλατσεύεις ποντιακά, Γιωρίκα. Έτσι με έλεγε, πουλόπον να καλατσεύεις ποντιακά.
1: Μπράβο. Έχουμε μια εκδήλωση εδεσμάτων μετά.
0: Εδεσμάτων.
1: Φτιάχνουμε
0: ποντιακά εδέσματα.
1: Ποντιακά, βεβαίως ποντιακά.
0: Αυτή να πότε την έχετε?
1: Αυτά γίνουν το Σεπτέμβριο θα γίνουν.
0: Ξεχωριστή. Έχουμε τον Ιούλιο και μετά πάμε Σεπτέμβριο.
1: Σεπτέμβριο κάνουμε. Βέβαια πηγαίνουμε και που μας καλάνε.
0: Ναι, πάτε και εσείς συμμετέχετε σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις.
1: Αλίμονο τώρα. Δεν καθόμαστε καθόλου. Είμαστε ένας σύλλογος που δεν βάζουμε κόλλο κάτω. Συγγνώμη για την έκφραση. Λοιπόν,
0: είναι καθώς πρέπει η έκφραση. Είναι καρδιακή και είναι της πατρίδας μας.
1: Έχουμε μια εκδήλωση για τη μητέρα που την έχουμε ξεκινήσει φέτος. Επαφή την κάνουμε το Μάιο.
0: Μπράβο σας.
1: Λοιπόν.
0: Μπράβο σας.
1: Δηλαδή και άλλες εκδηλώσεις φτιάχνουμε. Και άλλες εκδηλώσεις. Βέβαια τα χορευτικά μας πηγαίνουμε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις.
0: Τώρα τα μέλη, πόσα περίπου έχετε μέλη?
1: Πάνω από 70 είναι.
0: Μεγάλη υπόθεση. 70 άτομα. Γιατί λέμε τώρα ότι ο Σταυρός δεν είναι ποντιακό χωριό. Είναι
1: και δεν σου βάζω τα μικρά. Δεν βάζω τα μικρά, τις μητέρες και αυτοί που έρχονται. Αυτά δεν τα βάζω. Αυτά είναι, φυσικά δεν πληρώνουν το χορευτικό, το μικρό δεν πληρώνει.
0: Ναι,
1: τίποτα.
0: Η εκμάθηση ακριβώς. Όπως γίνεται σε όλους τους συλλόγους. Όπως γίνεται σε όλους τους συλλόγους. Άρα ο αριθμός είναι μεγάλος. Τα μέλη σας του Διοικητικού Συμβουλίου, τους θυμάστε να τους αναφέρουμε? Έτσι να γνωριζόμαστε και μεταξύ μας που λέμε, να τους γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι. Είμαι εγώ ο Λάζαρος Γεώργιος, είναι η Ελένη Εγκλεζάκη. Είναι η Όλγα η Χαζευτού, είναι η Τζένι Καζαντζίδου, έχουμε 4-5.
0: Ναι, χοροδιδάσκαλο έχουμε.
1: Χοροδιδάσκαλο έχουμε τον Κετικίδη τον Κώστα.
0: Γνωστός.
1: Ναι, γνωστός, είναι και στον Άγιο Νεκτάριο, στην Δεντροποτάμου είναι αυτός.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και έχει και άλλους συλλόγους έχει φυσικά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουν και...
0: ήθελα μπορεί να μας ξεφέρει
1: το Χαριτονίδη τον Παύλο έχουμε πάλι
0: και αυτός έρχεται, πολύ γνωστός.
1: Ναι, ο Χαριτονίδης ο Παύλος έρχεται και μας βοηθάει και αυτός.
0: Ο Παύλος περίμενε λίγο δεν είναι απλά γνωστός, εμένα τυχαίνει να είναι και προσωπικός μου φίλος να σπροβάλτα ο Παύλος, ο οποίος μεγάλωσε στην Γερμανία. Και ο οποίος αν έτσι μέσα στη συζήτηση τώρα να το αναφέρουμε, γιατί όπως το ανέφερες, ένας μέγιστος Έλληνας, ο οποίος είχε και ένα καταλήματα τουριστικά στην Ασπροβάλτα και μάθαινε τους Γερμανούς τουρίστες ελληνικούς χορούς. Τον είχα γνωρίσει πριν μια, θα έλεγα, τουλάχιστον δεκαετία. Τουλάχιστον
1: και ακόμα
0: δεκαετία.
1: Το κάνει σε πληροφορία. Σε πληροφορία
0: και ακόμα το κάνει.
1: Ακόμα το κάνει, βεβαίως. Βεβαίως ακόμα το κάνει.
0: Είναι καταπληκτικός
1: και κάθε Παρασκευή έχουμε πάλι μαζί.
0: Ναι.
1: Πάλι μαζί, βέβαια, πάνω στην αίθουσα κάνουμε ένα παρακάθι. Κάθε Παρασκευή ουζάκι. Κάθε Παρασκευή.
0: Κάθε Παρασκευή έχετε παρακάθι.
1: Ναι. Κάθε Παρασκευή έχουμε παρακάθι.
0: Άρα να ευκαιρία για να έρθουμε σε αυτό το παρακάθι.
1: Βεβαίως.
0: Να έρθω σε αυτό το παρακάθι.
1: Να έρθεις κάθε Παρασκευή το βράδυ, 8.30 ώρα. Ξεκινάμε εκεί, το χορεύουμε και μετά κάνουμε ένα παρακάθι με τα ζάκια μας, με ζαδάκια φέρνουμε γυναίκες. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πριν πούμε για την μεγάλη εκδήλωση που έχετε σε ελάχιστες μέρες ημερολογιακά. Όλο αυτό εδώ, Γιώργο μου, που ζείτε, πώς το νιώθουν τα μέλη, δηλαδή το παρακάθ κάθε Παρασκευή, η πατινάδα που θα την αναφέρουμε σε λίγο, τα ταξίδια, τα μουσικά ταξίδια προβάλλοντας τον ποντιακό ελληνισμό, προβάλλοντας την Ελλάδα, τα μέλη, πώς το νιώθουν και πώς το εκφράζουν στη μεταξύ σας σχέση.
1: Εγώ έχω να πω ότι όσα μέλη έρχονται, όσες γυναίκες έρχονται, άνδρες, παιδιά, βλέπω ότι το χαίρονται, το ζουν με την καρδιά τους. Το ζουν, δηλαδή ξεφεύγουν από τα καθημερινά προβλήματα και ξέρω εγώ, έχουν μια ανάταση ψυχής. Εγώ το βλέπω δηλαδή που το χαίρονται και φεύγουν ευχαριστημένοι, με χαμόγελο όλοι τους. Και περιμένουν πότε θα ξανάρθει πάλι η Παρασκευή.
0: Και ξέρεις κάτι, νιώθεις Γιώργο ότι δημιουργούνται σχέσεις αλληλεγγύης. Σχέσεις δηλαδή, θα έλεγα, ανθρώπινες που τούτες τις περιόδους τις χρονικές υπάρχει μέσα από τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση μια αποξένωση. Εσύ νιώθεις τώρα ως προτεργάτης, ως ένας άνθρωπος ρέκτης, πραγματικά αυτή τη λέξη τη λέω με σεβασμό γιατί ξέρω τι κάνεις, ότι αυτό που κάνετε όλοι μαζί ξεπερνάει τα όρια, θα έλεγα, μιας απλής συνάντησης, σαν να πηγαίναμε σε ένα καφέ και δεν πάμε στο καφέ και εμείς τώρα εντάξει τα λέμε μεταξύ μας. Εσείς όμως κάνετε άλλα πράγματα.
1: Αυτό θα μπορεί να το διαπιστώσεις όταν θα έρθεις εκεί, θα δεις πράγματι το τι γίνεται, πώς νιώθει ο κόσμος. Πώς νιώθει ο κόσμος, πώς το ζει. Φανταστικά περνάνε, δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο.
0: Τώρα να πάμε λίγο στην, στην πατινάδα μας.
1: Για να πατινάδα.
0: Τι ακριβώς είναι αυτό, ποιο ήταν το σκεπτικό να το κάνετε, πότε γίνεται και ποιες θα είναι οι συμμετοχές.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε... 4 Σεβδόμου, το Σάββατο δηλαδή.
0: Το Σάββατο, άρα για να κάνουμε στο τέλος και μεγάλο κάλεσμα.
1: Συγγνώμη, 13 έκτου, είναι, το 4 Σεβδόμου είναι τον Ιούλιο.
0: Ακριβώς, είναι η άλλη εκδήλωση, είναι το γλέντι σας.
1: 13 έκτου, είναι το Σάββατο τώρα. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, 13 έκτου. Λοιπόν, έχουμε καλέσει συλλόγους, ποντιακούς και μη συλλόγους. Δεν κοιτάζουμε να καλέσουμε μόνο
0: έχουμε θυμάσαι ποιοι είναι αυτοί οι σύλλογοι, μπορούμε να τους αναφέρουμε.
1: Βεβαίως. Έχουμε τη χορευτική ομάδα του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σοχού. Ο πολιτιστικός σύλλογος Πολύχνης Νόστος. Ναι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Πολύχνης Νόστος.
0: Μεγάλος σύλλογος.
1: Μεγάλος σύλλογος.
0: Μεγάλος σύλλογος.
1: Βέβαια. Η Αναγέννηση Αγίου Νεκταρίου, Δεντροποτάμου.
0: Με κάνει εντύπωση, δύο σύλλογοι χορευτικοί ιερών ναών της Ορθοδοξίας μας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Η αδελφότης Κρομνέων Καλαμαριάς.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι κοντά μας. Λοιπόν, ο σύλλογος Απανταχού Αρατσιανών, Ευρυπίδης.
0: Ο ναι, σύλλογος ήμουνα πρόσφατα σε μια, την εκδήλωση που είχαν και είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός. Με την κυρία Ασκαθάρου, την Προεδρίνα.
1: Μπράβο, ναι, τη Δέσποινα. Είναι...
0: Τη Δέσποινα.
1: Ωραιότατη, ναι. Λοιπόν, ο σύλλογος Λίμνης, Λάντζα.
0: Πω.
1: Και χορευτικά από τη Βουλγαρία.
0: Και από τη Βουλγαρία.
1: Και από τη Βουλγαρία, ναι.
0: Δηλαδή ουσιαστικά θα είναι πάνω από 150 χορευτές εκεί.
1: Θα έχουμε, βέβαια.
0: Βέβαια, αυτά όλα τα σχήματα τώρα δεν είναι ολιγομελή από 2-3 ανθρώπους.
1: Πιο πολλούς, αλλά. Δεν έχουμε το χώρο γιατί η εκδήλωση αυτή γίνεται ξεκινώντας από το λιμάνι.
0: Ακριβώς αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή γιατί ακούν τη λέξη πατινάδα, πρόεδρε μου, και δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς είναι, ποιες είναι οι στάσεις, πώς γίνονται οι χώροι, πώς είναι η συμμετοχή του κόσμου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσετε από πού.
1: Ναι. Ξεκινάμε από το λιμάνι. Από το λιμάνι κάτω που είναι και.
0: Το κλασικό λιμάνι, το ασύγνωστο του Σταυρού.
1: Λοιπόν. Ξεκινάμε, φτάνουμε στα πρώτα μαγαζιά, μας έχουν βγάλει ήδη εδέσματα.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα έτσι να ακουστεί.
1: Μας κερνάνε τσιπουράκι, μας κερνάνε ό,τι θέλει το κατάστημα.
0: Και εκεί μπροστά χορεύετε.
1: Εκεί μπροστά χορεύουμε. Βεβαίως χορεύουμε. Βεβαίως χορεύουμε. Και συνεχίζουμε. Πάμε στο επόμενο μαγαζί. Πάμε στο, δηλαδή,
0: σε όλες τις γειτονιές του Σταυρού.
1: Σε όλες, στην αγορά.
0: Στην αγορά, ναι, γιατί η περιοχή είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, ναι. Στην αγορά του Σταυρού. Και μας βγάζουν όλα αυτά τα καταστήματα, όσοι θέλουν βέβαια, μας βγάζουν εδέσματα. Και σε κάθε τραπέζι αυτό που μας βγάζει το κατάστημα, κάνουμε και ένα-δυο χορούς εκεί. Και καταλήγουμε μετά στο αμφιθέατρο. Στο αμφιθέατρο
0: στο αμφιθέατρο εκεί τι θα γίνει.
1: Στο αμφιθέατρο θα χορέψουν, θα κάνουν μια παρουσίαση κάποιοι από τους συλλόγους.
0: Ναι.
1: 3-4 συλλόγοι θα κάνουν την παρουσίαση των χωρών. Οι Βούλγαροι θα χορέψουν και αυτοί. Για παίξω. Και μετά χορεύει και όλος ο κόσμος όλοι μαζί.
0: Οι Βούλγαροι έχουν ξαναέρθει στο Σταυρό.
1: Είναι η πέμπτη φορά.
0: Η πέμπτη φορά. Από ποια περιοχή είναι, Γιώργο μου?
1: Αυτή είναι από τη Σόφια.
0: Α, είναι από τη Σόφια.
1: Ναι. Είναι λίγο μακριά, αλλά έρχονται.
0: Αλλά έρχονται όμως. Δες τώρα τι γίνεται. Και να το ακούνε και οι ακροατές μας. Πόσο πολιτισμός ενώνει. Πόσο η κουλτούρα εξυψώνει τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις. Εγώ θα έλεγα την ίδια την ψυχή μας. Μας ενώνει. Και βέβαια τώρα, και όταν οι Βούλγαροι έρχονται και βλέπουν αυτό εδώ όλο το γιορτινό ταξίδι, γιατί είναι ταξίδι, είναι παραδοσιακό, μουσικό, χορευτικό, λαογραφικό ταξίδι. Και έρχονται λες και για τέταρτη, πέμπτη φορά.
1: Βέβαια, φέρνουν παιδάκια, είναι μεγάλοι, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Και οι οποίοι αυτοί θα μείνουν στο Σταυρό.
1: Θα μείνουν στο Σταυρό, φυσικά.
0: Άρα αυτό τι κάνει, δημιουργεί και ένα, θα έλεγα, οικονομικό όφελος στην τοπική κοινωνία. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι θα κοιμηθούν σε ένα ξενοδοχείο, θα βγουν, θα πίνουν τον καφέ τους, θα φάνε, θα δουν τα κάλλη, τις ομορφιές της γενικότερης περιοχής και ειδικότερα του Σταυρού. Οπότε αυτό το οποίο κάνετε εσείς, το νιώθεις ότι δεν είναι απλά ένας σύλλογος που περνάνε καλά έτσι, όπως θα μπορούσε να περάσει καλά οπουδήποτε κάποιος με την παρέα του, ξεφεύγει από αυτά τα στενά όρια και το νιώθετε ότι είστε και πρεσβευτές του ελληνισμού?
1: Εγώ νιώθω ότι προσφέρω στην παράδοσή μας. Έτσι. Προσφέρω στην παράδοσή μας, οπωσδήποτε στον πολιτισμό μας, αλλά είμαστε και συνεχιστές. Όλοι μαζί, και οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι που έρχονται και άλλες φίλες που έχουμε, όλοι μαζί γινόμαστε ένα κουβάρι και χορεύουμε, διασκεδάζουμε.
0: Τώρα με δημιουργείς έτσι τις εικόνες αυτές, Γιώργο μου, φαντάζομαι δηλαδή τώρα, είπαμε ξανά να ξαναπούμε τις ημερομηνίες, να πούμε την ώρα, να πούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό το πρόγραμμα για να έρθει κόσμος πολλής να το παρακολουθεί σε αυτό το μοναδικό δρόμο.
1: 7
0: η ώρα, η μέρα,
1: το Σάββατο.
0: Το Σάββατο 13 του Ιούνιου.
1: Ναι, 13 του Ιούνιου. Ξεκινάμε 7 η ώρα με τα όργανα, θα έχουμε πάνω από 10 ταούλια.
0: Πάνω από 10 ταούλια.
1: Θα γίνεται ο χαμός. Ναι, ο χαμός.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, ναι, κλαρίνα και τέτοια θα
0: κόσμος, έχουμε. Κόσμος, κόσμος. Έρχεται από άλλες περιοχές.
1: Πώς δεν έρχεται. Κάθε σύλλογος που...
0: Μεταφέρει και τους δικούς του ανθρώπους. Εκτός τους χορευτές.
1: Ναι, εκτός από τους χορευτές, αλίμονο.
0: Άρα καταφέρατε να κάνετε μια μεγάλη γιορτή... την οποία δηλαδή τις πήρανε, όπως λένε οι πόντις, παίρνουνε στις πέτρες. Γιατί ο ποντιακός ελληνισμός μέσα από το θάνατο, μέσα από το δάκρυ και τον πόνο, στάθηκε και εδώ στην νεότερη πατρίδα. Στην νεότερη πατρίδα. Οπότε εσείς ξεκινήσατε και κάνατε μια εκδήλωση μοναδική, η οποία είναι πόσων ετών?
1: Εμείς το ξεκινήσαμε ήδη από την δεύτερη χρονιά.
0: Από τη δεύτερη, 19, την ξεκινήσατε, ναι, αμέσως.
1: Ναι, σιγά σιγά ξεκινήσαμε δειλά και φτάσαμε σε ένα επίπεδο πολύ πολύ καλό.
0: Μα τώρα πολύ, όταν πολύ μου καλό. Λες αυτοί, ναι, οι σύλλογοι, δηλαδή αυτό είναι γιορτή μεγάλη, πολύχρωμη γιορτή με ακούσματα μοναδικά. Έτσι, το κάλεσμά σου, ναι, και σιγά σιγά να κλείνουμε με την παρουσία, την τηλεφωνική σου και ναι, θα τα πούμε φυσικά και από κοντά, να έρθω από εκεί να την παρακολουθήσω.
1: Εγώ θα περιμένω και ευχαριστώ πάρα πολύ το Φλάσε 99,4 που μας φιλοξένησε και μας δίνει το βήμα για να πούμε κάτι για την παράδοσή μας.
0: Γιώργο μου, η παράδοση είναι η πατρίδα μας και η φωνή της υπαίθρου είναι η δική σας εκπομπή και ο Φλάσε, το ραδιόφωνο το ιστορικό, είναι το πλέον δημοκρατικό ραδιόφωνο που είναι κοντά στον απλό Έλληνα πολίτη. Το κάλεσμά σου, να τα ακούσει όλος όλος ο ελληνισμός.
1: Εγώ θέλω να έρθείτε 13 του μηνός, 13 έκτο το Σάββατο, να κάνουμε ένα γλέντι, να ενώσουμε τις φωνές μας, να ενώσουμε την ψυχή μας, να περάσουμε καλά. Να περάσουμε καλά. Και να δείτε από κοντά πώς περνάει ο Σταυρός αυτές τις μέρες.
0: Και ιδιαίτερα ο ποντιακός, θα έλεγα, ελληνισμός. Ενθυμούμενος την πατρίδα, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
1: Σας αξίζουν
0: πολλά εύγε. όλους σας, όλους σας, γιατί αυτό το οποίο κάνετε θέλει κόπο, θέλει αγάπη, θέλει νόστο, θέλει χαρά, θέλει και δάκρυα. Δεν είναι εύκολα, γιατί οι εποχές δεν είναι τόσο ευδόκιμες για να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, οι συναντήσεις.
1: Για να σου πω το τελευταίο, δεν έχουμε και βοήθεια από σχεδόν από πουθενά.
0: Τώρα, ακριβώς είναι αυτό που λέω, έχει δάκρυα. Βοήθεια δεν υπάρχει από πουθενά. Είναι μέσα από την εθελοντική σας παρουσία. Είναι δηλαδή μέσα από τις δυνάμεις σας.
1: Την αγάπη για την παράδοση που έχουμε όλοι.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό αντάμωμα, υγείαν και ευλογίαν, υγείαν και ευλογίαν, φίλε μου. Δημήτρη μου, αυτός είναι ο ελληνισμός, Δημήτρη, αυτός είναι ο ελληνισμός. Σπέρνουν οι εθελοντές σε τόπους μοναδικούς, τόπους κάπως μακριά από τα αστικά κέντρα, και είναι η φωνή του ελληνισμού και εμείς αισθανόμαστε πολύ όμορφα που μέσα από τη φωνή της Υπαίθρου, την φωνή των ανθρώπων της παραγωγής, της μεταποίησης, πραγματικά θα έλεγα του παντρέματος της παλιάς Ελλάδας με τη νέα, όπου μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την παρουσίαση αυτών των συλλόγων, και θα γίνει ακόμα πιο έντονη, διότι οι σύλλογοι πολιτιστικοί με όλα τους τα δρόμενα είναι το οξυγόνο της πατρίδας μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και μέσα από τους συλλόγους δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι παρουσίες των ανθρώπων δεν είναι ξεκομμένες από την κοινωνία και από τα επαγγέλματα του κάθε τόπου. Αυτοί είναι οι αγρότες, αυτοί είναι οι κτηνοτρόφοι, αυτοί είναι οι μελισσοκόμοι, αυτοί είναι οι ψαράδες. Αυτός είναι ο ελληνισμός, ο αγωνιζόμενος, και όχι ο ελληνισμός των επιτίδιων και των καιροσκόπων. Να πάμε, Δημήτρη μου, σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων και να συναντηθούμε τηλεφωνικά μετέπειτα, ακούγοντας ένα πανέμορφο τραγούδι του Παντελή του Φαλασσινού, «Να αγαπάς τα βουνά, τη θάλασσα, πα πιο πολύ τον άνθρωπο», τον Γιώργο Τορίγα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κυνηγών Επανομής, όπου κάνουν πολύ μεγάλο έργο στον πανέμορφο παραθαλάσσιο και παραγωγικό τόπο της Επανομής.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Αγαπητέ μου πρόεδρε, φίλε Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Αγαπητέ μου Γιώργο, θα μου επιτρέψεις να μιλάμε στον πρώτο ενικό της ευγενίας και της ανθρωπιάς.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι του Φαλασσινού, του Παντελή, δεν είναι μοναδικό. Και
1: μοναδικό.
0: Πάνω εκεί θα σε ρωτούσα,
1: μοναδικό.
0: Ένας κυνηγός ή ένας ψαράς, αν δεν αγαπούσε τα βουνά, τα πέλαγα, τα γνωστά και άγνωστα μέρη, τόπους, μα πιο πολύ τον άνθρωπο, θα μπορούσε να έκανε αυτό το χόμπι ως προς το κυνήγι, αλλά
1: όχι.
0: Το επάγγελμα ως προς το ψάρεμα.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Καταρχάς όλοι οι κυνηγοί αγαπάνε τη φύση και προστατεύουν το περιβάλλον. Αυτό είναι το βασικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που το αναφέρεις με τέτοια απλότητα και ευθύτητα, γιατί πολλές φορές από κάποιους εντός εισαγωγικών τώρα θα έλεγα αλαφροίσκιο τους, μη πω
1: ναι.
0: Άλλη λέξη, είμαι παλιός ποδοσφαιριστής
1: και
0: κρατάω πολλές φορές τη γλώσσα μου, μη γίνει οπαδική.
1: Καλά τους είπατε. Μα οι κυνηγοί είμαστε στα βουνά και ό,τι και να συμβεί στα βουνά, πρώτα οι κυνηγοί είναι.
0: Μα δεν
1: ακόμα
0: είναι...
1: και σε φωτιές, σε οτιδήποτε, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και βλέπουμε ότι πρώτοι τρέχουν οι κυνηγοί.
0: Και εσείς είστε,
1: διασώσεις.
0: Έτσι, είστε συνδεδεμένοι με τη φύση, με την Ήπεθρο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και αυτό δεν έχει να κάνει με το όπως θα χαρακτήριζε κάποιος έτσι πολύ με κάποια ελαφρύτητα οι άνθρωποι με τα όπλα, οι άνθρωποι βάρβαροι, οι άνθρωποι...
1: Αυτό,
0: να μην
1: αυτό
0: πω πιο βαριά λέξη.
1: Σίγουρα, να σας πω κάτι, σε μια κοινωνία υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί, βλέπουμε. Αυτό βρίσκεται παντού. Αλλά πιστεύω οι περισσότεροι κυνηγοί είναι πρώτα προστατεύουν το περιβάλλον και τη φύση. Αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν.
0: Μα αυτό θέλει πεζοπορία. Θέλει να ανοίγεις δρόμους στα προυνάρια. Να κάθεσαι να τρως, να πίνεις νερό από πηγές.
1: Δηλαδή
0: να σμιλεύεσαι. Να γωνιάζεις τις, θα έλεγα, να στρογγυλεύεις τις γωνιές του χαρακτήρα μέσα στη φύση, μέσα στο δάσος, μέσα δηλαδή στα ριάκια, μέσα σε καιρούς, θα έλεγα, κλιματικούς όχι και τόσο ευχάριστους, διότι είστε έξω και με το κρύο, είστε έξω και με τη ζέστη,
1: ναι.
0: Αλλά πάντοτε με παρέα, γιατί
1: πάντοτε.
0: Εκεί έρχεται το τραγούδι και δεν είναι του Φαλασσινού, μα πιο πολύ τους ανθρώπους.
1: Έτσι. Πάντοτε με παρέα και πάντοτε να προστατεύουμε τη φύση.
0: Τώρα, να πάμε λίγο στα του συλλόγου. Ο σύλλογός σας πότε ιδρύθηκε?
1: Ιδρύθηκε το 1981. Είναι ένας από τους ιστορικούς συλλόγους εδώ της περιοχής.
0: Το 81.
1: Ναι, το 81.
0: Παναγιά μου, είναι παπάλαιος.
1: Παμπάλαιος. Τον πήραμε από τους παππούδες μας, τους πατεράδες μας και τον συνεχίζουμε εμείς οι νέοι.
0: Ξέρεις τώρα, Γιώργο, τι μου σκαλίζεις τη μνήμη έτσι, ότι τον πήραμε από τους πατεράδες και από τους παππούδες.
1: Έτσι
0: δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή, αυτός ο έρωτας για τη φύση, την Ήπεθρο, το κυνήγι.
1: Περνάει από γενιά σε γενιά.
0: Ναι.
1: Και πρέπει και εμείς οι ευσυνείδητοι κυνηγοί, να το πω έτσι, να το περάσουμε και στα παιδιά μας, γιατί βλέπετε ότι ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές, οι νέοι φεύγουν από τα χωριά, ερημώνουν τα χωριά και βλέπουμε και ότι τα τελευταία χρόνια δεν ασχολούνται με το κυνήγι.
0: Τους δίνετε ζωή εσείς όμως, τους τόπους έτσι, τους ξεχασμένους, τους μικρούς, τους απαξιωμένους από την ίδια δυστυχώς την πολιτεία.
1: Ίδια
0: διότι...
1: αφού όλοι οι νέοι έχουν φύγει από τα χωριά, βλέπετε.
0: Πηγαίνετε εσείς όμως ως κυνηγοί σε ένα καφενεδάκι, ένα έτσι ταπεινό
1: στο πιο ορεινό
0: γεύμα.
1: Χωριό που αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει και 10 κατοίκους.
0: Εσείς όμως θα παρευρίσκεστε,
1: θα πάει κυνηγή. Και θα το δώσουν ζωή. Ναι.
0: Και σας περιμένουνε.
1: Μας περιμένουνε, εννοείται πως μας περιμένουνε.
0: Σας
1: με χαρά.
0: Περιμένουνε.
1: Ναι.
0: Θα πάμε στα κυνή γιατί αυτή την περίοδο τι επιτρέπεται. Όμως, από το 80 είπαμε...
1: Ο κυνηγητικός σύλλογος επανομής ιδρύθηκε το 1981.

0: 81
1: είμαστε και... ενταγμένοι στην πολιτική προστασία από το 2001.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα ναι, έχετε θεσμικό ρόλο πλέον. Ξεφεύγουμε από τα του. Έχουμε ένα χόμπι. Εδώ πάμε αλλού τώρα.
1: Πάμε αλλού, ναι. Προσφέρουμε στην κοινωνία. Και ο σύλλογός μας το κάνει αυτό με το παραπάνω. Προσπαθούμε, τώρα θα σας μιλήσω για εμάς, για το τωρινό συμβούλιο.
0: Αν έχεις την καλοσύνη και τους θυμάσαι σίγουρα, μπορούμε να τους αναφέρουμε ποιοι είναι.
1: Βεβαίως. Πρόεδρος είμαι εγώ, ο Ρίγας ο Γιώργος. Αντιπρόεδρος είναι ο Αντώνης ο Κόγιας. Γενικός γραμματέας είναι ο Μπουλντής ο Ανάργυρος. Κοσμήτωρας είναι ο Τσακμακάς ο Νικόλαος. Υπεύθυνος θύρας είναι ο Ρίγας ο Αποστόλης. Και υπεύθυνος πολιτικής προστασίας είναι ο Μαλέτσκος ο Αποστόλης.
0: Και τα μέλη είναι αριθμητικά πόσα?
1: Είμαστε γύρω στα 420 μέλη.
0: 420.
1: Που πριν 10 χρόνια ήμασταν 1000, να σκεφτείτε.
0: Περίμενε. Τώρα έχουμε... Περίμενε. Το λες με μια απλότητα. 420. Μιλάμε για επανομή. Δεν μιλάμε επανομή για Θεσσαλονίκη ούτε για Αθήνα.
1: Και σκεφτείτε ότι έχουμε δίπλα μας το μεγαλύτερο σύλλογο της Βόρειας Ελλάδος, τον Κυνηγητικό Σύλλογο
0: Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Που οι περισσότεροι βγάζουν άδεια εκεί.
0: Σας αξίζουν πολλά εύγε. Όμως, λες ήταν χίλιοι.
1: Ήταν χίλιοι, ναι.
0: Αυτό έχει να κάνει με το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και δεν το αντιμετωπίζει ως προς λύση, το αντιμετωπίζει ως έτσι, γενικά, θα έλεγα, ναι, προς θάνατο.
1: Τώρα για τους κυνηγούς, οι νέοι δεν ασχολούνται, το βασικό. Δεύτερον, πολλοί διαλέγουν να βγάλουν άδεια στον Κυνηγητικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, που είναι ο μεγάλος σύλλογος.
0: Αυτό γιατί? Δεν είναι οι ίδιες οι διαδικασίες?
1: Οι ίδιες είναι οι διαδικασίες ακριβώς. Γι' αυτό ζητάμε από τους κυνηγούς να στηρίζουν τους μικρούς συλλόγους. Μικρούς συλλόγους, όχι σε έργο, γιατί είμαστε μεγάλο σύλλογο.
0: Θα έρθουμε και στο έργο, θα έρθουμε. Ναι. Λίγο όμως αυτό που λες, γιατί η επανομή είναι ένα στολίδι της πατρίδας μας. Οι διαδικασίες είναι
1: και
0: ίδιες.
1: Η δικαιοδοσία μας είναι ο Δήμος Θέρμης και ο Δήμος Θερμαϊκού. Αυτοί οι δύο δήμοι, ο Κυνηγητικός Σύλλογος Επανομής, έχει αυτούς τις δύο περιοχές, που έχει πάρα πολλά χωριά μέσα. Είναι Βασιλικά, Θέρμη, Μονοπήγαδο, Αγία Αντώνης, Περαία, Επανομή, Μηχανιώνα.
0: Όλοι
1: αυτές τις περιοχές ανήκουν στο Κυνηγητικό Σύλλογο
0: Επανομής.
1: Είναι ευθύνη μας, ναι, τα Αγαράδες,
0: Αγία Παρασκευή, Ρεβεστός, Ρήσιο, όλα αυτά είναι δικά σας εκεί.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερους.
0: Σχολάρι.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερα.
0: Όμως είναι μεγάλος ο αριθμός.
1: Είναι μεγάλος
0: ο αριθμός. Τώρα, πάμε λίγο όλον τον χρόνο η δράση σας, γιατί θέλω να πούμε και τα κυνήγια, ποια είναι τώρα, τι κάνετε. Αλλά
1: τώρα
0: να πούμε
1: απαγορεύεται το κυνήγι, δεν επιτρέπεται. Ξεκινάει στις 20 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Και επιτρέπεται μέχρι την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου, όχι για όλα τα θυράματα. 20... Μέχρι τον Ιανουάριο βασικά είναι όλα τα θυράματα, μετά ένα μήνα είναι μόνο τα τινά, να πω έτσι, φάσες, μπεκάτες.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε από 20 Αυγούστου.
1: 20 Αυγούστου.
0: Τι θα πλέον θα μπορούμε να πούμε όσον αφορά επιτρέπεται αυτό το κυνήγι?
1: Επιτρέπεται το ορτίκι, το τριγώνι, 15 Σεπτεμβρίου ξεκινάει ο λαγός και το αγριογούρνο κανονικά, αλλά τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχει υπερπληθυσμός στο αγριογούρνο, το βλέπουμε ότι έχει κατέβει στα
0: αστικά κέντρα. Τι γίνεται ακριβώς, τι γίνεται με τα αγριογούρνα?
1: Τα αγριογούρνα, υπάρχει υπερπληθυσμός και επιτρέπεται το κυνήγι βασικά όλο τον χρόνο με ομάδες διαχείρισης από το δασαρχείο. Προσπαθούμε εμείς οι κυνηγοί να το καταπολεμήσουμε όλο τον χρόνο. Αλλά από τη μια είναι καλό αυτό και από την άλλη κακό, γιατί όπως σας είπαμε πρώτα προστατεύουμε τη φύση και το περιβάλλοντο και τα αγριογούρνα και αυτά οι μητέρες θέλουν να γεννήσουν και κυοφορούν. Δεν είναι σωστό από βιολογικής άποψης να το κυνηγάς όλο το χρόνο. Αλλά υπάρχει υπερπληθυσμός, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και δεν υπάρχει βοήθεια από την πολιτεία.
0: Ναι, αυτό τώρα το οποίο λες δείχνει μια ευαισθησία πανανθρώπινη.
1: Ναι. Παρά να εμείς είναι κυνηγητικός επανομής, όμως... δεν το κάνουμε. Δεν έχουμε ομάδα διακίνησης.
0: Όμως, η πολιτεία αφήνεις έτσι λίγο κάποια ερωτηματικά ως προς τη συμπεριφορά της. Τι εννοείς?
1: Η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τους κυνηγούς. Τώρα θα το πω αλλού από τα αγριογούρνα. Βλέπουμε ότι επειδή έχει αυξηθεί το αγριογούρνο, έχουν αυξηθεί και οι λύκοι. Έχουν αυξηθεί και οι αρκούδες. Βλέπουμε πράγματα που δεν τα συναντούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε αρκούδες στη Θεσσαλονίκη, στο ωραίο Καστρωτό τα τελευταία. στην επανομή έχουμε λύκους. Αυτά πρέπει η πολιτεία να είναι μεν προστατευόμενα είδος ο λύκος και η αρκούδα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή σε όλες τις πολιτισμένες ευρωπαϊκές χώρες πλέον το διαχειρίζονται. Εδώ η κατάσταση έχει ξεφύγει και δεν ασχολείται κανείς. Και δυστυχώς εύχομαι να μην θερμίσουμε θύματα. Δηλαδή... Γιατί βλέπουμε ότι άρχισαν επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους. Όρμησε λύκο στην Καστοριά, στην Κλεισούρα όρμησε αρκούδα, στην Αθήνα στην Πάρνηθα επιτέθηκε λύκος, έχει εξαφανίσει όλα τα ελάφια της Πάρνηθας. Τα σκυλιά των κυνηγών αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, γιατί οι λύκοι βγαίνουμε στο βουνό με το φόβο μη φάνε τα σκυλιά μας, υπάρχουν άπειρες επιθέσεις σκυλιών. Όλα αυτά όμως η πολιτεία είναι αμέτωχη. Πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί και να βρούμε μια λύση.
0: Εσείς κάνετε τις ανάλογες προτάσεις.
1: Έχουμε δηλαδή, κάνει τις ανάλογες προτάσεις.
0: Και,
1: αλλά...
0: και σαν σύλλογοι Πανελλήνια, αλλά ακόμα
1: ναι,
0: και,
1: αυτό
0: με,
1: εκεί.
0: Όπως και με τις
1: σύλλογες κάνουμε τις προτάσεις, αλλά η ομοσπονδία μας, η κυνηγητική ομοσπονδία Ελλάδος πρέπει να κάνει τις προτάσεις.
0: Οπότε αυτή υπάρχει όμως αυτή η αλληλουχία, υπάρχει αυτή η σύνδεση.
1: Υπάρχει,
0: πρόσφατα
1: υπάρχει,
0: είχατε και τις, στην
1: ΚΟΜΑΦ, τις εκλογές, ναι,
0: εκλογές Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης.
1: Ευτυχώς η ΚΟΜΑΦ μας υποστηρίζει πάρα πολύ τους συλλόγους, αλλά πρέπει να σας ακουσεί και στους πιο μεγάλους, στην Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος. Από εκεί πρέπει να αρχίσει να ασχοληθούν σοβαρά με αυτό που λέμε λύκο και αρκούδα, και να βρούμε μια λύση.
0: Εδώ πάνω τώρα, όταν αναφερόμαστε λύκος, αρκούδα, αγριόχειρος, είναι και μεταφερόμενοι όλοι αυτοί, θα έλεγα, η οικογένεια των
1: ναι,
0: σαρκοφάγων
1: γιατί...
0: ζώων, γιατί είναι σαρκοφάγα τα ζώα
1: είναι,
0: αυτά.
1: Είναι αλυσίδα, γιατί έχουν πολλά
0: έρχονται δηλαδή και από τα Βαλκάνια ή είναι γέννημα, θρέμα
1: έρχονται
0: και
1: τα Βαλκάνια,
0: υπαίθρου.
1: Αλλά πλέον υπάρχει υπερπληθυσμός στην Ελλάδα. Και αφού έχουν αυξηθεί, αυτό είναι αλυσίδα, έχουν αυξηθεί οι αγριόχειροι, θα αυξηθούν και οι λύκοι γιατί τους ακολουθούν, ψάχνουν τροφή, οι αγριόχειροι έχουν φτάσει στα αστικά κέντρα. Έρχονται και οι λύκοι στα παραθαλάσσια χωριά, αυτό δεν το συναντούσαμε ποτέ.
0: Αυτό γιατί γίνεται, δεν υπάρχει δηλαδή η τροφή μέσα, ας πω, να πω, στα βουνά, στις ορεινές περιοχές, γιατί κατεβαίνουν κάτω. Μήπως εδώ γίνεται και κάτι λάθος από τις συμπεριφορές των πολιτών, εμάς των ιδίων. Δηλαδή,
1: γίνεται,
0: να τα ταΐζουμε, να βλέπουμε, ναι, δηλαδή, να βάλουμε φαγητό να τρώει ο αγριόχειρος.
1: Δεν γίνεται. Αυτό είναι το λάθος μας. Τα ταΐζουμε. Δεν χρειάζεται να τα ταΐζουμε. Δηλαδή στο πανόραμα και στο χορτιάτι συναντάμε περιστατικά που ταΐζουν τα αγριογούρνα. Αυτό είναι τραγικό λάθος. Δεν πρέπει να τα ταΐζουμε. Τα αγριογούρνα είναι για το βουνό, δεν είναι για μέσα της πόλης. Και σας είπα, αυτό είναι αλυσίδα. Το ένα φέρνει το άλλο.
0: Τώρα να πάμε λίγο στα πουλιά.
1: Ναι.
0: Έχουμε αύξηση και αγριόχειρων και αλεπούδων και λύκων και παρουσίας που δεν ήταν κάτι συνηθισμένο αρκούδων. Να πάμε λίγο στα πουλιά. Τι γίνεται τώρα, γιατί έχετε το και στο λαγό. Να πάμε στα ορτίκια, να πάμε στις φάσες, ό,τι άλλο δηλαδή στις χήνες, στις πάπιες. Εκεί υπάρχει αύξηση ή ήταν ο πληθυσμός αυτών πλέον των οικογενειών, των πτηνών, ίδιος όπως τα προηγούμενα χρόνια?
1: Σίγουρα δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν υπάρχει και ιδιαίτερη μείωση. Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουμε στο τριγώνι, το οποίο έχει λάβει κάποια μέτρα η πολιτεία. Αυτό γιατί γίνεται στην Αφρική και στη Βουλγαρία. Υπάρχει μεγάλη λαθροθυρία και αυτό πάνω στο τριγώνι.
0: Λαθροθυρία εννοείς δεν τηρούνται οι
1: μυρωδιές. Τα πιάνουν
0: με
1: απόχες, με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ το εισέπραξα ότι δεν τηρούνται οι ημερομηνίες κυνηγιού. Εδώ λες τώρα με μεθόδους.
1: Και δεν τηρούνται οι ημερομηνίες.
0: Με μεθόδους διαφορετικές.
1: Ναι, και κάνουν τις μεθόδους διαφορετικές όπου υπάρχει λαθροθυρία και υπάρχει μείωση στο τριγώνι. Γι' αυτό και έχει μπει μια νομοθεσία τα τελευταία χρόνια. Όπου όταν συμπληρώνεται, έχει κάνει η Ομοσπονδία μια εφαρμογή, τον Κένταυρο, που όταν συμπληρωθεί ο ανάλογος, ο κάθε κυνηγός, όταν πάει και χτυπάει το τριγώνι, δηλώνει μέσα στην εφαρμογή πόσα τριγώνια χτύπησα. Απαγορεύεται να χτυπήσει πάνω από 6. Και μόλις συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός, τον κλείνει αυτόματα το κυνήγι, δεν επιτρέπεται.
0: Εμείς τώρα μπορούμε
1: δηλαδή
0: να.
1: Δηλαδή 20 Αυγούστου μπορεί να επιτρέπεται το τριγώνι, αν συμπληρωθεί ο αριθμός μέχρι τις 1 Σεπτεμβρίου αλλά μετά απαγορεύεται.
0: Κατά κύριο λόγο, ποιο θα είναι το πιο επιλεκτικό κυνήγι όσον αφορά τα πτηνά?
1: Το ορτίκι το κυνηγάμε, έχει...
0: Υπάρχει πληθώρα.
1: Υπάρχει πληθώρα, ναι. Πρόεδρε μου,
0: υπάρχουν περιοχές που ευδοκιμούν περισσότερο.
1: Δηλαδή... Το ορτίκι θέλει κάμπο. Κυρίως Καλαμιές τώρα τον Αύγουστο που ανοίγει. Δηλαδή, η Μπεκάτσα θέλει βουνό, δάσος.
0: Δηλαδή τώρα τα ορτίκια έχουμε περιοχές με στάρια.
1: Ναι, παρά να δώσει την επανομή, κυνηγάμε το
0: ορτίκι. Κυνηγάτε εκεί στην επανομή το ορτίκι.
1: Χαλκιδική κυνηγάνε το ορτίκι. Εδώ Γωνιά, στον Άγιο Μάμα, μετά Φλόρινα που έχει κάμπο κυνηγάμε. Γενικά περιοχές με πολύ κάμπο έχει ευδοκιμεί το ορτίκι. Θέλει Τριφύλλη, Καλαμιές.
0: Χήνες.
1: Οι χήνες είναι το χειμώνα, οι χήνες δεν υπάρχουν, πρέπει να κάνει πολύ κρύο για να έρθουν. Υπάρχουν πολλοί υδροβιότοποι απαγορευμένοι που είναι ενταγμένοι στο Natura.
0: Και η επανομή έχει, έτσι.
1: Και η επανομή έχουμε, ναι, έχουμε τον υδροβιότοπο. Ακριβώς. Που είναι 5.500 στρέμματα. Ένα από τις μεγαλύτερες
0: υδροβιότοπες. Τεράστιος και πανέμορφος, ναι. Πανέμορφος.
1: Και είναι προστατευόμενος. Όταν είναι οι χήνες βρίσκονται μέσα στους υδροβιότοπους δεν κυνηγούνται. Απαγορεύεται δηλαδή το κυνήγι. Οι περισσότερες βρίσκουν φωλιά εκεί, οπότε δεν μπορείς να τις κυνηγήσεις. Εντάξει, υπάρχουν πάλι τα φαινόμενα της λαθροθυρίας, αλλά όπως είπαμε, πρέπει να το αποβάλουμε εμείς οι κυνηγοί αυτό.
0: Να έρθω λιγάκι, να πούμε και λίγα λογάκια, μπορούμε, για το Άργος. Αυτό, ναι. Την περιβόητη πλέον νομοθεσία, όπου σας εγκλωβίζει.
1: Μας έχει εγκλωβίσει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον πήραν το, στην υπόλοιπη Ευρώπη το πήραν το νομοσχέδιο πίσω, έχει παγώσει. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Είναι ένας νόμος εγκληματικός.
0: Αυτός έγινε εν αγνία σας.
1: Δηλαδή, εναγνία μας
0: και τι
1: έγινε,
0: περιλαμβάνει,
1: ναι.
0: Έτσι για να τα ακούει και ο κόσμος ο πολίτης, ότι κάποια στιγμή γίνονται πράγματα χωρίς τους άμεσα ενδιαφερόμενους, χωρίς δηλαδή τους ενασχολήσαντες, είτε είναι ως προς μιας μορφής χόμπι ή επάγγελμα. Γιατί οι πρακτικές είναι ίδιες ουσιαστικά.
1: Ναι,
0: χωρίς τον πολίτη δηλαδή σε
1: αποφάσεις. Χωρίς τον πολίτη. Γιατί ξεκίνησε αυτός ο νόμος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα. Οι κυνηγοί είναι το εύκολο θύμα, γιατί λιθοβολούμαστε από παντού ότι τα περισσότερα δέσποτα είναι των κυνηγών, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άμα δείτε, τα περισσότερα είναι τσομπανόσκυλα και τα περισσότερα σκυλιά που κυκλοφορούν έξω, τα αδέσποτα.
0: Και πολλά οικόσιτα, δηλαδή,
1: και πολλά οικόσιτα,
0: τα συντροφιά ζώα που δυστυχώς
1: το εύκολο θύμα, επειδή
0: τα παραμελήσανε οικοδεσπότες.
1: Έτσι ακριβώς, τα παραμελήσανε οικοδεσπότες και... Πάλι για άλλη μια φορά βρισκόμαστε εμείς στο στόχο ότι οι κυνηγοί τα αφήνουν. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Ελάχιστα είναι των κυνηγών. Και έχει βγει ένας νόμος που πρέπει να κάνεις υποχρεωτική στήρωση το ζώο, το σκυλί. Δηλαδή το καταστρέφεις το σκυλί. Πρέπει να δώσουμε DNA. Εμείς είμαστε δεκτοί στο να δώσουμε DNA, αλλά δεν υπάρχει τράπεζα να το...
0: Να το αποθηκεύσει.
1: Από το αποθηκεύσει. Και πώς θα το... Έτσι. Ωραία, το δίνουμε εμείς στον κτηνίατρο το DNA, πώς θα το μεταφέρει για να πάει στην... που βρίσκεται στην Αθήνα, υποτίθεται, η τράπεζα με το courier. Δηλαδή είναι προχειρότητες.
0: Και όλα αυτά...
1: Οι κτηνίατροι ευτυχώς είναι στο πλευρό μας, δεν δέχονται να λάβουν DNA. Οπότε τουλάχιστον έχουμε ένα σύμμαχο, μεγάλο σύμμαχο.
0: Επιστημονικό σύμμαχο, ο οποίος δεν είναι εγκλωβισμένος μέσα σε πολιτικές αποφάσεις, εναγνία των πολιτών.
1: Ναι. Οπότε αυτό μας, ακόμα μας βοηθάει και να πω μας κρατάει ζωντανούς. Γιατί αν δεν είχαμε στο πλευρό μας και τους κτηνιάτρους, αυτή τη στιγμή ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Που είμαστε και ακόμη, αλλά... Είναι ένα ενθαρρυντικό το ότι οι κτηνίατροι δεν μπαίνουν
0: σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε?
1: Ένα άλλο πρόβλημα.
0: Και σαν σύλλογος εκεί στην επανομή.
1: Εμείς θα πούμε, εγώ από την πλευρά μας θα πούμε, όλοι μα όλοι οι κυνηγοί πρέπει να έχουμε τσιπάκια στα σκυλιά. Είναι το α και το ω. Από εκεί ξεκινάει όλο. Να υπάρχει σήμανση στο σκυλί, όλα τα σκυλιά να έχουν τα εμβόλια τους, τα μέρη τα οποία τα φυλάσσουμε τα σκυλιά να μην είναι δεμένα, βασικό. Να είναι ευρύχωρα, να είναι καθαρό το νερό τους. Σε αυτό είμαστε, πιστεύω, είναι το α και το μέγα. για την ευζοία των σκύλων.
0: Πρόεδρε μου, αγαπητέ μου Γιώργο, να αρθούμε λίγο στο κομμάτι εκπαίδευση. Κάποιος έρχεται και λέει, εγώ θέλω να πω, ένας νέος άνθρωπος κατά κύριο λόγο, ναι, να γίνω κυνηγός. Εσείς ναι, τον επιμορφώνετε, τι σημαίνει να είσαι κυνηγός, το να έχεις με άδεια πάντοτε ένα όπλο μέσα στο σπίτι σου.
1: Ναι, εμείς το από πλευράς τον δίνουμε ένα βιβλίο στο σύλλογο που πρέπει να διαβάσει για να πάει να δώσει εξετάσεις στο δασαρχείο. Αυτό μέσα, το βιβλίο λέει τα πάντα για το κυνήγι. Είναι όπως δίνουμε τις εξετάσεις στο δίπλωμα για το αυτοκίνητο, κάπως έτσι να σου το πω για να το καταλάβετε,
0: δηλαδή,
1: απλά.
0: Για να το καταλάβει και ο κόσμος ότι ναι, δεν πάει ένας, παίρνει, δίνει εκεί πέρα ας πούμε ένα τίμημα, παίρνει την άδεια και μετά
1: όχι,
0: παίρνει,
1: όχι,
0: αγοράζει τα φυσίγκια και
1: όποιο όπλο
0: θέλει και
1: βγαίνει απλά,
0: στα βουνά.
1: Για να βγάλεις άδεια έχει ολόκληρη διαδικασία. Θα πάρει το πρώτα, θα πάρει τα χαρτιά από ψυχίατρο.
0: Αυτό θα το ρωτούσα.
1: Ναι. Εννοείται ότι πρέπει να έχει σωστά φρένα για να χρησιμοποιήσει όπλο.
0: Έτσι ακριβώς, δεν παίρνει όπλο στα καλά καθούμενα ο καθένας μας.
1: Από παθολόγο, ότι είναι αρτιμελής, να πάρει χαρτί από καρδιολόγο για να μπορεί να ανέβει στο βουνό, να περπατήσει, να κάνει, να ασκήσει το κυνήγι. Πρέπει να δώσει εξετάσεις στο δασαρχείο που αφορούν τα πάντα για το κυνήγι. Πρέπει να έχει λευκό ποινικό μετρό και αφού τα έχει όλα αυτά, τότε μπορεί να ξεκινήσει να κυνηγάει.
0: Και
1: δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Και γίνεται δεκτός πλέον ως μέλος, ως φίλος, ναι, ως θα έλεγα ένας άνθρωπος συνειδητοποιημένος όπου κατέχει όπλο, αλλά αυτό το όπλο είναι για χρήση με πολλούς θα έλεγα νόμους προστατευτικούς,
1: έτσι,
0: τους οποίους επιβάλλει νομοθεσία, αλλά και εσείς ναι, ίδιοι. Γιώργο μου, να πάμε σε ένα κάλεσμα. Τι να πει στα νέα παιδιά και πόσο είναι το κόστος δηλαδή του να γίνει μέλος κάποιος, να πάρει μια άδεια κυνηγού?
1: Υπάρχει η τοπική άδεια που είναι γύρω στα 100 περίπου τώρα στα σιλοχοντρικά, γιατί κάθε
0: ναι,
1: περίπου
0: ναι,
1: αλλάζει
0: ναι,
1: τώρα 5-10 ευρώ πάνω, είναι γύρω στα 140 ευρώ, όπου κυνηγάει μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης, θα σας πω για μας, μόνο στο νομό του.
0: Ναι.
1: Μετά υπάρχει η περιφερειακή που μπορεί να κυνηγήσει την περιφέρεια. Παράδειγμα για εμάς εδώ είναι στη Μακεδονία Θράκη, από τον Εύρο μέχρι την Καστοριά, που είναι γύρω στα 160 ευρώ και στο 180 με 190 είναι για όλη την Ελλάδα.
0: Είναι ποσά διαχειρίσιμα για
1: είναι
0: ένα
1: ποσά
0: χόμπι.
1: Διαχειρίσιμα και σκεφτείτε ότι είμαστε τυχεροί που στην Ελλάδα ακόμα δεν υπάρχουν ρεζέρβες και επιτρέπεται το κυνήγι παντού. Αυτό... Να το λέμε, να βγαίνει και στα θετικά της πολιτείας αυτό, να μην λέμε μόνο τα αρνητικά.
0: Όχι, όχι, όχι, ότι... να λέμε και τα καλά, για όνομα του Θεού. Μην είμαστε
1: καλά,
0: αρνητές
1: ευτυχώς,
0: σε όλα.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει το ελεύθερο κυνήγι και δεν είναι όπως άλλες χώρες που είναι ρεζέρβες.
0: Αυτό είναι πολύ ναι, καλό. Το κάλεσμά σου στα νέα παιδιά.
1: Να
0: έρθουν στο σύλλογο, να γίνουν κυνηγοί, να
1: συμμετάσχουν
0: σε μια κοινότητα ανθρώπων.
1: Να έρθουν στο σύλλογο να γίνουν κυνηγοί. Εμείς αγαπάμε τη φύση και το περιβάλλον, όπως το είπαμε και στην αρχή. Θα σας μιλήσω για τον Κυνηγητικό Σύλλογο Επανομής που κάνει μεγάλο έργο. Έχουμε και την πολιτική προστασία. Να έρθουν κοντά μας και χρειαζόμαστε νέα άτομα. Εμάς το συμβούλιο, σκεφτείτε ότι ο μεγαλύτερος είναι 45 χρονών και ο μικρότερος είναι 30. Δηλαδή είμαστε πολύ
0: ποδόσφαιρο. Για ποδόσφαιρο
1: είμαστε νέα παιδιά.
0: Είστε για ποδόσφαιρο.
1: Είμαστε νέα παιδιά και από τη μέρα που αναλάβαμε, στόχος μας ήταν εκτός από το να προσφέρουμε στο κυνήγι με φιλοθεραματικά έργα όπως αφήνουμε τους φασιανούς, αφήσαμε λαγούς, αφήσαμε πέρδικες. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος ήταν να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία, να γίνουμε αγαπητοί από την τοπική κοινωνία. Να προσφέρουμε έργο. Δηλαδή να μην μας δείχνουν με αρνητικά να λένε να οι κυνηγοί, να μας δείχνουν να μιλάνε με θετικά λόγια για μας. Να λένε καλά που είναι και οι κυνηγοί. Δηλαδή τρέχουμε σε όλες τις φωτιές που έχουν πάρει μέρος στην περιοχή μας. Έχουμε προσφέρει απεινιδωτή στην κοινότητα της Επανομής σαν κυνηγητικός σύλλογος.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: όποιος
0: μπράβο,
1: συνάνθρωπο,
0: έβγε,
1: δηλαδή κάνουμε
0: έβγε,
1: έργα που μένουν στον τόπο.
0: Έβγε.
1: Πήραμε έναν απεινιδωτή, τον βάλαμε στην κοινότητα, όποιος συνάνθρωπος το χρειαστεί από κούφια να είναι, να μην το χρειαστεί ποτέ, να ξέρει ότι είναι στην κοινότητα, ο κυνηγητικός σύλλογος έχει κάνει δωρεά έναν απεινιδωτή. Δηλαδή κάνουμε, προσφέρουμε πολλά στην κοινωνία.
0: Να πω ένα μεγάλο έβγε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχουμε ένα λεπτό. Χρόνος για ψάρεμα υπάρχει? Γιατί είπαμε, τι λέει ο Παντελής Θαλασσινός, να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα.
1: Βεβαίως υπάρχει και χρόνος για ψάρεμα, εννοείται.
0: Άρα, πας ψαρεύεις?
1: Να σας πω ότι είναι η δουλειά μου αυτή, ασχολούμαι με το ψάλλωμα επαγγελματικά.
0: Άρα είσαι, θα έλεγα, ταξιδευτής της φύσης, της ζωής της πραγματικής.
1: Ταξιδευτής της φύσης, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, πραγματικός, θα έλεγα, άνθρωπος της υπαίθρου και της φύσης και της ζωής.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη τιμή που μου κάνατε.
0: Είναι χαρά και καθήκον.
1: Είστε ένας αξιόλογος δημοσιογράφος που δίνει φωνή στα χωριά, στους αγρότες, στους αλλοίς, σε όλους τους συλλόγους. Μπράβο, συνεχίστε έτσι το έργο, γιατί όπως είπαμε αυτό χρειάζεται, γιατί τα χωριά μας ερημώνουν, κύριε Γιώργο, ερημώνουν, δυστυχώς.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Οι νέοι
0: πολύ
1: επιλέγουν τις πόλεις.
0: Όμως, θα κάνουμε όλοι μια μεγάλη προσπάθεια, με νόστο, με ζήλο, με αγάπη, μια αγκαλιά μεγάλη, τουλάχιστον να μην ξεραθούν τα κημητήρια μας. Να μην ξεχαθούν οι παλιές οι πλατείες, οι παλιές οι βρύσες, οι συνήθειες, η γλώσσα μας, η ορθοδοξία μας, οι εκκλησίες μας.
1: Αυτά που τη σήμερα ημέρα λιθοβολούνται από παντού.
0: Έτσι, όμως θα αντέξουμε.
1: Θα αντέξουμε.
0: Θα αντέξουμε.
1: Πάντα έχουμε μάλιστα δύσκολα εμείς.
0: Έτσι, αυτός είναι ελληνισμός. Αυτός είναι ελληνισμός. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και δική μας τιμή. Δημήτρη μου, 7:30 να πάμε σε διαφημίσεις και μετέπειτα να βγάλουμε τα παράπονα της αγροτιάς από τον καλό μας το φίλο, τον Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας Β, τον Γιώργο Τομπότα, αφού ακούσουμε και το τραγούδι έτσι, και αυτό έχει μέσα πόνο, Χάρης Αλεξίου και εσύ Ελένη.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Αγαπητέ μου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Αυτό το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου είναι η καθημερινότητα, είναι ο πόνος και το δάκρυ, είναι η διαμαρτυρία, είναι τα χαμένα όνειρα του κάθε αγνού Έλληνα πατριώτη. Να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο και άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Γιώργο μου, το έχεις νιώσει, είσαι νέος άνθρωπος σε ένα παραγωγικό και τελευταία τυραντισμένο τόπο όπως είναι γενικότερα ο Δήμος Δέλτα και πιο συγκεκριμένα όμως η Χαλάστρα και ακόμα πιο ειδικά όπως είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Χαλάστρας Β όπου είσαι γραμματέας.
1: Γιώργο, κάθε μέρα καινούργια προβλήματα ξεκινάνε. Καινούργιοι προβληματισμοί, μια κατήφια βλέπω μέσα στο κάμπο από ανθρώπους που μέχρι χθες ήταν επιχειρηματίες, αναπτυσσόταν ορεξάτα, επένδυαν επάνω στη δουλειά τους με όρεξη, με ζήλο, να φτάσουμε το ρύζι εκεί που το αξίζει, το ελληνικό ρύζι, το ρύζι της Χαλάστρας που έχει ήδη περίοπτη θέση και σε ράφια διεθνών αγορών, καθώς είναι αναγνωρισμένη η ποιότητά του. Παρ' όλα αυτά, λαθασμένες πολιτικές, κακές συγκυρίες έχουν φέρει έναν σε πολύ γρήγορο ρυθμό, έναν μαρασμό εδώ στην περιοχή που πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να εντοπίσω το κύριο αίτιο. Είμαστε όλοι παγωμένοι, μουδιασμένοι, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι από τον κόσμο είναι ένας θυμός και μια απογοήτευση για όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί? Πέσαμε πάνω σε λόγια της κυβέρνησης, τα οποία έλεγαν επενδύστε πάνω στο ρύζι, μας φέρανε προγράμματα, μας φέρανε χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Ανάκαμψης πέρασε από την περιοχή, έγιναν επενδύσεις. Ωραία, στηθήκαμε πάνω στο ρύζι, απίστευτα δυνατά, ήμασταν ήδη καλωστημένοι, το φτάσαμε σε ένα σημείο, το τερματίσαμε που λέμε. Και τώρα έχουμε νέες συμφωνίες με τη Μερκοσούρ, έχουμε τις ήδη υπάρχουσες από παλιά με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, με την ανταλλαγή βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων. Έχουμε μια Ευρώπη που κατακλείζεται από εισαγωγές αγροτικών αγαθών αμφιβόλου ποιότητας και την πρωτογενή τομέα για άλλη μια φορά να παρακολουθεί ανήμπορος να αντιδράσει στις εξελίξεις αυτές.
0: Όλα αυτά εδώ, τα οποία είναι πάρα πολύ στενάχωρα, πιστεύεις ότι και όλοι εκεί οι αγρότες πιστεύετε ότι ήταν κάτι το ξαφνικό, ήταν κάτι το οποίο έγινε από ένα λάθος χειρισμό του σήμερα ή ήταν πολιτικές που σιγά και ήρθαν τώρα βέβαια και έγινε η έκρηξη μεγάλη απαξίωσης των οριζοκαλλιεργητών σε ένα τόπο ευλογημένο και μόνο ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη 20 λεπτά, δηλαδή να έχεις δίπλα σου το λιμάνι, το τρένο, το αεροδρόμιο, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό χώρο, πόλη ουσιαστικά της πατρίδας μας, τη Θεσσαλονίκη και πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Και λες τώρα πώς έχει συμβεί αυτό εδώ, τι έγινε λάθος, τι δεν καταλάβατε εσείς καλά?
1: Σίγουρα Γιώργο, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια σωρία καταστροφικών πολιτικών αποφάσεων. Γιατί όταν έχεις ένα κομμάτι παραγωγής όπως είναι ριζοκαλλιέργεια τόσο δυνατά οργανωμένο με πολύ θετικό και πας και το καταστρέφεις, το θίγεις υπογράφοντας τέτοιου είδους συμφωνίες όπως είναι για παράδειγμα η τελευταία αυτή συμφωνία με τις χώρες της Mercosur, δεν μπορείς παρά να μην βγάλεις το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα εχθρικό κλίμα.
0: Και δεν ήταν κάτι τυχαίο, δεν ήταν κάποιο λάθος στιγμιαίο που λένε, ήταν όχι κάτι οργανωμένο.
1: Γιώργο, αυτή η συμφωνία και κάθε είδους τέτοιας συμφωνίας καλλιεργείται χρόνια. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη μια τέτοιου είδους συμφωνία. Γιατί έχει να κάνει με πολύ στοχευμένες ανταλλαγές αγαθών, δηλαδή να στείλει η Ευρώπη βιομηχανικό εξοπλισμό, υπηρεσίες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, και σαν αντάλλαγμα να πάρει πίσω αγροτικά προϊόντα. Μα γιατί θα συμβεί αυτό? Αγροτική παραγωγή έχει ήδη Ευρώπη, πολύ μεγάλη. Χωράει να εισάγουμε κι άλλα. Ύστερα, συμφωνίες, ειδικά πάνω στο ρύζι. Τρέχουν ήδη εδώ και 20 χρόνια με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Πόσο ρύζι δηλαδή τέλος πάντων εισάγουμε? Και εμείς το δικό μας τι θα γίνει?
0: Μα το κακό είναι, Γιώργο, ότι έγινε μια, θα έλεγα, καθυστέρηση που ήδη όμως οι Γερμανοί την έχουν προσπεράσει. 35, θα έλεγα, η ψήφη 35 με 25, δυστυχώς μέσα στους 25 ήταν και της ελληνικής κυβέρνησης οι ευρωβουλευτές που ψήφισαν υπέρ αυτής της συμφωνίας. Παρά τα αυτά όμως, ενώ υπήρχε μία ήττα, έτσι να την ονομάσω, με μπροστάριδες τους Γάλλους, ουσιαστικά όμως προσπερνιέται βήμα-βήμα μέσα από πρωτοβουλίες που παίρνει η ίδια η Γερμανία. Πιο πρακτικά όμως, αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η περσινή εισοδιά έχει πουληθεί, τα σελό έχουν αδειάσει. Είδε εσείς και σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η σπορά, γιατί είναι, αν έμειναν λίγες μέρες, τελείωσε κιόλας η οριζοσπορά.
1: Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, όσον αφορά τις περσινές ποσότητες, τη σοδιά του 2025, έχει φύγει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Μέχρι το Φλεβάρι τα πράγματα ήταν εντελώς κολλημένα. Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη ξεκόλλησαν κάπως οι πωλήσεις. Ξεκόλλησαν όμως πώς? Αφού ρίξαμε τις τιμές στα τάρταρα.
0: Όταν λες τάρταρα, τι εννοείς?
1: Μιλάμε για 24 με 25 λεπτά ανά κιλό ρυζιού.
0: Αυτές οι τιμές δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα φυτοφάρμακα.
1: Γιώργο, το κόστος παραγωγής σήμερα που μιλάμε είναι γύρω στα 37 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ένας παραγωγός, όταν το ρύζι έχει μια προσδοκόμενη παραγωγή γύρω στα 900 με 1000 κιλά το στρέμμα, ο κάθε παραγωγός αυτή τη στιγμή μετράει μια χασούρα γύρω στα 100 ευρώ το στρέμμα, έχει πει μέσα από τη σοδιά του 25. Τρέχουμε τώρα τη χρονιά του 26, ήδη τα έξοδά μας είναι γύρω στο 30 με 40% επάνω από την περσινή χρονιά και οι τιμές παραμένουν το ίδιο ξυφτιλιστικές για το προϊόν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έρχεται μπροστά μας ένας αρμαγεδόνας. Είμαι βέβαιος ότι οι υποχρεώσεις μας δεν θα καλυφθούν με τίποτα. Με τίποτα, δεν πληρώνονται αυτά τα έξοδα. Πολλοί παραγωγοί εγκατέλειψαν το χειμώνα, πολλοί αγρότες εγκατέλειψαν και παρατηρώ, αυτό είναι το χειρότερο από όλα, ότι τώρα στη μέση της καλλιεργητικής περίοδου εγκαταλείπονται χωράφια, Γιώργο.
0: Μα αυτό είναι πρωτάκουστο. Στην περιοχή τη δική σας, την πλέον θα το έλεγα χρυσοφόρα παραγωγικά ρυζιού, να εγκαταλείπονται χωράφια. Είναι αδιανόητο αυτό.
1: Ούτε τετραγωνικό ποσοστό δεν υπήρχε καλλιέργητο όλα τα χρόνια και τώρα χωράφια τέλειωτα, μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα, εγκαταλείπονται στη μέση της περίοδου λόγω της πανάκριβης της ανεκτονίας και του αυξημένου γενικότερα κόστος παραγωγής.
0: Η ουρία που έχει φτάσει?
1: Η ουρία
0: πήγε στο χιλιάρικο.
1: Φλεβάρι μήνα είχε 500 ευρώ, 550 και σήμερα που μιλάμε είναι στα 900 ευρώ και πάει για 1000.
0: Μιλάμε για το κυρίαρχο λείπασμα, για το πιο απαραίτητο δηλαδή. Άρα θα υπάρχουν προβλήματα στην ενίσχυση, στην ενδυνάμωση δηλαδή της παραγωγής, αφού δεν μπορούμε να δώσουμε αυτήν από την τροφή.
1: Κοίταξε, για να μιλάμε ακριβώς και πρακτικά το τι συμβαίνει στον κάμπο, το λείπασμα λίγο πολύ έπεσε. Οι καλλιέργειες στήθηκαν. Το θέμα είναι ότι έπεσε σε πολλές περιπτώσεις λιγότερο, αλλά και γενικότερα πώς θα πληρωθεί αυτό το λείπασμα. Αυτό το 15% επιδότηση επί του τιμολογίου που προωθεί η κυβέρνηση είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν μπορεί με τίποτα να καλύψει τις πραγματικές αξίσεις. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 120 με 130 ευρώ το τόνο αυτή τη στιγμή θα επιδοτηθεί. Η αύξηση όμως που έχει ο τόνος είναι γύρω στα 400 ευρώ.
0: Είναι αδιανόητο.
1: Άρα μιλάμε για χρήμα ατέλειωτο που λείπει.
0: Τώρα αυτό δημιουργεί πλέον θα έλεγα σκέψεις αρνητικές ως προς την στρεμματική καλλιέργεια. Γυρίζουν οι αγρότες της περιοχής του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα της Χαλάστρας και το μελών του συνεταιρισμού όπου είστε από τους πλέον γνωστούς και μπροστάριδες σε όλο το συνεταιριστικό κίνημα της πατρίδας μας, ότι αλλάζουμε την καλλιέργεια Δηλαδή να σπείρουμε μπαμπάκια, να σπείρουμε καλαμπόκια ή να μην σπείρουμε τίποτα.
1: Έγινε μια στροφή, αρκετά έτσι οργανωμένη θα έλεγα προς το βαμβάκι, αλλά δεν φτάνει. Γνώμη μου είναι ότι έπρεπε να γίνει μια ακόμα πιο οργανωμένη αποστροφή από το ρύζι για να σταλεί και το μήνυμα και προς την βιομηχανία, αλλά και προς τις εταιρείες που εμπορεύονται την φυτοπροστασία του ρυζιού, καθώς υπάρχουν ανεξέλεγκτες κερδοφορίες. Αν κάτσεις, Γιώργο, και δεις ισολογισμούς και των βιομηχανιών του ρυζιού και των εταιριών που εμπορεύονται φυτοπροστασία και των εταιριών που εμπορεύονται μηχανήματα, που εμπορεύονται καύσιμα, καμία δεν έχει ζημιές. Ο μόνος που καταγράφει ζημιές αυτή τη στιγμή είναι ο αγρότης. Όλοι κερδοσκοπούν στην πλάτη του, όλο το ρίσκο το έχει υπομειστεί ο αγρότης. Λοιπόν, όλο το λιοπύρι, όλη τη σκόνη, όλη τη μουτζούρα την τρώει ο αγρότης και όλοι κερδίζουν στην πλάτη του. Είναι δηλαδή αυτό το πράγμα ανεπίτρεπτο. Φωνάζουμε συνεχώς για ελέγχους, φωνάζουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, φωνάζουμε. Δεν γίνεται τίποτα.
0: Άρα έρχονται ποσότητες πλέον ήδη από υπαρκτές παλιές συμφωνίες από τις χώρες της Ασίας, ανεξέλεγκτες. Το αφήγημα που μπαίνει από πλευράς πολιτείας είναι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, οι πολλοί, δεν είναι στελεχωμένες υπηρεσίες, να γίνονται οι έλεγχοι. Οπότε έχουμε δηλαδή τα ζητήματα τα γνωστά, τα προβληματικά και τα στενάχωρα ελληνοποιήσεις, ο οποίες δηλαδή ουσιαστικά διαλύουν την ελληνική παραγωγή με την, να πω τη λέξη την πιο ευγενική, την αμέλεια, την αδυναμία της πολιτείας να σταθεί πλέον δηλαδή αρρωγός

0: Ελλήνων οριζοκαλλιεργητών και σε μια περιοχή που είναι πλέον η κορυφαία της πατρίδας μας. Ήθελα να σε ρωτήσω αυτή τη στιγμή είχαν υποθεί πολλά ότι θα δινόταν βοήθειες στους αγρότες μέσα από τα συλλαλητήρια, τους δίκαιους αγώνες όλων των αγροτών της πατρίδας μας και με μπροστάριδες εδώ στην περιοχή τη δική μας του Δήμου Δέλτα, τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς. Είχε ακουστεί ότι πριν το Πάσχα θα δινόταν μια ενίσχυση από τα προγράμματα του De Minimis στους οριζοκαλλιεργητές. Τι έγινε?
1: Έχουμε μείνει μόνο στις υποσχέσεις από τότε.
0: Δηλαδή δεν έχει δοθεί τίποτε.
1: 6 μήνες μετά τις κινητοποιήσεις, ακόμα και εκείνα τα λίγα που είχαν υποσχεθεί στην επιτροπή που κατέβηκε στο Μαξίμου, δεν δόθηκε τίποτα, γιατί το De Minimis ήταν κάτι που έγινε μετά τις κινητοποιήσεις, που άρχισε να συζητιέται έντονα. Έχουμε μείνει μόνο στις υποσχέσεις. Πριν από περίπου 3 εβδομάδες ήρθε και ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, στον Β' Συνεταιρισμό για να επιθεωρήσει το έργο που κάναμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Εννοείται ότι η συζήτηση πήγε στο Ταμείο...
0: Στον De Minimis.
1: Και είπε... το μόνο που μας είπε, αναγνωρίζω, λέει, το πρόβλημα της οριζοκαλλιέργειας αυτή τη στιγμή που περνάει, αλλά επειδή έχουν προκύψει οι ζωονόσοι και πρέπει να κατευθυνθούν και εκεί πολλά κεφάλαια, προβληματιζόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να καλύψουμε όλα τα προβλήματα. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι και το κομμάτι της αποζημίωσης που περίμενε η Μηδική, αυτό πήρε σάρκα και ωστά, πήρε εφέκ και...
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι να πληρωθεί. Η Μηδική είναι να πληρωθεί.
1: Ναι. Είναι ένα καλό σημάδι αυτό ότι το πράγμα δουλεύει. Γιατί πράγματι μας είχε πει ότι αφού τελειώσουμε με την Μηδική, ίσως να ακολουθήσει και το ρύζι.
0: Είπε βέβαια και κάτι άλλο. Είπε και κάτι άλλο στους Λαρισαίους και Καρδισιώτες που πήγαν να τον επισκεφθούν στο Υπουργείο, ότι είμαι 45 μέρες και έχω βρει ένα Υπουργείο διαλυμένο.
1: Και σε εμάς το ανέφερε αυτό.
0: Το ανάφερε και σε εσάς, για να είμαστε έτσι, δηλαδή, θα έλεγα, πολύ προσεκτικοί στα λεγόμενά μας.
1: Γιώργο, αυτά εδώ τώρα πραγματικά, εγώ αν ήμουν κυβερνητικός, δεν θα ντρεπόμουν να κάνω το αναφέρω αυτό, γιατί δεν γίνεται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης και 6 υπουργούς να υπάρχει αυτή η
0: διάλυση. Η διάλυση, ναι, να το λέει, να το ομολογεί δηλαδή ο καινούριος υπουργός.
1: Πότε περιμένουμε να δουλέψει το Υπουργείο? Κάθε μέρα παρατηρούμε και ακούμε ότι οι πληρωμές των επιδοτήσεων χτυπάνε στα βράχια. Σαν να κυβέρνει το καράβι.
0: Άρα...
1: Έχουν μείνει υπόλοιπα από τα 2 δις ενισχύσεων που παίρνει κάθε χρόνο ο αγροτικός κόσμος. Έχουμε φτάσει Ιούνιο και έχουμε ακόμα υπόλοιπα 600 εκατομμύρια.
0: Άρα έχουμε θέματα μεγάλα.
1: Πρέπει απαραίτητος, Γιώργο, αυτά να πληρωθούν μέχρι τέλος Ιουνίου, για να κλείσει η προγραμματική περίοδος του 25 και να ανοίξει και το ΟΣΔΕ. Όσο δεν κλείνουν
0: οι παλιές
1: υποχρεώσεις,
0: δεν ανοίγει το ΟΣΔΕ.
1: Ναι. Πότε θα κάνουμε?
0: Πότε θα γίνουν οι δηλώσεις?
1: Οι υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη ολοκληρώσει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.
0: Εδώ όμως έχουμε θέμα. Και έχουμε και ένα άλλο θέμα.
1: Αυτό, Γιώργο, θα είναι ένα γαϊτανάκι. Γιατί οι καθυστερημένες δηλώσεις ΟΣΔΕ θα φέρουν αργούς ελέγχους και πάρα πολύ αργές πληρωμές. Θα πούμε πάλι στο Δεκέμβριο στην πληρωμή της ενέργειας.
0: Και θα έχουμε θέματα. Αυτά όμως, Γιώργο, θα τα ξαναπούμε. Έχουμε λίγο χρόνο. Θα ήθελα έτσι λίγο πιο προσωπικά να σε ρωτήσω. Ήταν ένα μέρος άσχημο, μια κατάσταση άσχημη, διαδικασία άσχημη, την οποία τη ζήσατε κάποιοι μπροστάριδες στους αγώνες τους δίκαιους των αγροτών μέσα από τα συλλαλητήρια, όπου σας έχουν πλέον δεσμεύσει λογαριασμούς, ότι ήσασταν σύνομοι μέσα από τις επιδοτήσεις και τις διαδικασίες τις νόμιμες. Πρόσφατα ένας συνάδελφός από τα Μάλγαρα, από τα Κίμηρα, ο Κώστας ο Ανεστίδης, δικαιώθηκε. Οπότε απελευθερώθηκαν οι λογαριασμοί του, γιατί τον είχαν προσάψει κατηγορίες οι οποίες ήταν άδικες, όπως αποδείχθηκε, και απελευθερώθηκαν οι λογαριασμοί. Μέσα σε αυτό όλο το πλαίσιο ήσουν και εσύ ένας εξ αυτών που

0: κατηγορήθηκε άδικα. Έχουμε λίγο χρόνο, όμως για μένα είναι θέμα ηθικής τάξης να ακουστεί τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή σε βάρος του Γιώργου του Μπότα και όπου περιμένεις και εσύ μέρα τη δικαίωσή σου. Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα. Από μία... πώς να το πω. Εγώ όλη αυτή την υπόθεση την ονομάζω παρεξήγηση. Καθώς η αδυναμία ελέγχου της ΑΔΕ να εξετάσει το διεκτησιακό καθεστώς των αγροτιμαχίων μας έχει βγάλει εκτεθειμένους εμένα και τον Κώστα τον Αναστήδη. Βέβαια εμάς τους δύο μας βγάλανε στα μανταλάκια πιστεύω λόγω των κινητοποιήσεων και για κανένα άλλο λόγο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καθώς πέρα από εμάς χιλιάδες κόσμου αντιμετωπίζουν προβλήματα και από το monitoring αλλά και από το διεκτησιακό καθεστώς των αγροτιμαχίων που δεν αναγνωρίζεται και δεν έχουν πληρωθεί ενισχύσεις λόγω των ελέγχων. Από εκεί και πέρα. Ο Κώστας Ονεστήρης πράγματι είχε μια πολύ θετική έκβαση στην υπόθεσή του καθώς έχει αθωτική απόφαση από το Συμβούλιο Φετών. Βέβαια λογαριασμοί του κόμμα δεν έχουν ξεμπλοκαριστεί καθώς δεν είναι τόσο εύκολη διαδικασία. Βλέπεις όσο εύκολα...
0: κατηγορούν κάποιον και δεσμεύουν, μετά στην απελευθέρωση λειτουργούν με βήματα χελώνας.
1: Τι χελώνας και ακόμα πιο σιγά.
0: Άρα εσύ είσαι στη φάση τώρα που περιμένεις.
1: Περιμένω κι εγώ την προσφυγή που είχα κάνει. Λοιπόν, κατά της διάταξης αυτή η οποία με οδήγησε στο μπλοκάρισμα των όλων των περιουσιακών μου στοιχείων, περιμένω κι εγώ κάποια έκβαση για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μέσα από όλη αυτή την αδικία την οποία έχεις υποστεί και η οποία με κάποιο τρόπο...
1: την οποία πραγματικά μόνο εγώ ξέρω το μέγεθος.
0: Η οικογένειά σου ακριβώς μπορεί...
1: Το ζω στο πετσί μου κάθε μέρα, το αντιμετωπίζω...
0: Μόνο αυτή μπορεί να το εκφράσει.
1: Η οικογένειά μου... Η οικογένειά μου, η δουλειά μου, όλα έχουν πάει πίσω, αντιμετωπίζω τέλεια τα προβλήματα. Ευτυχώς έχω καλούς φίλους, έχω καλούς συνεργάτες και μπορώ και συνεχίζω. Αλλιώς δεν ξέρω πώς θα μπορούσα
0: ξέρεις
1: να το αντιμετωπίσω.
0: Ξέρεις τι, Γιώργο, αγαπητέ μου, νιώθω και νιώθεις εσύ πιο έντονα ότι η φωνή του δικαίου, της εντυμότητας, της ανθρωπιάς και της δημοκρατίας όταν αυτή ακούγεται από κάποιους ανθρώπους, κάποιοι ενοχλούνται. Οπότε γίνονται εκδικητικοί και φυσικά άδικοι. Όμως το δίκαιο είναι πάντοτε με το μέρος των ανθρώπων, των αγωνιστών και είναι και διδαχές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να κλείσουμε, Γιώργο μου, έχουμε ένα δίλεπτο με το μήνυμα, αν θέλεις, και το προσωπικό προς όλους τους συνανθρώπους σου, πώς νιώθεις, πώς σε βλέπουν, πώς ακούγεσαι, είσαι στέλεχος του αγροτικού κινήματος, του συνεταιριστικού κινήματος, δεν είσαι οποιοδήποτε εσύ. Και με αυτό να κλείσουμε, έχουμε ένα λεπτό.
1: Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι κουράγιο και υπομονή σε όλο τον κόσμο. Είμαστε στη μέση της καλλιεργητικής περίοδου. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστια. Αισιοδοξία, υπομονή και πού θα πάει μπορεί να ξημερώσουν και καλύτερες μέρες.
0: Θα ξημερώσουνε. Να πεις και ευχαριστώ σε όλους αυτούς που σε έχουν συμπαρασταθεί. Όπως και εσύ όμως πολλά χρόνια, για πολλά χρόνια συμπαραστέκεσαι σε πολλούς συνανθρώπους σου εκεί στην τοπική κοινωνία.
1: Κάθε μέρα το ξέρουν και ποιοι είναι και ποιοι έχουν βοηθήσει και η εκτίμησή μου είναι απεριόριστη. Λοιπόν και όλοι μαζί θα το βγάλουμε το κάρο από τη λάσπη. Πού θα πάει.
0: Αυτό είναι το μήνυμα και το ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά Γιώργο.
0: Φίλε
1: να
0: μου,
1: καλά.
0: Να είσαι καλά και δυνατός και εκεί μπροστάριδες μέσα από το συνεταιριστικό κίνημα και το δίκιο. Το δίκιο είναι πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ αγαπητέ μου Γιώργου Μπότα, γραμματέα του Αγροτικού Συνδεσμού Χαλάστρας Β, όπως ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θοδωρή τον Δελίτσκο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Καλοχωρητών Ανατολικού και Ανατολικής και Βόρειας Θράκης. Όπως το πόντιο το μεγάλο τον σύλλογο μέσα από τις δράσεις τον Γιώργο το Λάζογλου από τον ξενιτέα του Σταυρού, τον Γιώργο το Ρίγα από την επανομή, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κυνηγών της περιοχής με το μεγάλο έργο, όλους εσάς τον συνεργάτη, το καλό και φίλο του Δημήτρη, το Σχιζοδήμο, όλους εσάς που είστε κοντά στη φωνή της Ιθέθρου. Είπαμε, κάνουμε και καινούριο ξεκίνημα με την παρουσίαση των πολιτιστικών συλλόγων, διότι οι σύλλογοι πολιτιστικοί είναι η ψυχή του ελληνισμού. Δημήτρη, αν έχουμε χρόνο, βάζουμε και ένα τραγουδάκι ιστορικό του Νίκου του Ξυλούρη, ο πραγματευτής, και αναλαμβάνει τη σκητάλη πλέον ο Λάζαρος ο Λαζάρου. Να είσαστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα. Τώρα στα σαλόνια πως περνάνε.

Μια τρίτη, μια ζεστή τρίτη και ο μήνας έχει... Πόσο μπορεί να έχει, κύριε Πανάρετε, η σειρά σας γίνεται. Λέτε.

Τι του λες τώρα, τι του λες τώρα, Γιώργης Πανέρωτος, ρύθμιση του ήχου. Μόνο αυτός μπορούσε να το κάνει αυτό. Ξέρετε, αυτά είναι πλάκες τώρα, γιατί υποτίθεται ότι όταν έχει ο μήνας 9 μας πετάει, το μήνας έχει 9. Όταν ο μήνας έχει 13 μας πετάει, ο μήνας έχει 13 και ούτω καθεξής. Και σήμερα δεν ξέρω πώς σου ήρθε το πανάρι του και μας πέταξε το μήνας έχει 13. Προφανώς για να μας κάνει πλάκα, όπως πάντα, δεν κάνει και τίποτα άλλο.

Μάλιστα, και μετά από αυτή τη μικρή τυπική διαδικασία, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, αυτός μετά Σαρδάμ.

θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα, βεβαίως. Πρώτα να ξεκινήσουμε να δούμε λιγάκι πώς μας τα φέρνει, τι μας φέρνει ο καιρός. Κύριε Πανάρετη, ηρεμήστε λίγο σήμερα, τι έχετε πάθει πια? Λοιπόν, στους 30 έφτασε σήμερα, εγώ συνεχίζω ακάθεκτος, δεν πειράζει. Αφήστε τον να κάνει ό,τι θέλει. Στους 30 έφτασε σήμερα το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αρκετή ηλιοφάνεια. Στους 27 αυτή την ώρα. Ενώ και αύριο οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι αναμένουν να ρέει στην Εφιά τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας και το θερμόμετρο κολλημένο στους 30. Και ο Πανάρετος με τα θαλασσινά τραγούδια του.

Πάμε να ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οριοθετήθηκε χωρίς να απειλήσει κατοικίες και υποδομές, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροβεστικής υπηρεσίας, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και το Φίληρο. Στην περιοχή, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 15 πυροβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης, βεβαίως παρήχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, εξεδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 για την περιοχή του Φιλίρου, κατά τη διάρκεια του συμβάντος στο ενίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων, λάβανε συνεχή εικόνα από ντρόουν και θερμική κάμερα. Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος και το δύσβατο της περιοχής, οι δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Να πω βεβαίως ότι από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ενώ για τη διεύρυνση των αιτίων έχει επιληθεί κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Ο Πρωθυπουργός με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 6 χρόνων του gov.gr υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποτελεί ένα εργαλείο εξυγχρονισμού του κράτους, το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία και διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς φυσική παρουσία σε γκισέ και ουρές. Όπως είπε, η ψηφιακή πλατφόρμα συνιστά ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο των πολιτών, περιορίζει την ταλαιπωρία και ανασχεδιάζει τις διαδικασίες με γνώμονα την εμπειρία του χρήστη και όχι τις εσωτερικές διοικητικές ανάγκες.

0: Πάμε να ακούσουμε, κύριε Πανάρετε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε. Ναι, ελάτε.
1: Απολογισμό αυτών των 6 ετών από την ημέρα όπου ουσιαστικά παρουσιάσαμε στην ελληνική κοινωνία τον Gov.gr, νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά να διατηρούμε και τον βαθμό της μεγάλης φιλοδοξίας για το τι θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα της σημερινής όμορφης εκδήλωσης ήταν το βίντεο το οποίο έδειξε πώς οι ίδιοι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τον Gov.gr και αυτήν την πολύ μεγάλη επανάσταση η οποία έγινε στη ζωή τους. Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί, που βλέπει τις διαδικασίες μέσα από την οπτική γωνία του πολίτη και όχι μέσα από την οπτική γωνία του κράτους. Τεχνολογία η οποία δεν τίθεται απλά στη διάθεση του πολίτη, τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους, τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς, τα οποία δυστυχώς είναι ενδημικά σε κάθε κρατική δομή η οποία δίνει έμφαση σε βαριές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο ίσως δεν αναδείχθη επαρκώς στις προηγούμενες ομιλίες. Πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μία μικρή εστία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού, ουσιαστικά σε όλο το φάσμα των κρατικών λειτουργιών. Διότι όταν...
0: Ναι, οπωσδήποτε το Gov για να μπορέσουμε να βγάζουμε τα πιστοποιητικά γεννήσεως κτλ. Το γνήσιο της υπογραφής και τρέχα γύρευε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα με τον μπακαλοτεύτερο. Εκεί δεν μπορούμε. Τώρα σας παρακαλώ, κύριε Πανάρετε, μην με κάνετε και λαϊκίζω.

Απλά δεν έφτασε ακόμα, δεν έφτασε ρε παιδί μου ακόμα η τεχνολογία, δεν εξελίχθηκε τόσο η τεχνολογία ώστε να αντικατασταθούν και οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνουν έτσι πλήρως αυτοματοποιημένες, ώστε να μην μπορεί κανένας να δηλώσει αεροδρόμια, ριάκια και ραχούλες ως βοσκοτόπια για να παίρνει επιδοτήσεις. Ξεκάθαρο αυτό τώρα. Έτσι δεν είναι? Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι, μετά λέτε ότι εγώ γίνομαι κακός. Κακός είστε και φαίνεστε, κύριε Πανάρετε.

Πάμε σε ένα πολύ δύσκολο θέμα τώρα. Σε ανωδική τροχιά κινήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους οι τιμές των διαμερισμάτων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, μάλιστα, η Τράπεζα της Ελλάδος, το πρώτο τρίμηνο του έτους οι τιμές των διαμερισμάτων σε ονομαστικούς όρους ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Για το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,1% με βάση τα στοιχεία του 2024 και ούτω καθεξής. Προχωράμε με γεωμετρική πρόοδο και αναρωτιέμαι τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα.

Την ίδια ώρα στις αγορές με επανέκδοση δεκαετούς ομολόγου βγαίνει το ελληνικό δημόσιο. Πάμε και για άλλα δανεικά. Αυτό ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Το ελληνικό δημόσιο έδωσε εντολή στις τράπεζες Alpha Bank, Barclays, City, Commerce Bank, Nomura και Society General προκειμένου να προχωρήσουν στην επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου λήξεως 16 Ιουνίου του 36.

με συγχωρείτε πάρα πολύ που δεν ασχολούμαι με το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον εν όψη των επερχόμενων εκλογών που θα γίνουν ούτε εγώ ξέρω πότε. Δεν έχω προφητικές ικανότητες, συγγνώμη. Αλλά εδώ πέρα το έχουμε πάρει σιρή κορδόνι, κόλληση βελόνες αυτή την ιστορία. Όποιος βλέπει πολιτικό στέλεχος, ένα πράγμα το ρωτάει. Με ποιον θα συνεργαστείτε. Και σου και εγώ να κάνω πλάκα τώρα. Όποιον βλέπω μπροστά μου, να μετά θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Κούβελ, το ρωτήσω. Εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Αστεία πράγματα. Αύριο συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυριανάκη στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι για να παίρνουν σειρά και οι νεόκοποι υπουργοί και οι υφυπουργοί της κυβερνήσεως να ορκιστούν την Παρασκευή. Δεν γίνεται να ορκιστούν αν πρώτα δεν αναδειχθεί γραμματέας του κόμματος. Αύριο λοιπόν συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει για τη θέση του γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη μετά από την πετυχημένη θητεία στο Μεταφορών και Δημοσίων Έργων. Πόσο έκατσε εκεί είπαμε? Για να θεωρείται μια υπουργική θητεία πετυχημένη, πάει να πει ότι έκατσε καμιά τετραετία, δύο τετραετίες και νομοθέτησε. Έκανε νόμους οι οποίοι αλλάξαν πράγματα. Αυτό σημαίνει πετυχημένη υπουργική θητεία. Δεν σημαίνει οτιδήποτε άλλο. Το έχουμε χάσει τελείως αυτή τη χώρα, μου φαίνεται. Μου λέει τώρα εδώ, μου λέει τι σε έπιασε μόνο τώρα και τα βάζεις με το παιδί. Τίποτα δεν έχω με το παιδί. Μια χαρά παιδί είναι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
8: Εδώ είμαστε, ο μήνας έχει 9 του Ιουνίου μέχρι νεοτέρας στον Flash 99,4. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα και για πάντα από ό,τι κατάλαβα, το έχει μοίρα μου.

0: Μαζί μας ο Κωνσταντίνος ο Μαργαρίτης. Καλησπέρα στον συνάδελφο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς? Με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς, κύριε Μαργαρίτη? Με ποιον θα συνεργαστείτε? Δεν ξέρω, με έχει πιάσει τώρα κάτι εμένα και όποτε συναντάω άνθρωπο, το ρωτάω με ποιον θα συνεργαστείς.
1: Με τι να συνεργαστείς?
0: Γιατί είναι η νούμερο ένα ερώτηση η οποία κυκλοφορεί. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Απαντήστε σας παρακαλώ, αν δεν σας κάνει κόπο. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Με τεκλογικά, προεκλογικά, ξέρω εγώ τι θέλετε πείτε, κύριε Μαργαρίτη. Αρκεί να γεμίσουμε το χρόνο μας, σας παρακαλώ πολύ, κάντε μου τη χάρη.
1: Εγώ δημοσιογράφος είμαι και σχολιάζω τα γεγονότα μαζί με
0: την άλλη. Είδατε πόσο κακός γίνομαι.
1: Από την άλλη.
0: Είδατε πόσο κακός γίνομαι τελικά, ορίζοντας.
1: Από την άλλη, όπως έχω πει, τις αποστολές τις ορίζει ο λαός και όταν ο λαός πει ότι χρειάζεται αυτό, εμείς πρέπει να δηλώνουμε πάροντες.
0: Ωραία. Με ποιον θα συνεργαστείτε, κύριε Μαργαρίτη? Με σκάσατε, δεν θα πείτε επιτέλους.
1: Σας είπα, θα συνεργαστώ με τον κύριο Λαζάρου.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Θα κάνουμε ωραίες εκπομπές και θα σχολιάζουμε και θα κρίνουμε και θα βάζουμε τον κάθε κατεργάτη στον πάγκο του, διότι στην αγαπημένη μας πόλη τη Θεσσαλονίκη με 7 υπουργούς που δεν έχουν αφήσει ούτε ένα στίγμα, ούτε ένα έργο, είναι ντροπή να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη και είναι ντροπή πραγματικά να ζητάνε και την ψήφο του λαού οι ίδιοι και οι ίδιοι. Εκεί εξαγριώνομαι και εκεί πραγματικά θέλω να πω τους αγαπητούς μου ακροατές, τους αγαπητούς μου Θεσσαλονικής, κοιτάξτε τι θα ψηφίσετε. Φτάνει πια με τα ίδια πρόσωπα τα οποία κούρασαν, ταλαιπώρησαν και δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για την πόλη.
0: Τώρα, λοιπόν, αν θέλετε να μιλήσετε, να είπατε να βάλουμε τον κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του κτλ. Θα μιλήσετε με ονόματα, κύριε Μαργαρίτη?
1: Εγώ πάντοτε μιλάω με ονόματα.
0: Πού είναι? Εγώ δεν άκουσα ένα όνομα, μόνο το δικό μου άκουσα.
1: 7 υπουργοί της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι γνωστοί ποιοι είναι οι υπουργοί.
0: Καταρχήν δεν είναι 7, πλέον είναι 6. Ο κύριος Βαρτζόπουλος, αν θυμόσαστε.
1: Είναι ο κύριος Παπαϊωάννου.
0: Λόγω του
1: η κυρία Ράπη, ο κύριος Καλαφάτης, ο κύριος Γιουλέκας. Λοιπόν, ο κύριος Ταχιάος. Ποιο να πάρω και ποιο να αφήσω.
0: Ναι, και τι έγινε, τι θέλετε να πείτε τώρα? Πείτε κάτι συγκεκριμένο όμως, γιατί μου το γυροφέρνατε και δεν λέτε το συγκεκριμένο και ξέρετε ότι...
1: Ο μόνος ο οποίος μπορώ να πω και το έχω πει και άλλη φορά, ο Νίκος ο Ταχιάς, ο οποίος φιλότιμα τρέχει τα project και προσπαθεί να είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς είναι ο μόνος που μπορεί να ολοκληρώσει τα project τα οποία τα βρήκε και τα τρέχει. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν βάλει πέτρα στην πέτρα. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Διαφορετικά να λέμε όλα τι όμορφα, τι ωραία, να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε και να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτά. Ο κόσμος θα είναι αυστηρός στις επόμενες εκλογές. Ο κόσμος θα τιμωρήσει παραδειγματικά κόμματα, πρόσωπα, επιλογές και θέλει να ακούσει πώς η καθημερινότητά του θα γίνει πιο όμορφη, πιο χρήσιμη και κυρίως πιο λειτουργική. Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, δυστυχώς θα πω ότι βρίσκεται εκτός κλίματος και δυστυχώς θα πω ότι θα έχει πολλά προβλήματα μπροστά του, είτε σαν κόμμα, είτε σαν κίνημα, είτε σαν ομάδα κάποιων ανθρώπων. Άρα απαντώ στην ερώτησή σας ότι δεν χρειάζονται πολλά κόμματα, χρειάζονται εύστοχες επιλογές, συνεργασία, συνεννόηση για να βγούμε από τα διέξοδα. Το να δημιουργούμε κόμματα μόνο και μόνο γιατί θέλουμε να ικανοποιήσουμε προσωπικές μας φιλοδοξίες ή να θέλουμε να λέμε συνθήματα για τα συνθήματα, όπως υπάρχουν πολλοί πολιτικοί αρχηγοί και σήμερα αυτό που πληρώνει η χώρα είναι ότι δεν έχει αντιπολίτευση, δυστυχώς έχει τελειώσει και θα το δείτε πάρα πολύ έντονα στις εκλογές όποτε και αν προκηρυχθούν.
0: Μάλιστα, και με ποιον θα συνεργαστούμε, είπαμε?
1: Εγώ με τον κύριο Λαζάρου, εδώ σχολιάζουμε, να κρίνουμε.
0: Το ξεχνιόμαστε γιατί, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή, γεννιούνται κόμματα για να συνεργαστούν και πεθαίνουν κόμματα γιατί δεν συνεργάζονται. Θα μου πείτε, ειδικά το πρώτο το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει, έτσι. Ότι είχαν γεννηθεί και στο παρελθόν κόμματα απλά για να συνεργαστούν. για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ή για να μεταπηδήσουν κόμματα σφραγίδες σε άλλα κόμματα και να το εξαργυρώσουν με βουλευτικές και υπουργικές έδρες. Πολλές εξ αυτών τις μεταγραφές τις έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Μην το ξεχνάτε. Πρέπει κάποια στιγμή να θυμόμαστε κάποια πράγματα, διότι ξεχνάμε εύκολα στην Ελλάδα. Και δεν κάνει καλό να ξεχνάμε εύκολα.
0: Δηλαδή, δώστε με σε ένα παράδειγμα, κύριε Μαργαρίτη.
1: Δεν είχε κάνει ο κύριος Χάρης και ο Χάρης κόμμα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είχε κατεβεί σε εκλογές, ούτε 100 άνθρωποι δεν ήταν. Το εξαργύρωσε με υπουργικό αξίωμα και βουλευτική έδρα. Να το παράδειγμα. Άρα, είναι ένα πρότυπο το οποίο σου λέει...
0: Είπατε με βουλευτική έδρα, άρα κάποιοι τον ψήφισαν, κύριε Μαργαρίτη. Δεν θα καθίσω εγώ. Εγώ δεν θα καθίσω εδώ. Εγώ δεν πρόκειται να καθίσω εδώ πέρα να κατηγορήσω κόσμο για το τι ψήφισε. Ακόμη και αν καταψήφισε ή αν υπερψήφισε.
1: Μα σας είπα πολύ πρακτικά, εκεί που είχε 100 ανθρώπους,
0: λοιπόν,
1: μπήκε σε μια μεγάλη δεξαμενή με εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι δυνατόν να μην εκλεγεί? Πολύ απλά, με οποιαδήποτε λογική να το πάρετε, εκεί καταλήγουμε.
0: Πώς σας φαίνεται η κατάσταση που όπως διαμορφώνεται στην αριστερά?
1: Κοίταξε, είναι μια προβληματική κατάσταση και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο φαγώνονται, ενώ ο σκοπός του κυρίου Τσίπρα ήταν από την αρχή ένας και μόνος. Να τα διαλύσει όλα, να φτιάξει ένα μαγαζί, το οποίο, ένα κόμμα το οποίο θα είναι one man show, το οποίο θα διατάσει, θα αποφασίσει και θα εκτελεί ένας και τελειώνει με όλα τα προβλήματα που είχε. Αλλά σας είπα ότι περίμενα από τον κύριο Τσίπρα να είναι πιο κεντρός. Βλέπω μια αιμονή με την αριστερά. Πάλι η αριστερά μπροστά. Η αριστερά δοκιμάστηκε στην Ελλάδα, κρίθηκε. Τουλάχιστον για τα επόμενα 5-6 χρόνια δεν βλέπω να έρχεται αριστερά στην κυβέρνηση της χώρας. Άρα επομένως θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας αυτοπεριορίζεται, ενώ μπορούσε πραγματικά να είναι κυρίαρχος στο χώρο του κέντρου.
0: Δεν το ήξερε και ο ίδιος, του λέτε ότι αυτό περιορίζεται χρησιμοποιώντας τη λέξη αριστερά στην ταυτότητά του?
1: Εγώ δεν ξέρω αν το ήξερε.
0: Δεν το ήξερε από μόνος του? Δεν είναι αρκετά ευφυής ούτως ώστε να το προγνώσει ότι θα συμβεί αυτό?
1: Ξέρετε, στη ζωή οι άνθρωποι έχουν και αμονές. Και ο κύριος Τσίπρας είχε δείξει την προηγούμενη φορά ότι έχει αιμονές, παρόλο που είναι ένας έξυπνος άνθρωπος.
0: Ποιες ήταν οι αιμονές του?
1: Αριστερά.
0: Πείτε μου μια αιμονή του.
1: Αριστερά. Αριστερά, αριστερά. Θα σκίσουμε μνήμονα, θα φέρουμε ταούλια, θα κάνουμε τέτοια. Αυτά περάσαν.
0: Οι αιμονές είναι στα λόγια ή στις πράξεις τώρα, για να καταλάβω εγώ? Διότι στα λόγια όντως είχε, τουλάχιστον η ρητορική του προεκλογικά πριν τις εκλογές του 15, ενώ ήταν όντως αριστερή. Οι πράξεις του μετά, και ειδικά αυτές ως πρωθυπουργού, θα τις χαρακτήριζα αριστερές, κάποιες από αυτές όχι όλες.
1: Άρα επομένως είχε όλη την ευκαιρία και τότε ως πρωθυπουργός και τώρα να διεισδύσει στο κέντρο, άρα συμφωνείτε μαζί μου και να...
0: Προφανώς και συμφωνώ μαζί σας, κύριε Μαργαρίτη.
1: Αφήσει στην άκρη τα αιμονικά της αριστεράς, διότι έτσι περιορίζεις την εκλογική σου πελατεία. Θα μπορούσε δηλαδή με λίγα λόγια πρακτικά να είχε καταβροχτήσει το ΠΑΣΟΚ τώρα και να το είχε πάει στο 2%. Διότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σε κάθε τη πτώση. Και πρέπει να το καταλάβουν πολύ καλά στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να κινηθούν γρήγορα και να πάνε σε εκλογή νέου αρχηγού μέχρι τις εκλογές. Αν θέλουν να έχουν μια καλή παρουσία, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ που καταλήγει?
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: μιας και μιλάμε τώρα για αυτή την πολυκατοικία, πού καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την απόφαση η οποία ελήφθη στην Πολιτική Επιτροπή?
1: Κάποιοι θα πάνε, οι περισσότεροι θα πάνε στο γύρο Τσίπρα. Το έχουν κάνει τον deal άλλωστε. Θα μείνουν και κάποιοι εκεί οι οποίοι θα έχουν τη σημαία ψηλά παραδοσιακά.
0: Μαθαίνετε για deal που έχουν κάνει μεμονωμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να προσχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα, διότι αυτό το οποίο...
1: Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι έχουν συζητήσει πάρα πολύ.
0: Διότι αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι ως κόμμα δεν τους θέλουν.
1: ως κόμμα όχι, δεν θα πάω.
0: Ως ομάδα δεν τους θέλουν.
1: Σαν πρόσωπα θα πάω.
0: Και δεν τους θέλουν και ούτε και ως βουλευτές. Λέτε δηλαδή, λέτε δηλαδή να σπάσει το απόστημα και όντως να αναγκάσουν βουλευτές να αφήσουν τις βουλευτικές τους έδρες προκειμένου να προσχωρήσουν στο κόμμα.
1: Θα το κάνουν γιατί είναι σίγουροι η επανεκλογή τους με τον κύριο Τσίπρα. Θα το κάνουν. Σας το λέω εγώ, είναι επιφύλακτα. Αλλά από εκεί και πέρα, αν θυμάστε, θα σας θυμίσω κάτι το οποίο συζητήσαμε μαζί σε εκπομπή σας. Όταν πρώτο βγήκε στην επιφάνεια ότι σκέφτεται ο κύριος Τσίπρας να κάνει νέο κόμμα, είχε βγει ο κύριος Φάμελος τότε και είχε πει να συνεργαστούμε, να κάνουμε, και θυμάστε σας είπα σε μια εκπομπή, άμα ο κύριος Φάμελος τρέμει τώρα πριν ακόμη ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας κόμμα, καλύτερα να παραιτηθεί, να σηκωθεί να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να τους αφήσει να βρουν μια πορεία. Να που επιβεβαιώθηκα, να που τα διαλύσαν όλα και πάνε ο καθής μόνος του να συζητήσει, να διαπραγματευτεί και να δει την επόμενη μέρα με άλλη ματιά.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να βρει τον βηματισμό τελικά από τότε που παραιτήθηκε από την Προεδρία ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πούμε. Αγαπητέ κύριε Μαργαρίτη, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Δεν κατάφερε να βρει τον βηματισμό.
1: Ποιος έφερε τον κύριο Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ? Για να τα δούμε ένα.
0: Κοιτάξτε, αν ήθελε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ να βρει τον βηματισμό του μετά την αποχώρηση από την Προεδρία του Αλέξη Τσίπρα, θα τον έβρισκε τον βηματισμό του. Δεν θα επέλεγε Κασελάκη για την Προεδρία εφόσον δεν του έκανε ο Κασελάκης για την Προεδρία.
1: Ναι, θυμάστε όμως ποιος τον επέβολε τον κύριο.
0: Που εγώ προσωπικά δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο και την καλησπέρα και να μας ακούει κιόλας ο κύριος Κασελάκης, για όνομα του Θεού.
1: Προς Θεού, τον αγαπάμε, αλλά λέμε το εξής. Ποιος τον επέβαλε. Ποιος τον επέβαλε, να ξέρουμε. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να θυμόμαστε και λίγο στην Ελλάδα. Δεν είναι όλα απλά. Τον επέβαλε ο κύριος Τσίπρας. Άρα ο κύριος Κασελάκης έπαιξε πολύ ωραία το ρόλο του. Μετά διαχωριστήκαν, κρυφτήκαν και ο κύριος Τσίπρας τώρα ήρθε να σώσει ξανά την αριστερά. Γι' αυτό σε λέω κάποια πράγματα έχουν αιμονικές, αλλά και κάποιες ρίζες πιο βαθιές που πρέπει να τις αξιολογήσουμε και να τις δούμε.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση όπως πάντα, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Θέλεις κάτι τελευταίο να προσθέσεις πριν κλείσουμε? Διότι στο λέω από τώρα ότι την επόμενη φορά δεν πρόκειται να κάνουμε το χατήρι στην αριστερή πολυκατοικία να φάμε το χρόνο μας συζητώντας για αυτήν. Θα πάμε λίγο με τα προβλήματα του κόσμου, όπως θα σου έλεγα ότι αφιέρωσα και την πρώτη μισή ώρα της εκπομπής σε αυτά και όχι στην αριστερή
1: και
0: πολυκατοικία.
1: Πολύ καλά έκανες. Εγώ θα σου μεταφέρω, επειδή ήμουν στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα και ήμουν μιλητής σε κάποιο φόρουμ, ότι φοβούνται το επόμενο εξάμηνο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο οικονομικά με την κρίση που υπάρχει στον κόλπο και για τα καύσιμα και για τη διακίνηση τροφίμων, αλλά και για την επάρκεια κάποιων αγαθών. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μας προβληματίσουν και πρέπει να τα βάλουμε σε μια άλλη λογική.
0: Σου πω, χθες πήγα γέμισα, εκεί που γέμιζα για τα ίδια χιλιόμετρα πριν από δύο μήνες με 45 ευρώ, γιατί συνήθως το κρατάω φουλ το ρεζερβουάρ μου, ναι. Οπότε ξέρω πόσο καίω την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα το γεμίζω. Εκεί που γέμιζα με τα ίδια χιλιόμετρα με 45 ευρώ, τώρα γεμίζω με 60. Έτσι απλά. Λοιπόν, έτσι απλά.
1: Τώρα.
0: Και μη φανταστείς ότι κάνω παραπάνω από 200-250 χιλιόμετρα την εβδομάδα.
1: Κάνεις τα ίδια χιλιόμετρα, λοιπόν, οπότε περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα, διότι είναι στριμωγμένος ο κύριος Τραμπ. Και όλο αυτό το πράγμα θα φέρει δυστυχώς αρνητικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ
1: καλό
0: πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές σας και γρήγορα να τα ξαναπούμε.
0: Ναι, είσαι καλά Κωνσταντίνε, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ.

0: Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας, την καθιερωμένη μας καλησπέρα στην ελληνική ομογένεια. Πάμε στο Σικάγο. Ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος είναι μαζί μας και έχουμε και εξελίξεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι έγινε τώρα, τι πάθατε με την Προεδρίνα, με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Σκοπίων, την κυρία Γκορντάνα Σιάνοφσκα Ντάβκοβα? Τι πάθατε, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Τα είπες ούλα, μπράβο.
0: Τι πάθατε με αυτή την κυρία?
1: Κοίτα, όποτε μιλάω το όνομά της αισθάνομαι Μακεδόνας πιο πολύ, οπότε ξέρεις πρέπει...
0: εγώ δεν αισθάνομαι τίποτα. Μισό λεπτό να το ξαναπώ να δω αν θα σταθώ κάτι. Γκορντάνα Σιλιάνοσκα Ντάβκοβα. Όχι, το μόνο που αισθάνομαι είναι ότι μπερδεύομαι.
1: Ναι. Είναι η μόνη Μακεδόνισσα σε αυτή τη χώρα, όλοι οι άλλοι είναι Σλάβοι, αλλά με τέτοια ονόματα τα έχουμε πει επανειλημμένως. Αυτή λοιπόν έκανε κάποιες δηλώσεις πάρα πολύ ενδιαφέροντες, τις οποίες θα ήθελα να αναλύσω περισσότερο. Αυτή ήταν...
0: Αφήστε να το πω εγώ, γιατί εσείς θα με σκάσετε στο τέλος. Λοιπόν, αφήστε που είσαστε και αρνητικός απέναντι σε μια κυρία, που δεν σας το επιτρέπω αυτό. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν αυτή η κυρία? Με την αφορμή μάλιστα των 2 ετών από την ανάληψη των καθηκόντων της, δηλαδή ανέλαβε τόσο σοβαρό ρόλο στα Σκόπια που θέλει να γιορτάσει τα 2 χρόνια, έτσι. Επιβεβαιώνει λοιπόν, λέει, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών επιβεβαιώνει σαφώς την ύπαρξη του μακεδονικού λαού με τη δική του ιστορία, πολιτισμό και γλώσσα. Καλά, αυτό το ξέραμε. Αυτό το ξέραμε. Όσοι γεννηθήκαμε στη Βέρεια, στο Κιλκής, στην Κοζάνη, στα Γιαννιτσά, στην Έδεσα, το ξέραμε αυτό, δεν το ξέραμε, κύριε Παπαδόπουλε? Ότι είμαστε μακεδονικός λαός με τη δική μας ιστορία και με το δικό μας πολιτισμό. Λοιπόν, γεγονός, λέει, που ερμήνευσε η ίδια δικαιολογεί τη χρήση του ονόματος Μακεδονία. Βέβαια, η ίδια, να θυμηθούμε ότι κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας της δεν αποκάλεσε την χώρα της ούτε με το καλλιτεχνικό της ψευδόνυμο, ούτε με την νέα της συνταγματική ονομασία. Περιορίστηκε στο να την αποκαλέσει Μακεδονία. Τελειώνω κάπου εδώ. Ο λόγος σας, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Ναι, αναφέρθηκε σε 2 θέματα. Θα αναφερθώ λοιπόν και στα 2. Καταρχήν, επειδή το είπες, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, ακριβώς όπως είπες, αναγνωρίζει 2 ειδών Μακεδόνες. Ένα είναι οι Σκοπιανοί, όπως ακριβώς είπε η Σλάβα αυτή, οι οποίοι έχουν τη δική τους ιστορία και γλώσσα, χωρίς όμως να διευκρινίζεται τι είναι ούτε αυτή η ιστορία ούτε η γλώσσα, και ένα άλλο είδος Μακεδόνων, όπως λέμε άλλο είδος παντόφλος, ας πούμε, ή μπανάνας, το οποίο είμαστε εμείς, και είμαστε, λέει, από την αρχαιότητα πράγματι Μακεδόνες, αλλά εννοείται πολιτιστικά. Δηλαδή είναι μια πολιτιστική ταυτότητα η δική μας σαν Μακεδόνες και μια εθνολογική, η οποία βέβαια είναι απείρως πιο ισχυρή, η οποία είναι η δικιά τους. Τώρα, όσο αφορά τη χρησιμοποίηση όμως του όρου Μακεδονία, είναι αλήθεια ότι η Συμφωνία των Πρεσπών επιτρέπει και σε μας και σε αυτούς να χρησιμοποιούμε τον όρο Μακεδόνας και Μακεδονία, αλλά αυτοί δεν μπορούν να το χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία επίσημα. Δηλαδή αυτή σαν πρόεδρος, αν πάει σε μία φίλη της και πει, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Μακεδονία, η χώρα μας, αυτό είναι ένα θέμα. Όταν όμως μιλάει επίσημα σαν πρόεδρος, δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μέσα σε ένα από αυτά τα άρθρα λέει ότι η μόνη επίσημη χρησιμοποίηση είναι όρος Βόρεια Μακεδονία. Εντάξει, να εξηγούμε το συνταγματικό του όνομα. Επομένως, αυτό που λέει είναι φυσικά παραπλανητικό και δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για Μακεδονία. Έχει όμως δικαίωμα να λέει ότι είναι Μακεδόνισσα, ακόμα και επίσημα. Αυτό είναι χωριστό πρόβλημα. Μπορεί δηλαδή να λέει επίσημα σαν πρόεδρος, εμείς οι Μακεδόνες που ζούμε στη δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό είναι νόμιμο βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών, για να καταλάβει ο κόσμος που είμαστε. Αυτό είναι το ένα θέμα. Αλλά έκανε και άλλες δηλώσεις, τις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ τελείως.
0: Αυτά είναι επιτεύγματα του Αλέξη Τσίπρα. Να το θυμόμαστε αυτό. Όσοι προετοιμάζονται να ψηφίσουν κατά εκεί, να θυμούνται και το πριν. Όχι μόνο να ονειρεύονται το μετά, που τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα για το μετά, ας κρατάμε και λίγο μικρό καλάθι. Ελάτε κύριε Παπαδόπουλο. Συγγνώμη, είμαι λίγο κακό σήμερα. Το καταλαβαίνω. Δικαιολογήστε με. Είναι θέμα έπαρσης. Μην ανησυχείτε. Θα μου περάσει όταν μεγαλώσω. Ελάτε.
1: Εγώ φοβάμαι να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη όταν είδα κάτι ποσοστά του Τσίπρα. Τέλος πάντων, ας αρρωστήσω βλέποντας αυτό το άτομο στον καθρέφτη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και ένα άλλη δήλωση τώρα όμως είναι πολύ διαφορετική. Θα συναντήσει η Ντάφκο Βατάδε τον Ράντεβ, τον πρόεδρο της Βουλγαρίας. Προσέξτε τώρα τι είπε. Τώρα λέει που είμαι πρόεδρος, δεν έχω δικαίωμα να ανακατεύομαι στο Σύνταγμα. Υπό την έννοια ότι είναι θέμα κυβέρνησης πρωθυπουργού και κοινοβουλίου το αν μπορεί ή δεν μπορεί να αλλάξει ένα Σύνταγμα. Σε αυτό έχει δίκιο. Υπό την έννοια ότι πρέπει πράγματι να περάσει μια αλλαγή Συντάγματος, οποιαδήποτε αλλαγή Συντάγματος, παραδείγματος χάρη να βάλουν τους Βούλγαρους στο Σύνταγμα, πρέπει να περάσει μέσα από το κοινοβούλιο και λέει. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι συμφωνούν να αλλάξει το Σύνταγμα, δηλαδή αναφέρεται στο ΖΑΕΒ, ο οποίος είχε συμφωνήσει να αλλάξει το Σύνταγμα και να μπουν οι Βούλγαροι στο Σύνταγμα. Όταν λέει η Σιλιάνοφσκα, πρέπει αυτό να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο και οι υπεύθυνοι βουλευτές, λέει, πρέπει ο καθένας χωριστά ουσιαστικά βάσει τη συνείδησή τους και αντιπροσωπεύοντας τον πληθυσμό που τους ψηφίζει, αποφασίζουν αν θα ψηφίσουν ή όχι.
0: Λοιπόν, τώρα να πω εγώ μισό λεπτό, λέτε λίγο να λίγο κουτσομπολιό. Τώρα, πέραν από τον Ρόμαν Ράντεβ, τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα πρόκειται να έχει άλλη μία συνάντηση. Θα συναντήσει και τη νέα πρόεδρο της Βουλγαρίας. Ε?
1: Ναι,
0: η
1: σωστά,
0: οποία
1: ναι.
0: Είναι η κυρία Ηλιάνα Γιώτοβα.
1: Δεν είναι Μακεδόνισσα, είναι τόπια σου αμέσως.
0: Λοιπόν,
1: Γιώτοβα.
0: Η ίδια η κυρία Σιλιάνοφσκα τώρα περιγράφει τη συνομιλία της με την Γιώτοβα, την επερχόμενη συνομιλία της με την Γιώτοβα, ως ευχάριστη συζήτηση μεταξύ γυναικών.
1: Να.
0: Κατά τη γνώμη της, τα Σόφια και τα Σκόπια, η Σόφια και τα Σκόπια έχουν επίγουσα ανάγκη από μέτρα για δημιουργία εμπιστοσύνης. Στις ίδιες δηλώσεις που έκανε, η ίδια ισχυρίζεται ότι ως πρόεδρος δεν μπορεί να διαπραγματεύεται για τροποποίηση στο Σύνταγμα των Σκοπιών. Η συμπερίληψη των Βουλγάρων στο Σύνταγμα είναι όμως μία από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα Σκόπια προς τις Βρυξέλλες για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ, κύριε Παπαδόπουλε, και τελειώνω, έχουμε και τις δηλώσεις του Αντώνιο Κώστα, που είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι πριν από περίπου μια εβδομάδα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί συνταγματική τροποποίηση για τη βουλγαρική μειονότητα. Χωρίς αυτήν δεν ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις ένταξης.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Έρχεται λοιπόν, πολύ σωστά, έρχεται λοιπόν.
0: Αυτό το είπε κατά την επίσκεψή του εκεί, στα Σκόπια. Επανέλαβε ότι η εφαρμογή των συμφωνημένων δεσμεύσεων του 22 αποτελεί αναγκαίο και αδιαπραγμάτευτο βήμα για την πρόοδο της διαδικασίας διεύρυνσης. Ορίστε, ο λόγος σας.
1: Ακριβώς. Πέρασαν λοιπόν 4 χρόνια και φυσικά οι Σκοπιανοί δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Εξάλλου έχουν και την προηγούμενη συμφωνία του 2017 με το ΖΑΕΒ, στο οποίο ουσιαστικά δέχτηκαν ο ΖΑΕΒ ότι θα αλλάξουν τα βιβλία και από κάθε πρακτική πλευρά θα θεωρούν οι Σκοπιανοί ότι είναι Βούλγαροι και έχουν βουλγαρική ιστορία, γλώσσα, ρίζες κτλ. Τίποτα βέβαια από αυτά δεν έγινε. Το λέω γιατί 2017-2026 είμαστε ήδη 9 χρόνια που κολυσιεργούν οι Σκοπιανοί. 2022 με τώρα άλλα 4 χρόνια κολυσιεργούν οι Σκοπιανοί. Τα μόνο κορόιδα των Βαλκανίων είμαστε βέβαια εμείς που δεν κολυσιεργούμε καθόλου και είχαμε και έναν Παυλόπουλο, ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία τόσο γρήγορα, δηλαδή σαν πρόεδρος ενώ, που δεν προλάβαμε να καταλάβουμε πότε, αντί να κολυσιεργήσει ας πούμε 9 χρόνια. Και έτσι λοιπόν έχουμε πράγματι αυτή τη στιγμή μια κατάσταση η οποία η σημερινή Σιάνος Χαντάκοβα και τα λοιπά.
0: Χαντάκοβα, συγγνώμη.
1: Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, όχι Χαντάκοβα, τώρα απρέπειας τώρα, απρέπειας τώρα, από μέρους μου, όχι από αυτές. Απρέπειας, για όνομα του Θεού.
1: Λωσοδέτης και Ζαρή είναι το εγκεφαλικό λοιπόν.
0: Αυτό είναι.
1: Επομένως αυτή η κυρία ουσιαστικά...
0: Λωσοδέτης με εγκεφαλικό να το...
1: Είναι dysfunction, είναι dysfunction.
0: Ελάτε κύριε Παπαδόπουλε.
1: Αυτό που έλεγε ήταν ένα τεράστιο καρφί εναντίον του Ζάεφ. Διότι βέβαια όταν λέει ότι δεν μπορεί λέει μια κυβέρνηση απλώς να συμφωνεί ότι θα αλλάξει το σύνταγμα διότι αυτό γίνεται μόνο με ψήφο των βουλευτών και ο κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να λάβει υπόψη τη γνώμη αυτών που τον ψηφίζουν, ήταν λοιπόν ένα τεράστιο καρπί και εναντίον του ΖΑΕΦ και τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Προφανώς.
1: Διότι βέβαια προφανώς. Η συμφωνία των Πρεσπών ουσιαστικά πέρασε όχι όμως μόνο στα Σκόπια αλλά και στην Ελλάδα με το σκεπτικό ότι θα τα βρούμε, θα μπορέσουμε, θα τους πιέσουμε θα και τα λοιπά, δεν ξέρω τι ακριβώς έκαναν να μπουν σε λεπτομέρειες τώρα και επομένως μην ανησυχείτε, θα περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών, έλεγαν εκείνη την εποχή του ΖΑΕΒ, διότι έχουμε τους τρόπους να πιέσουμε τους βουλευτές μας. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι τότε ήταν ένα θέμα τεραστίων διαστάσεων, διότι βέβαια ήταν το όνομα της χώρας. Αυτή τη στιγμή, αν συγκρίνουμε το όνομα της χώρας με το να βάλουν ή να μην βάλουν στο σύνδεμα τους Βούλγαρους, είναι ένα τα εκατό του προβλήματος για τους Σκοπιανούς. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Και όμως, οι Σκοπιανοί σήμερα με τους θετικιστές στην κυβέρνηση, παρόλο τους Αλβανούς, βλέπουμε ότι δεν κάνουν τίποτα για να πιέσουν. Όχι μόνο δεν κάνουν τίποτα. Πιέζουν τους βουλευτές τους ακριβώς να μην υπογράψουν και να μην περάσουν κάποιο ψήφισμα που να βολεύει τους Βούλγαρους. Και έτσι λοιπόν το αδιέξοδο συνεχίζεται και εντωμεταξύ υπήρχαν δηλώσεις Γαλλίας, Γερμανίας και κάποιον άλλο νομίζω ότι λέει πρέπει να υπάρξει κάποια σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών της Δυτικών Βαλκανίων, όχι άμεση ένταξη, σταδιακά, διάφορα κεφάλαια, δεν ξέρω να το διάβασα το πρόσφατο το είπαν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί.
0: Ελάτε.
1: Δηλαδή,
0: να μην μιλάνε αυτή τη στιγμή για... Ελάτε, κύριε Παπαδόπουλε, ελάτε, παρακαλώ. Ναι. Με ακούτε.
1: Αλλό.
0: Ναι, ελάτε, πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι, υπήρχε κάποιο κόλμα. Λέω ότι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί τώρα προωθούν την έννοια ότι αντί να υπάρξει ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων, ανάλογα με το τι κεφάλαια έχουν ανοίξει, θα αρχίσουν απλώς να τους δέχονται να έρχονται σε κάποια meeting, σε κάποιες συνομιλίες και κάτι τέτοια, ενδεχομένως να τους αφήσουν να τηλεφωνάνε χωρίς να πληρώνουν επιπλέον φόρους, δηλαδή πράγματα τελείως επουσιώδη. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αρχίζει να δημιουργείται ένα κλίμα μέσα στην Ευρώπη για να το λένε
0: ελάτε,
1: αυτό.
0: Ελάτε, παρακαλώ. Να πρέπει να ολοκληρώσουμε, δεν γίνεται, δεν έχω άλλο χρόνο. Με ακούει ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος. Ναι.
1: Άλλο.
0: Ναι, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Λέτε. Βάλτε μια τελεία.
1: Ότι η ευρωπαϊκή της προοπτική απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Ολοκληρώσαμε.
0: Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.
1: Βέβαια, να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη

0: όλο ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
2: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλοκαίρι, κατά καλό καιρό, μέχρι νεοτέρας. Όχι το καλοκαίρι, εμείς. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Δημήτρη τον Κουβελά, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας,
1: καλησπέρα σας, κύριε Ζάρου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί. Με ποιο θα συνεργαστείτε εσείς, κύριε Κουβελά?
1: Τι εννοείτε, τι θέλετε να πείτε?
0: Τι να σας πω τώρα, κύριε Κουβελά. Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Μιλάτε για την πολιτική ή για τη ζωή?
0: Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, όποιον βλέπουμε και όποιον μας κάθεται δίπλα μας και όποιον μιλάμε, πρέπει να το ρωτάμε ποιο θα συνεργαστεί. Έτσι είναι η μόδα τις τελευταίες ημέρες. Οπότε και εγώ πάω με τη μόδα. Με ποιο θα συνεργαστείτε?
1: Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα, αν μιλάμε για το σημερινό πολιτικό σκηνικό, κύριε Λαζάρο, αυτό το ερώτημα πρέπει να το απευθύνετε στον χώρο.
0: Παραδεχτείτε ότι σας έκανα να γελάσετε. Ελάτε τώρα.
1: Στον χώρο της αριστεράς και τα στελέχη της, οι οποίοι βρίσκονται νομίζω σε μια πρωτοφανή τρικυμία.
0: Καλά, να σας πω κάτι. Και οι νεοδημοκράτες δεν τη βγάζουν καθαρή όταν βρίσκονται σε πάνελ. Και αυτοί τη δέχονται τη συγκεκριμένη ερώτηση.
1: Όλος ο κόσμος. Να κάνουμε όμως για μας, ξέρετε.
0: Θα ρωτήσω και τον περιτερά μου μετά που θα κατέβω να πάρω τσιγάρα, θα τον ρωτήσω. Εσύ με ποιον θα συνεργαστείς? Θα μου πει με τον Μπακάλι, ξέρω εγώ, να πουλάμε.
1: Δεν είναι στη σφαίρα του γραφικού και του χιούμορ όπως έχει εξελιχθεί η υπόθεση για την αριστερά, διότι βλέπουμε τώρα απίθανα σκηνικά τα οποία θα έλεγα ότι δεν τιμούν και κόμματα με ιστορία, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε στη διακυβέρνηση της χώρας πριν από λίγα χρόνια, σήμερα είναι για κλάματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το διατυπώσει κανείς. Τα κορυφαία στελέχη, τα μεν έχουν ήδη δηλώσει παραίτηση και διάλυση, τα δε επιμένουν ότι η σφραγίδα θα μείνει στα χέρια τους και το φως θα μείνει αναμένο στην Κουμουνδούρου. Τέλος πάντων, είναι απίθανα σκηνικά τα οποία δεν αφορούν όμως τη Νέα Δημοκρατία και προπάντα την κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, κύριε Λαζάρου, κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, όσο συμβαίνουν αυτά τα... Εν πάση περιπτώσει, ας κρατήσουμε το επίπεδό μας. Όσο συμβαίνουν αυτές οι διεργασίες στον χώρο της αριστεράς, η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει.
0: Πείτε μου λίγο κάτι. Ελάτε λίγο τώρα να σας τη φέρω κανονικότατα, να σας παγιδεύσω.
1: Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Θα σας κάνω μια χοντρή πλάκα τώρα, μου επιτρέπετε. Θα τη στήσω live, εδώ, όπως μιλάμε. Πείτε μου κάτι τώρα. Έχουμε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, νομίζω ότι έχουν υποθεί τόσα τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, μέσα στο δημοσκοπικό ποσοστό που λαμβάνει εκεί γύρω στο 15-16%, όσο είναι, δεν έχει σημασία. Μπορεί και λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο. Δεν περιλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι ως ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ έρχονται και λένε θα ψηφίσω Τσίπρα διότι ήταν ευχαριστημένοι από την περίοδο της πρωθυπουργίας του. Λέω εγώ.
1: Κοιτάξτε τώρα, το χιούμορ δεν λείπει ποτέ.
0: Δεν κάνω χιούμορ.
1: Όχι από εσάς.
0: Δεν κάνω χιούμορ. Ρωτάω πάρα πολύ σοβαρά. Θέλω να απαντήσετε σε αυτό που σας ρώτησα, χωρίς περιστροφές όμως. Γιατί το πάω αλλού.
1: Θα απαντήσω λοιπόν χωρίς περιστροφές. Ο κύριος Τσίπρας έφυγε τρέχοντας από την Προεδρία.
0: Μου απαντάτε με περιστροφές και δεν θέλω. Ξαναλέω τώρα. Λέω και πάλι. Θεωρείτε ότι από τους ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν ευχαριστημένοι από τη διακυβέρνηση.

0: Του, εντάξει, γιατί το, και ενώ τον είχαν προσέξει για το προφίλ των ψηφοφόρων, μιλάω τώρα. Ενώ τον, ήταν ευχαριστημένοι από τη διακυβέρνησή του ως ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που τον είχαν στηρίξει. Και τώρα έρχονται στις δημοσκοπήσεις και λένε ναι, Τσίπρας.
1: Βεβαίως, αλίμονο κύριε Λαζάρο.
0: Αλίμονο. Άρα λέτε ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ναι.
1: Φυσικά και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι.
0: Μισό λεπτό, μη μου το αλλάζετε τώρα. Είναι έτσι ή δεν είναι. Γιατί θέλω να πάω παρακάτω. Θέλω να πάω παρακάτω. Αφήστε το ντοκιμαντέρ τώρα εκεί που είναι.
1: Υπάρχουν.
0: Λοιπόν, πάω παρακάτω. Και έρχομαι τώρα και σα αντιστρέφω τα πράγματα και σα λέω. Το Σαμάρα γιατί να μην το ψηφίσουν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που ενδεχομένως να ήταν ευχαριστημένοι από τη διακυβέρνησή του. Ε? Γιατί έχω ακούσει πολλάκις από στελέχη του κόμματός σας, ενδεχομένως και εσάς τον ίδιο δεν το θυμάμαι, να λέτε ότι θα πάρει από εμάς ο Σαμάρας, θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, όχι θα πάρει από τον Άι Βασίλη, απαντάω εγώ. Λέτε, πάμε. Είναι σοβαρό το ερώτημα, είχε Άι Βασίλη μέσα.
1: Απαντώ απολύτως σοβαρά, ξεκινώντας από το τελευταίο. Η εκτίμησή σας ότι θα τσιμπήσει κάτι και από τη Νέα Δημοκρατία είναι βάσιμη, κύριε Λαζάρου, και σας λέω επίσης, προσθέτω, ότι δεν περισσεύει κανένας. Τώρα, ότι το κυρίως ποσοστό του κόμματος Σαμαρά, εφόσον αυτό τελικά ιδρυθεί και κατέβει στις εκλογές, θα προέρχεται από άλλους χώρους, επίσης είναι δεδομένο, κατά την άποψή μου πάντα, κατά την άποψή μου. Όμως, θα σας έλεγα, κύριε Λαζάρου, και θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο κύριος Σαμαράς πριν από 30 και περισσότερο χρόνια σε μία άλλη ηλικία ήταν 40 χρονών ο κύριος Σαμαράς, ήταν δηλαδή στα ντουζένια του, επιχείρησε να εμφανιστεί ως κάτι διαφορετικό. Τότε λοιπόν κατάφερε να συγκεντρώσει ένα ποσοστό της τάξης του 5%. Σας θυμίζω, αναφέρομαι στην πολιτική άνοιξη, το 1993, έχει περισσότερο από 30 χρόνια. Δεν βλέπω ότι σήμερα ο κύριος Σαμαράς έχει πιθανότητες να συγκεντρώσει.
0: Εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπος αυτός διετέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
1: και πρωθυπουργός σε μια δύσκολη περίοδο.
0: Διετέλεσε πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός. Μην μιλάμε και δύο ταυτόχρονα τώρα. Όριστε, μιλήστε εσείς αν θέλετε. Μην μιλάμε και δύο ταυτόχρονα. Είναι πρέπει αυτό και δεν καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε. Ο άνθρωπος ήταν, υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ετοιμάζεται τώρα να κατεβάσει κόμμα και εσείς λέτε δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάρει, ξέρω εγώ, από αυτούς που ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Καλά, συγγνώμη, σοβαρά μιλάτε. Αλήθεια λέτε τώρα. Το εννοείτε αυτό που λέτε. Θα πάρει.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Γιατί δεν λέτε αυτό που είπα και εγώ πριν, θα πάρει από τον Άι Βασίλη.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Είναι πιο σοβαρό.
1: Επαναλαμβάνω ότι θα τσιμπήσει λιγάκι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ποσοστό του που δεν μπορεί να ξεπερνά σε καμία περίπτωση αυτό που είχε πάρει ως πολιτική άνοιξη πριν από 33 χρόνια. Ας είμαστε ρεαλιστές. Ναι, πολύ σοβαρά μιλώ, κύριε Λαζάρου.
0: Πάει
1: δεν
0: με
1: μπορεί
0: πολύ
1: να ξεπεράσει το 5%.
0: Πάει λοιπόν με πολύ πιο διαφορετικούς όρους αυτή τη φορά σε σχέση με τότε.
1: Έτσι. Κυρίαρχα θα προέρχεται από άλλους χώρους. Πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ή και πιο ανατρεπτικά, δεν ξέρω, και δεν θέλω να κάνω μεγαλύτερη ανάλυση και εκτίμηση.
0: Πάει με πολύ διαφορετικούς όρους τότε σε σχέση με τώρα, σε σχέση με το τότε. Τότε ήταν ένας νέος άνθρωπος. Ήταν ένας θα μπορούσε να θεωρηθεί και διά των αστέρας τότε, ξέρετε, εκείνη την εποχή, διότι δεν είχε πολιτικό παρελθόν. Έτσι δεν είχε, τι να κάνουμε, δεν είχε. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και διά των αστέρας.
1: Πολιτικό παρελθόν είχε, επιτρέψτε μου, είχε πολιτικό παρελθόν.
0: Δεν είχε, δεν, σε σχέση με αυτό που έχει τώρα, σε σχέση με αυτό που έχει τώρα. Σε σχέση που έχει με το βιογραφικό που έχει τώρα, τι παρελθόν είχε. Είχε μια βουλευτική θητεία.
1: Προφανώς και τώρα η διαδρομή του είναι μακρά.
0: Είχε μια βουλευτική θητεία στην αντιπολίτευση, αυτό ήταν το πολιτικό του παρελθόν και συγκρίνεται με το βιογραφικό που έχει τώρα.
1: Σήμερα η θητεία του, η πολιτική, είναι πολύ μακρά, είναι γεμάτη εμπειρίες. Θεωρώ ότι κράτησε γερά την περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και συνέβαλε ώστε η χώρα να σταθεί στα πόδια της πριν έρθει η λέλαπα των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Όμως λυπάμαι, διότι αυτή του την διαδρομή τελικά, αντί να την θεμελιώσει με ιστεροφημία η οποία θα τον συνοδεύει με την αγάπη όλων μας και τις καλύτερες σκέψεις, συναισθήματα και αναμνήσεις, θα την αφήσει, θα τη ρίξει στα σκουπίδια, φοβάμαι, με κίνδυνο,
0: θα την εξαργυρώσει, λέτε.
1: Εάν υπάρξει και άλλη εκλογική αναμέτρηση, κύριε Λαζάρου, δεν το ξέρω, εάν υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, να εξαφανιστεί. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Άρα λοιπόν, παίξαμε το μικρό παιχνίδι σήμερα εγώ και εσείς. Λέτε λοιπόν τι βγάζει, ποιο είναι το συμπέρασμα, ότι τον Τσίπρα θα τον στηρίξουν ψηφοφόροι οι οποίοι τον είχαν στηρίξει ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, θα τον στηρίξουν στο νέο του εγχείρημα, ενώ τον Σαμαρά δεν θα τον στηρίξουν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που ενδεχομένως τον είχαν στηρίξει τότε το 2012, οπότε εκλέχθηκε πρωθυπουργός ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουμε ίδια μέτρα και ίδια σταθμά λοιπόν για τους δύο πολιτικούς άνδρες. Μάλιστα.
1: Ελάχιστο θα είναι αυτό το ποσοστό.
0: Προσέξτε, εγώ σας κάνω ένα, εγώ απλά υπογραμμίζω με φωσφορούχο έτσι ένα μικρό συμπέρασμα, ένα απάβγασμα αυτών που είπατε, διότι κάναμε μεγάλη συζήτηση για να βγάλουμε, για να φτάσουμε σε αυτό.
1: Ναι, αυτή είναι η εκτίμηση μου, αν το θέλετε έτσι.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα, να το δούμε να συμβαίνει. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σήμερα, για αυτή την ωραία και ζωηρή συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Όπως κάθε
0: ήθελα
1: φορά,
0: να σας δώσω την κυβέρνηση για να είμαι ειλικρινής. Αν και θα σας έχανα από εβδομαδίο καλεσμένο μετά, αλλά τέλος πάντων ελπίζω την επόμενη φορά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξέρετε ότι έχω κι εγώ πολλή δουλειά και δεν θα αφήσω ούτε μέρα να πάει χαμένη, παρά θα φροντίζω με πράξεις να είμαι κοντά στους συμπολίτες μου στη Θεσσαλονίκη στα προβλήματα.
0: Να είστε καλά. Θα ήθελα την επόμενη εβδομάδα που θα τα πούμε να κάνουμε μια κουβέντα μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Αρκετά νομίζω ασχοληθήκαμε με το πολιτικό σκηνικό.
1: Με τις συνεργασίες και τα ενδεχόμενα συνεργασιών. Έτσι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. But he stays all the same, waits for you, then sees you through. Τι μου λες, εμείς μιλούσαμε για πολιτική και εσύ μου είχες αντέλ να παίζει από κάτω.

Μέχρι εδώ όμως, κύριε Πανέρετε. Μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά και σήμερα. Και εφόσον αυτό συνέβη, θα είμαστε μαζί αύριο στις 8. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, σε μεγάλα κέφια σήμερα όπως καταλάβατε. Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο με αρκετή γκρίνια. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος.

0: Σαφώς. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

εξάντληση με πας. Και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου.

θα σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει.

0: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω.
7: Πιάλω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
13: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
14: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
15: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ζεις θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Γυναίκα, στάσου κι άκουσε το κλάμα της ψυχής σου.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Bobby Knight. Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Φλάς 99,4 με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφραιμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Bobby Knight. Bobby
1: Knight. Φλάς 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
5: Με τον Bobby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας ο θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο

0: Μέσα στα σύννεφα κάπου στον ορίζοντα υπάρχει ένα άστρο για μένα. Είδα το τίμημα των λάθων επίλογων, δεν είχα σώα στα φρένα. Γεννηθήκα στη στεριά, πήγα τόσο βαθιά, αντίκρισα τον πυθμένα.
1: Το πάθος.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ωραία, μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.